have to go on. Someone should have told you.

0: Cheers to food. Let's slow down a bit.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Thank you very much.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

breeze touches my hand, like the whisper of a lover's friend.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. 1, 2, 3, 4.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Στο e-shop του ΑΣΥ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων

0: Μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα λοιπόν, Yellow Radio 101,7, είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Επιστροφή μετά την καλοκαιρινή, ανάπαυλα τη μεγάλη. Είχα μια υποχρέωση την Κυριακή, οπότε την προηγούμενη Κυριακή δεν έκανα. Τώρα μέσα στον Οκτώβριο μάλλον δεν θα κάνω δύο εκπομπές στη σειρά, γιατί πάλι είμαι επίστρατος. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια να τα λέμε τώρα, γιατί είμαι ο τελευταίος που λέει καλά λόγια για την κυβέρνηση. Ειδικά όποιος παρακολουθεί και το προφίλ μου, καταλαβαίνει στο Facebook και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταλαβαίνει πόσο πολύ τους αγαπάω. Αλλά για να λέμε τώρα και την αλήθεια, στα θέματα της εφεδρείας, δηλαδή, βλέπω μια αλλαγή προς το καλύτερο. Θα δείξει. Οπότε και τον Οκτώβριο, τώρα μάλλον δύο Κυριακές, δεν θα μπορέσω να τις κάνω. Θα δούμε, θα το κανονίσουμε.

0: συζητήσουμε. Λοιπόν, για αθλητικά δεν θα μιλήσω. Πρώτον, γιατί η εκπομπή μου έχει άλλο αντικείμενο. Υπάρχουν πλήστες όσες εκπομπές στο γέλο. Δεύτερον, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, μετά την ΑΕΚ έχω φάει πολύ μεγάλο ξενέρωμα. Και με τον ποδοσφαιρικό Άρη δεν πολύ θέλω να ασχολούμαι. Ελπίζω αυτό το πράγμα να αλλάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε τώρα στη θεματολογία την κανονική της εκπομπής. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον πολύ καλό συνάδελφο, πολύ γνωστό και πολιτικοποιημένο, τον Νίκο τον Καραγιανακίδη. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στους ακροατές. Και καλή επιτυχία και αθλητική και
0: αθλητική. Κοίταξε, δικηγορικές επιτυχίες έχουμε. Αθλητική τώρα.
1: Όχι,
0: στο
1: πάντα
0: μπάσκετ,
1: να έχουμε, ναι. Διότι είμαστε από την απέναντι πλευρά. Δεν είμαστε με τους κακούς, είμαστε με τους καλούς. Ενώ έχουμε απέναντι τις τράπεζες και τα φαντς.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι δουλεύουν και με τις δύο πλευρές. Το οποίο εντάξει δεν είναι κακό.
1: Εμείς είμαστε από αυτούς που δουλεύουν μόνο από τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Τουλάχιστον ότι, ναι, νομίζω ότι είμαστε από τη σωστή πλευρά. Τώρα θα πρέπει λίγο και η δικαιοσύνη, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, να μοιράσει λίγο πιο δίκαια το καρπούζι που λέμε για τους διαιτητές, γιατί παίζουν τράπεζες στα 99-1. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αντικείμενο άλλων εκπομπών. Θα πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα το Ben Hur, θα έχει τη διάρκεια του Ben Hur.
1: Ναι, πιστεύω εγώ με πολιτική παρέμβαση από ψηλά, ότι παιδιά να είστε πολύ αυστηροί απέναντι στους δανειολήπτες για να τελειώσει η εκαθάριση των δανείων και να καθαρίσουν οι τράπεζες. Λες και τις τράπεζες τις λέρωσαν με τα κόκκινα δάνεια οι δανειολήπτες. Εδώ, αν μου επιτρέπεις.
0: Παρακαλώ, φυσικά, ναι.
1: Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τον Κώστα τον Σιμίτη το 2001 που έλεγε ότι δεν θα γίνουμε Ιρλανδία. Δεν θα ακολουθήσουμε δηλαδή το μοντέλο ανάπτυξης της Ιρλανδίας, όπου η Ιρλανδία είχε επιλέξει να έχει πολύ χαμηλό φορολογικό συντελεστή, 9,5%, 15% στο ανώτατο κλιμάκιο τότε, και τράβηξε όλες τις ξένες επενδύσεις. Είχε επιλέξει να έχει πολύ μικρό κράτος. Το κράτος στην Ιρλανδία είναι στο 22% των δαπανών. Και η Ιρλανδία έτσι κατόρθωσε και έφερε στο έδαφος της μια χώρα 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων που δεν έχει ούτε τουρισμό, ούτε ναυτιλία όπως η Ελλάδα, ούτε πρωτογενή τομέα γεωργία όπως η Ελλάδα και όλα τα σχετικά, και είναι σε μια γεωγραφική θέση εκτός πλανήτη. Κατάφερε και έφερε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις του πλανήτη στο έδαφος της, είτε ως φορολογική έδρα είτε ως πραγματική έδρα σε πάρα πολλές. Και έτσι η Ιρλανδία αυτή τη στιγμή έχει ένα ΑΕΠ το οποίο ενέρχεται σχεδόν σε 800 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή δολάρια μάλλον.
0: Τετραπλάσιο περίπου δηλαδή από το δικό μας.
1: Τριπλάσιο με τετραπλάσιο από το δικό μας. Όταν πτώχευσε, δεν πτώχευσε το κράτος, πτώχευσαν οι τράπεζες, τις έκλεισε, έπιασε τα καλά παιδιά που τις πτώχευσαν, τους πήγε φυλακή, δεν θα ξαναδούν το φως του ήλιου αυτή. Εμείς εδώ, όταν πτώχευσε η χώρα, πτώχευσαν και οι τράπεζες και το κράτος. Διότι τότε με τον Κώστα Σιμίτη είχε επιλεγεί ως μοντέλο ανάπτυξης η μεγάλη φορολογική κλίμακα, να έχουμε από 30% και πάνω φόρους στο εισόδημα άμεσους, μεγάλους έμεσους φόρους, διότι από τους φόρους ήθελε να κάνει σοσιαλιστική πολιτική και να υπάρχει ανταπόδοση.
0: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μιλάς τώρα σίγουρα
1: είναι
0: για το 2004.
1: Ναι, είναι το πιο αποτυχημένο μοντέλο που θα μπορούσε να επιλέξει μια χώρα για να αναπτυχθεί, και το επέλεξε η Ελλάδα με τον Κώστα Σιμίτη, τον εξυγχρονιστή. Το οποίο οδήγησε στην πλήρη κατάρρευση της χώρας και να μην μπορεί ακόμη και σήμερα να συνέλθει η χώρα.
0: Πάντω αυτά τα μοντέλα που μου λες κάτι μου θυμίζουν.
1: Αυτό το μοντέλο στηριζόταν στους μεγάλους φόρους για να υπάρχει κοινωνικό κράτος και καλά. Ενώ με τους μεγάλους φόρους το κράτος αποκτούσε έσοδα και έκανε μεγάλα φαραωνικά και καλά έργα, τα οποία τα κάνανε συγκεκριμένοι ταβαντζίδες οικονομίας που στήθηκαν συγκεκριμένα.
0: Κάτι μου θυμίζει και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εν συνέχεια, θα φτάσουμε στο σήμερα.
0: Ναι.
1: Και εν συνεχεία, ναι, θα στηριζόταν η ανάπτυξή μας πάνω στην πίστοση, όπου οι τράπεζες θα δίνανε δάνεια φθηνά και έτσι θα μπορούσε να αναπτυχθεί η χώρα. Όταν μπήκαμε εμείς στο ευρώ, τα επιτόκια ήταν 12%. Ναι. Οι Έλληνες θεωρούσαν ότι τότε είναι φθηνό το χρήμα. Στην Ευρώπη ήταν 2, άρα δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός. Στην Ευρώπη υπήρχαν βιομηχανίες και επιχειρήσεις οι οποίες είχαν απίστευτη τεχνογνωσία και πολύ χαμηλή πρόσβαση σε δανεισμό. Είχαν χαμηλή φορολογική κλίμακα, άρα εμείς δεν θα μπορούσαμε να ανταγωνιστούμε καμία επιχείρηση. Και έτσι κατέρευσε η ελληνική οικονομία. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα, μόνο που αντί να δίνονται δάνεια στεγαστικά καταναλωτικά σε όλους τους Έλληνες, δίνονται μόνο σε 10 μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, όπως μάθαμε από έκθεση του Δουνουτού, όπου 10 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν σχεδόν το 50% των επιχειρηματικών δανείων της χώρας. Το υπόλοιπο 50%, μην πηγαίνει το μυαλό κάποιου αθώου ακροατή ότι τα δάνεια αυτά εδώ έχουν πάει σε μικρομεσαίες ή μικρές επιχειρήσεις για να στηριχθεί η ραχοκοκαλιά της οικονομίας που είναι οι μικρές επιχειρήσεις. και τα υπόλοιπα έχουν πάει σε έναν άλλον κλάδο επιχειρήσεων, ο οποίος είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο και είναι και αυτοί μικρότεροι νταμπατζίδες της οικονομίας της χώρας. Άρα αυτά εδώ τα νούμερα δείχνουν ότι η χώρα είναι μια μπανανία και οικονομική μπανανία, όπου κάποιοι μάγκες, επειδή είναι δίπλα σε πρωθυπουργούς και υπουργούς, έχουν απίστευτη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. Με τον τραπεζικό δανεισμό αγοράζουν φιλέτα, είτε αυτά λέγονται δρόμοι που μας κόστησαν 7,5 δισεκατομμύρια για να τους φτιάξουμε, τους αγοράζουν για 1,5 δις. Μας κοπανάνε μας τεράστια διόδια από πάνω για να πληρώσουν την επένδυση που δεν επένδυση. Είναι επιχειρηματίες της πλάκας. Είναι ό,τι πιο σάπιο θα μπορούσε να δανείσει η τράπεζα σε αυτή τη χώρα. Και αυτή η σαπίλα είναι το καρκίνωμα που εμποδίζει τη χώρα πραγματικά να αναπτυχθεί. Και όχι μόνο την εμποδίζει, επιβάλλει και στο σύστημα να μας επιβάλλει εμάς τεράστιους φόρους, διότι αυτοί κάθε χρόνο κάνουν και μία εξαγορά και η εξαγορά πηγαίνει στο αρνητικό σκέλος.
0: Ναι, αλλά
1: ποιος που να γίνει η απόσβεση και τα λοιπά, δεν πληρώνουν και φόρους.
0: Ναι, αλλά η κυβερνητική καθέστα είναι ότι έχουν καταργήσει 70-80 φόρους.
1: Τίποτα,
0: ότι έχει μειωθεί η φορολογία.
1: Έχουν καταργήσει καμιά σαρανταριά ασήμαντους φορούς, δηλαδή μας πήγανε τον φορολογία εισοδήματος από 30% σε 29%, αλλά την ίδια στιγμή οι έμεσοι φόροι σε τσακίζουν. Η αύξηση και η ακρίβεια, να πάρουμε ένα παράδειγμα, στην Ελλάδα το 10% του μέσου μισθού,
0: ναι,
1: που τον υπολογίζουν σε 1500 καθαρά ευρώ το μήνα, που δεν υπάρχουν τέτοιοι μισθοί σε όλους τους Έλληνες, υπάρχει σε μια συγκεκριμένη μερίδα Ελλήνων. Το 10% του μέσου μισθού το δαπανάει ο Έλληνας για να γεμίσει δύο φορές το αυτοκίνητό του. Άρα ένας που παίρνει 1100 ή 1000 ευρώ ή 950 ευρώ μισθό δαπανά το 20% ή το 15% του μισθού του.
0: Γιατί είναι 200 ευρώ.
1: Αυτό για δύο φορές το γεμίζεις, αν χρειάζεται να μετακινηθείς με το αυτοκίνητο, να πας στην εργασία σου. Δεδομένου ότι η βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης είναι στη σύνδεση στο Καλοχώρι, κάποιος που μένει Καλαμαριά ή στο κέντρο ή και δυτικά ακόμη δεν μπορεί να πάει με τη συγκοινωνία, θα πρέπει να πάει με το αυτοκίνητο. Αυτός θα γεμίσει δύο φορές το αυτοκίνητο του, άρα το 10 με 15 ίσως και 20% του μισθού θα πάει για να γεμίσει το αυτοκίνητο του δύο φορές το μήνα. Και παρακαλάει και προσεύχεται, μην του πει η γυναίκα του ή τα παιδιά, πάμε και καμιά εκδρομή. Από εκεί και πέρα, αν αυτός έχει δάνειο ή έχει ενίκιο, δαπανάει από το 40% ως το 55% του μισθού του για την στέγασή του. Άρα φτάσαμε κατευθείαν στο 65 με 70% του εισοδήματός του.
0: Με το καλημέρα για τα πολύ βασικά.
1: Καλημέρα. Και αν έχει θέρμανση και ρεύμα να πληρώσει, εκεί δαπανά από 12% ως 18% του εισοδήματος. Άρα αυτός, αν είναι μονόμισθος, θα πρέπει να πάει να αυτοκτονήσει. Δεν έχει άλλη σωτηρία, ή να κάνει δεύτερη δουλειά. Που αν κάνει δεύτερη δουλειά, θα εξακολουθήσει να φορολογείται με τον ίδιο συντελεστή. Άρα θα αυξήσει το εισόδημά του στην πραγματικότητα κατά ένα 30%, ίσα-ίσα για να καλύπτει τις ανάγκες επιβίωσης της οικογένειάς του, χωρίς όμως να βλέπει την οικογένειά του, το οποίο είναι τραγικό, διότι έτσι δεν θα βλέπει τα παιδιά του, δεν θα πάρουν τα παιδιά του, δεν θα ανατραφούν έτσι όπως θα έπρεπε να ανατραφούν, αν θα λείπει ο ένας ή και οι δύο γονείς από το σπίτι. Και φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου βλέπουμε τα παιδιά να είναι αναλφάβητα. Ένας στους δύο μαθητές δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει. Αυτό μας έλεγε η έκθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί γίνεται αυτό εδώ? Γιατί δεν μπορεί το παιδί να μεγαλώσει σωστά. Δεν έχει το γονιό πάνω από το κεφάλι να το διαβάσει, να του μάθει, να έχει κριτική σκέψη το ένα το άλλο. Αυτά που βλέπει στα κινητά και στις τηλεοράσεις είναι επίοικος. Μακάρι να ήταν σαν χλαμάρες. Μακάρι να ήταν σαν χλαμάρες. Δεν ούτε καν σαν χλαμάρες. Είναι απίστευτες αηδίες. Και έτσι έχουμε κάνει μια κοινωνία η οποία δεν έχει τίποτα το αισιόδοξο πάνω της. Και από πάνω είναι οι ταβαντζίδες για να λιμένονται με δάνεια.
0: Να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Άκουσε το κυβερνητικό, όχι να το έχουν ονοματίσει, το Χάρη Θεοχάρη που λέει υπάρχουν τα κόμματα, πώς το είπε, με τους μίζερους, με τους γκρινιάριδες, να τους εκπροσωπούν, και υπάρχουν και τα κόμματα των νοικοκυρέων.
1: Ναι, ότι όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκυρέος, ενώ όποιος ψηφίσει κάτι άλλο είναι μίζερος. Το είπε ένας πολιτικός γερολόγος, να καταλάβουν ποιος είναι αυτός ο Χάρης Θεοχάρης. Είναι ένας γερολόγος που έχει αλλάξει 4 κόμματα την τελευταία 15ετία. Πριν έρθει στη Νέα Δημοκρατία είχε αλλάξει 4 την τελευταία τετραετία. Και αυτός ο τύπος που δεν ξέρει ποιο είναι το σωστό για να στηρίξει, βρίσκει στέγη σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα τον προτείουν για να γίνει υπουργός, και αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει να κάνει μια δήλωση. Και αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρει να κάνει μια δημόσια δήλωση εκπροσωπεί τη χώρα μας ως υφυπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, λες, εντάξει ρε φίλε, και κάνει μια τέτοια άθλια, κυριολεκτικά άθλια δήλωση, και λες, ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε?
0: να το παίξουμε το ηχητικό. Κοίταξε, εγώ προσωπικά δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Βασικά, όλου αυτού που έχουν περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών του έχω ένα ψηλό άχθη, γιατί πιστεύω ότι εφαρμόζουν τρελή φορομπηχτική πολιτική. Και θυμάμαι με το πρώτο μνημόνιο έναν τον τότε υφυπουργό τη κυβέρνηση να λέει, ας πούμε, για εμά του δικηγόρου ότι είμαστε φοροφυγάδε κλπ. Ευθέω, κανονικά έτσι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει μια τέτοια συγκεκριμένη αντίληψη και αυτό από το Πασόκ προέρχεται δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Από εκεί όλα τα ορφανά του Σιμίτη που πίστευα στο μοντέλο ανάπτυξη.
0: Αυτό που είπαμε προηγουμένω.
1: Αυτό που λέγαμε. Mm-hmm. Έχουν βρει στέγη δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μια ομάδα προσώπων η οποία τα τελευταία 20 χρόνια είναι πάντα μέσα στα πράγματα και προσκυνάει πάντα σαν Ευαγγέλιο την πολιτική στα εξωτερικά ζητήματα του ΕΛΙΕΜΕΠ και στα εσωτερικά. Διότι το ΕΛΙΕΜΕΠ και στο εσωτερικό διαμορφώνει πολύ.
0: Ναι, τώρα ο πρωθυπουργό μα έχει γίνει σκληρό. Είδε σαν ανακήρυξη και τα 12 μίλια. Βγήκε στο νοία.
1: Νοτίο τη Κρήτη, λέει.
0: Νοτίο τη Κρήτη.
1: Δηλαδή είναι σαν να σου λέω εγώ ότι το μισό σου χωράφι που εφάπτεται με το δικό μου μου ανήκει. Και λες εσύ θα αντιδράσω. Και σου λέω τι θα αντιδράσει, τι θα κάνει. Θα πάω να φυτέψω, να ποτίσω τι 30 φιλιέ μου στην άλλη άκρη του χωραφιού μου που συνορεύει με την Τασούλα, να πούμε. Που σκοτίζει και η ίδια. Γιατί έχουμε πολύ καλή σχέση. Αυτή είναι η αντίδραση που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ξέρουν ότι παράγουν μια γενιά αναλφάβητων νέων. Ξέρουν ότι τα πανεπιστήμια δεν προσφέρουν μόρφωση. Ξέρουν ότι τα πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά που θέλουν να κάνουν είναι μια μπίζνα και όχι για να έχουμε καλύτερους φοιτητές και καλύτερους επιστήμονες στην κοινωνία. Ξέρουν ότι η κοινωνία αποβλακώνεται και θέλουν να την αποβλακώσουν περισσότερο. Και όλο αυτό το σύστημα φοβάται μην γίνει κάποια στραβή στη δικιά του θητεία, διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι κληρονόμοι ονομάτων πολιτικών ή επιχειρηματικών ή παρασιτικών τύπων που ήταν γύρω σε υπουργούς, οι πατεράδες τους, και έχουν σχέσεις με αυτούς που κυβερνάνε και μπαίνουν σε συγκεκριμένες θέσεις κλειδιά. Και όλη αυτή εδώ η παρέα φοβάται εδώ και 25 χρόνια μη γίνει μια στραβή στη δική της βάρδια και χάσει τα προνόμια της, γιατί μπορεί όχι μόνο τα χάσει, αν βρεθεί και στη φυλακή άμα γίνει μια στραβή. Και γι' αυτό είναι τόσο ενδοτική απέναντι στους Τούρκους και λένε ότι θα αυξήσουμε τα ναυτικά μας μίλια σε 12 νοτίως της Κρήτης. Τι σχέση έχει η Κρήτη με αυτά που συζητάμε με τους Τούρκους? Δηλαδή, οι Τούρκοι κάνουν μια μαξιμαλιστική δήλωση ότι αν αυξήσετε τα 12 τα ναυτικά σας μίλια σε 12 οπουδήποτε στο Αιγαίο, δηλαδή και νοτίως της Κρήτης, αυτό είναι στα κάζους μπέλη. Αυτό το κάνανε για να σου πούνε να ακορόιδεψε τους. Ξέρουν ποιοι κυβερνάνε οι Τούρκοι, ξέρουν ποιοι τύποι κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Ξέρουν ποια σαλόνια είναι και τι είναι και πώς είναι και σου λένε κάνε τα 12 νοτίως της Κρήτης, θα κάνω εγώ ένα διάβημα και θα τελειώσει η ιστορία εκεί και ας τα υπόλοιπα να τα φάω. Και δεν έχουν πρόβλημα να τα φάνε. Αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα γιατί η περιοχή τους είναι γύρωθεν του Κολονακίου, έχουν μεγαλώσει εκεί. Οι δηλών αντινατιβιστές δεν τους νοιάζουν αν η Ελλάδα κατοικείται από Έλληνες ή κατοικείται από Μουσουλμάνους ή από οτιδήποτε, αρκεί να έχουν τα προνόμια τους που είπαμε και μην τυχόν και τα χάσουν. Και ας πάμε εμείς να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, ας πάμε να μορφύνουμε τη γειτονιά μας ή ας πάμε να κάνουμε οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στα αρχικά μας, η αλήθεια
1: το
0: είναι.
1: Λέω, ναι. Όλη αυτή η εισαγωγή είναι με τα δάνεια, ποιοι δανείζονται και ποιοι.
0: Ναι.
1: Και αν είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, εμείς που είμαστε απέναντι στα φαντς. Ναι, είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Και εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Αλλά, συγγνώμη πάλι που διακόπτω. Όλη αυτή την εισαγωγή με τα δάνεια και το σύστημα ανάπτυξης Σιμίτη και τα σχετικά, το λέω διότι όπως ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα, Δημήτρη. Πού έχουν την έδρα τους τα φαντς? Στην Ιρλανδία. Δηλαδή η χώρα που δεν θέλαμε να ακολουθήσουμε το μοντέλο ανάπτυξής της, μολονότι είμαστε σε άκρος κομβικό σημείο του πλανήτη και θα μπορούσε το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης, αν ήταν ίδιο με το Ιρλανδικό, να συγκεντρώσει στη χώρα μας όλες τις πολυεθνικές, έστω των logistics του πλανήτη, γιατί να μην έχουν την έδρα τους όλοι αυτοί οι κολοσσοί που κάνουν μεταφορές και logistics στην πατρίδα μας με 10% φόρο και να απασχολούν 500.000 Έλληνες. Η εκαθάριση της χώρας μας, να το ακούσουν όσοι μας ακούνε, γίνεται στην Ιρλανδία. Τα funds που έχουν πάρει τα δάνεια και κάνουν τους πληστηριασμούς έχουν έδρα την Ιρλανδία. Γιατί έχουν τεράστια κέρδη και επιλέγουν την Ιρλανδία ως φορολογικό παράδεισο για να μην τα μοιραστούν με κανένα κράτος. Αυτή είναι η ιστορία. Και οι άνθρωποι που επέλεξαν και μας κατάκουσαν με αυτό το άθλιο σύστημα, το φορομπηχτικό, το οποίο δήθε θα έδινε φθηνά δάνεια, έχουν καταστρέψει την ελληνική κοινωνία, την έχουν γεμίσει κατάθλιψη και εξακολουθούν και κυβερνάνε τα παιδιά τους και τα εγγόνια.
0: Ναι, λες ότι η ελληνική κοινωνία το επιβραβεύει αυτό το πράγμα. Ή τώρα όταν παίρνει 30% του δίνουν τα γκάλοπ, το ψηφίζουν στους τρεις Έλληνες.
1: Τα γκάλοπ.
0: Τι να σου πω, θα δούμε.
1: Τι να δούμε, δηλαδή είσαι μέσα στην κοινωνία, περπατάς.
0: Εγώ δεν ακούω κανένα να λέει καλά λόγια. Τώρα δεν ξέρω ποιοι.
1: Ήξερες 10 ανθρώπους που ψήφισαν Μητσοτάκη και τρέξανε και λέγανε καλά λόγια. Αυτοί οι 10 άνθρωποι σήμερα τους βλέπεις ότι όλοι βρίζουν. Δηλαδή, πού είναι το 30% για το που μετράμε.
0: Κοίταξε, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Τώρα, ας πούμε, μου είπαν για κάποια δικηγορική εταιρεία η οποία πήρε κάτι εκατομμύρια ευρώ για να κάνει έτσι μια νομική συμβουλή ψιλοαστεία. Υπάρχουν κατασκευαστικές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με αυτή την κυβέρνηση. Καλώς κατά τη γνώμη μου, εντάξει, ας γίνονται δουλειές. Έχουν κάποιες καλές σχέσεις. Θυμάστε και τον Άδωνη που είχε πάει σε μια ασφαλιστική εταιρεία στις προηγούμενες εκλογές και τους έλεγε: ξέρετε ποιον θα ψηφίσετε και αυτά.
1: Έτσι.
0: Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει καλύτερες προσβάσεις.
1: Όταν οι Ρώσοι μπήκανε μέσα στο Βερολίνο και το ισοπεδώνανε, αν κάνανε εκλογές, ένα 10% θα ψήφιζε Χίτλερ. Δεν είναι.
0: Τον Γερμανό παραπάνω, ένα 30% θα ψήφιζε.
1: Όχι, 30% δεν θα ψήφιζε.
0: Είχε παλαβούς πολλούς.
1: Ένα 15%, ένα 10% πίστευαν. Ναι. Ξέρω εγώ ότι ο Χίτλερ θα έχει τα δαχτυλίδια των Μπελούγκεν και θα.
0: Και τα υπερόπλατα, βέβαια.
1: Με κόλπο όλο και του μάζεψε γύρω από το Βερολίνο για να του καταστρέψει πιο εύκολα. Έχει λυθεί η κοινωνία.
0: Κοίταξε, οι Ιαπωνέζοι τα πιστεύαν αυτά μέχρι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε δεν πάει το χέρι μου πουθενά αλλού εκτός από Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Που κυβερνάει δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Μόνο Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Και υπάρχει ο άλλος ο καημένος που λέει δεν πάει το χέρι μου κάπου αλλού. Εγώ μόνο Νέα Δημοκρατία.
0: Κοίτα, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού, ειδικά κάποιες ηλικίες που είναι μεγαλύτεροι.
1: Αυτοί θα ξυπνήσουν.
0: Έχουν μείνει στο 49,
1: ας πούμε. Θα ξυπνήσουν και θα σώσουν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
0: Δεν θα ξυπνήσουν, τέλος πάντων.
1: Ή θα πεθάνουν δυστυχισμένοι μη σώζοντας τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που είναι κάποια ηλικία που έχει μείνει στο 1949. Υπάρχουν μετά πολλά έτσι νέα παιδιά τα οποία είναι τελείως απολυτικ, δεν πάνε να ψηφίσουν και ό,τι πάνε, ό,τι τους λένε οι γονείς τους. Τέλος πάντων, δυστυχώς η δημοκρατία πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει γίνει μία business και αυτή. Δηλαδή, πιο πολύ παίζουν κάποια επικοινωνιακά τερτύπια ρόλο για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο ψηφίζει σαν αγοράζει απορριπαντικά. Αυτό το έχει καταλάβει φυσικά η σημερινή κυβέρνηση, γι' αυτό και έχει και τόσους πολλούς συμβούλους και εξοδεύει και τόσα μεγάλα χρηματικά ποσά για συμβούλους. Πέραν από αυτούς οι εταιρείες.
1: Ο άνθρωπος που κατήγγειλε τον Τσίπρα ότι έχει κάνει ένα στρατό μετακλητών.
0: Τους τριπλασίασε.
1: 1.675.
0: Τους τριπλασίασε, νομίζω.
1: Έχει 4.000.
0: Εντάξει, λοιπόν, κοίταξε.
1: Μετακλητούς, δηλαδή, πόσο να κοροϊδέψει, ρε παιδί μου.
0: Κι όμως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο ψηφίζει με τα ίδια κριτήρια που επιλέγει η ομάδα ή με τα ίδια κριτήρια που αγοράζει απορριπαντικό. Τέλος πάντων, τώρα για να ξαναρθούμε στα δικά μας. Κοίταξε, υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με τις τράπεζες. Βλέπεις ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι ταμπού. Ας πούμε, η Μελόνι στην Ιταλία, η Μουσολινική, ο ένας ο άλλος, έβαλε έκτακτο φόρο στα υπερκέρδη. Μέχρι και οι Πολωνοί το έχουν κάνει. Εδώ πέρα έχουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε κανείς να πει. Να βάλουμε φόρο στις τράπεζες, οτιδήποτε. Θυμάσαι πέρσι στο συνέδριο του Economist. Το εξόρκησε ο Πρωθυπουργός, ο κεντρικός μας τραπεζίτης το θεωρεί πολύ μεγάλο λάθος κτλ. Αυτή είναι η μία μεγάλη καταστροφή που θα χτυπήσει την Ελλάδα και η δεύτερη μεγάλη καταστροφή είναι να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης, γιατί δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλάκα είναι, λέω αυτό και να σε ακούσω, δεν ξέρω αν θυμάσαι τον υπουργό της κυβέρνησης που επί ΣΥΡΙΖΑ είχε την απόδειξη της βενζίνης και έλεγε το 70% το 60% είναι φόροι, πληρώνει την τζάντα τη τάδε και τα παπούτσια τη τάδε κτλ.
1: Τέλος
0: πάντων, τώρα βέβαια που έγινε αυτός κυβέρνηση.
1: Έγινε υπουργό,
0: δεν είναι κακό.
1: Δηλαδή, αυτό
0: εντάξει,
1: είναι...
0: δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Υποτίθεται ότι είναι συνάδελφος, δεν τον γνωρίζω. Τέλος πάντων.
1: Ούτε γραφείο είχε, ούτε δικηγόρο.
0: Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω τώρα αυτά, δεν θέλω προσωπικά, απλά σου λέω.
1: Ο υπάλληλος αυτής της εταιρείας που έχει όλα τα. Όλοι όσοι δουλεύουν σε αυτή την εταιρεία είναι και στην ομάδα αλήθεια. Σύμπτωση θα είναι.
0: Ναι.
1: Και αυτός έτυχε να είναι.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν είσαι αντιπολίτευση να είναι 60% φόροι είναι κακό. Όταν γίνεσαι κυβέρνηση, να είναι 60% φόροι είναι καλό. Δεν σε αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους μειώσει. Δηλαδή κάποια στιγμή. Φυσικά είναι παραμύθι. Δεν μπορεί σε όλη την Ευρώπη να τους μειώνουν και μόνο εδώ να το απαγορεύουν. Αλλά να σου πω κάτι, και να το απαγόρευε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν τα πράγματα σφίγγουν, είδες τώρα η Πολωνία, ας πούμε, αν πραγματικά κάποιος πατήσει το πόδι του και ρήτρες διαφυγές βρίσκουν και τα πάντα. Τέλος πάντων.
1: Ξεκινάμε. Ναι. Οι τράπεζες καταρχάς πληρώνουν φόρους. Απλώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των φόρων δεν το πληρώνουν, γιατί είναι ο αναβαλλόμενος φόρος, ο οποίος συμψηφίζεται με τη ζημία που πάθανε με το κούρεμα των ομολόγων. Έτσι οι τράπεζες, μην πληρώνοντας αυτόν τον αναβαλλόμενο φόρο, συμφωνήθηκε έως το 2040, κάπου εκεί είναι, με τα κέρδη που θα είχαν, να πληρώνουν φόρους για ένα συγκεκριμένο επίπεδο κερδών και για τα άλλα να αναβάλει το φόρος έως ότου συμψηφιστεί με τις ζημίες που έπαθαν. Ωστόσο, αυτοί που απέκτησαν τις τράπεζες, ο αναβαλλόμενος φόρος ήταν μια πολύ σωστή απόφαση της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα που είχε διασωθεί με το κούρεμα των ομολόγων. Ωστόσο, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι τότε, επειδή οι μέτοχοι των τραπεζών δεν τις διέσωσαν, οι τράπεζες περιλήθαν οι μετοχές τους στο ελληνικό δημόσιο. Άρα το ελληνικό δημόσιο είχε το 70% των μετοχών των τραπεζών, άρα το ελληνικό δημόσιο θα είχε και έσοδα, τα 5 δις που είχαν έσοδα, 4,5 δις που είχαν το 2025, θα τα είχε το ελληνικό δημόσιο. Ήρθε ο Αλέξης ο Τσίπρας μετά που έκανε την περήφανη διαπραγμάτευση, κατέρευσε η διαπραγμάτευση και ξαναχρειάστηκε να γίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ήρθαν οι ξένοι δανειστές οι οποίοι σκοτώνουν για το χρήμα. Εντάξει, είναι δυνάμεις οι οποίες έχουν κάνει επεκτατικούς πολέμους και είναι στο αίμα τους να κυνηγάνε το χρήμα και το κέρδος. Ήρθαν αυτοί οι τύποι να μας βοηθήσουν και είπαν στον κύριο Τσίπρα, εσύ που έκανες αυτή την περιφέρεια διαπραγμάτευση, πρέπει τώρα να πληρώσεις. Για να σωθεί το τραπεζικό σύστημα, πρέπει να γίνει αύξηση κεφαλού, αλλά δεν θα συμμετέχετε εσείς οι Έλληνες. Απαγορεύτηκε να συμμετάσχει οποιοδήποτε Έλληνας θεσμικός ή μη θεσμικός επενδυτής, δηλαδή εγώ δεν μπορούσα να αγοράσω μετοχές τραπεζών. Τότε απαγορευόταν. Το οποίο
0: είναι.
1: Και έτσι τις τράπεζες απέκτησαν το 70% που είχε το ελληνικό δημόσιο και είχε τότε χρηματιστηριακή αξία 25 δις, όταν ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας η χρηματιστηριακή αξία ήταν 55. Αυτή την αύξηση κεφαλαίου την κάλυψαν πλήρως ξένα funds. Και έτσι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες περιήλθαν για 1,5 μόλις δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ είχαν χρηματιστηριακή αξία 25 δισευρώ και ενώ είχαν ενεργητικό 500 δισεκατομμύρια ευρώ, για 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ τις απέκτησαν κάποια ξένα funds. Αυτά τα ξένα funds από τότε βγάζουν τρελά κέρδη και με τα κέρδη αυτά εδώ δεν πληρώνουν φόρους. Και ενώ ο αναβαλλόμενος φόρος ισχύει, αυτοί δίνουν τεράστια μερίσματα κάθε χρόνο. Φέτος πήρανε το 60% των κερδών σε μέρισμα και με το που παίρνουν το μέρισμα το στέλνουν στο εξωτερικό, γιατί και οι ίδιοι δεν εμπιστεύονται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, διότι έχει δανείσει 10 επιχειρηματικούς ομίλους. Και αν γίνει μια στραβή, ξέρω εγώ, μια κρίση με την Τουρκία, μια κρίση πετρελαίου, και αρχίσουν αυτοί οι ομίλοι να έχουν οικονομικά προβλήματα, ο πρώτος που θα καταρρεύσει θα είναι οι τράπεζες. Και ποιος θα τις διασώσει πάλι? Ο καημένος ελληνικός λαός, διότι αυτοί οι ταβαντζίδες, οι πολιτικοί και οι επιχειρηματικοί που κυβερνούν τη χώρα, θα μεταφέρουν τις ζημιές στις πλάτες των Ελλήνων. Ό,τι έγινε και το 2010 με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Και τίθεται το ερώτημα. Ο Έλληνας ο δανειολήπτης, ο οποίος ήταν ένας νοικοκύρης και είχε πάρει ένα στεγαστικό δάνειο είτε σε ευρώ είτε σε ελβετικό φράγκο, ή είχε ένα επιχειρηματικό δάνειο και πίστευε ότι θα το αποπλήρωνε με το εφάπαξ, με το μισθό που θα έπαιρνε, γιατί προσδοκούσε ότι ο μισθός θα έμενε στα 2.000 και ξαφνικά είδε το μισθό του να γίνεται 1.000 ευρώ, είδε το εφάπαξ του να εξαφανίζεται και δεν μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο. Δεν θα έπρεπε αυτός να δεχθεί μια χείρα βοηθείας με κάποιον νόμο και να αναπροσαρμοστεί το δάνειο?
0: Ναι, αυτό πήγε να κάνει ο νόμος Χατζηλή.
1: Αυτό πήγε να κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος με την κακιά τράπεζα που θα αποκτούσε τα κόκκινα δάνεια. Και αυτό προσπάθησε να κάνει μέσω δικαστικής διαμάχης με κάφρους δικαστές, διότι πολλοί απέρριπταν τις αιτήσεις, ο νόμος Κατσέλη. Υπήρχαν δικαστές, το 80% των δικαστών θεωρούσαν ότι οι δανειολήπτες είναι κακοί άνθρωποι οι οποίοι μάθαν να δανείζονται και να απλώνουν τα πόδια τους πιο έξω από το στρώμα, ενώ δεν ίσχυε αυτό εδώ. Αυτό ήταν ένα παραμύθι της κυβέρνησης, κυρίως της τωρινής, που λέει τέλος ο νόμος Κατσέλη, τέλος οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, θα σας σώσουμε.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, θα σας σώσουμε όλους με τον εξωδικαστικό.
0: Αν θυμάστε, το 23 στις εκλογές είχε βγει στον Αλφα, εγώ το έστειλα σε όλους τους πελάτες μου σχεδόν και είχε πει ότι θα τσακίσω τους κακοπληρωτές που κρύβονται πίσω από τον νόμο Κατσέλη. Ο Πρωθυπουργός το είπε.
1: Ας τσακίσει τη Νέα Δημοκρατία που χρωστάει 700 εκατομμύρια και ας τσακίσει και την οικογένειά του που έχει τον εθνικό κύριο. Κάθε πενταετία ανανεώνουν το δανεισμό με νέο δάνειο. Δηλαδή είναι αυτός καλοπληρωτής. Ενώ εμείς είμαστε
0: δεν ξέρω τι κακοπληρωτές. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
1: Εντάξει, ο Πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αναλόγως τι πρέπει να πει σήμερα στην επικαιρότητα φτιάχνει τη χωρίστρα του και το λέει. Δηλαδή έχουμε την άξη, τα πλακάκια της αστειότητας πλέον σε αυτή τη χώρα. Και φτάσαμε στο σημείο όπου ο νόμος Κατσέλη ήταν ίσως ο πιο κομβικός νόμος από το 1974 ως σήμερα. Ήταν ένας νόμος εξαιρετικός και μια ρύθμιση εξαιρετική, η οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να σταματήσει. διότι ουδέποτε φύγαμε από την κρίση των μνημονίων. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι άντεξαν σε όλη την κρίση και κατέρευσαν το 2022. Γιατί αυτός ο άνθρωπος να μην έχει τη δυνατότητα να μπει σε ένα νομοκατσέλι και μπήκε ο άλλος που ήταν και καλά στρατηγικός κακοκληρωτής και είχε υπερδανιστεί? Δεν το κατάλαβα.
0: Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έβαλα και πολλούς στον νόμο. Ήταν κόντρα στα επαγγελματικά μου συμφέροντα, αλλά πίστευα ότι στον νόμο Κατσέλη έπρεπε να μπουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν περιουσία. Γιατί και αυτός τώρα, για να λέμε την αλήθεια, ήταν στην τραπεζική λογική. Διότι αν δεν υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, γιατί γράφουν διάφοροι ανόητοι, κάτι τύποι οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει καν πανεπιστήμιο, ότι η Κατσέλη δεν ήξερε, ξέρω εγώ, οικονομικά και μπήκε η μισή Ελλάδα και στρατηγική κακοπληρωτές και διάφορες άλλες τέτοιες σαχλαμάρες, και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αν είχαμε 400.000 ξυστηριασμούς όπως έχουμε τώρα το 2008, το 2010, θα είχαν καταρρεύσει και οι ίδιες οι τράπεζες. Άρα λοιπόν πρακτικά έσωσε το τραπεζικό σύστημα.
1: Ναι, το τραπεζικό σύστημα όσο καιρό υπήρχε ο νόμος Κατσέλη ευνοήθηκε και αυτό, και όταν ακριβώς είδαν ότι δεν το χρειάζονται, τον κατήργησαν. Γιατί ήταν τότε να επενδύσουν στους πληστηριασμούς. Πλέον εξομαλύνθηκαν η αγορά ακινήτων.
0: Τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο.
1: Και με τους
0: έχουμε
1: πάει στο άλλο άκρο. Οπότε οι τράπεζες κάνουν πληστηριασμούς μαζικά. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα γίνεται τελικά ό,τι θέλουν οι τράπεζες.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Και αυτό που ήθελα λίγο να πω για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Γιατί διαβάζω διάφορες ηλικιότητες. Αν κάποιος είχε 5 σπίτια και έμπαινε στον νόμο Κατσέλη, διατηρούσε μόνο την πρώτη κατοικία, την οποία την πληρώνει 20 χρόνια. Τις υπόλοιπες 4, αν έμπαινε, γιατί είχε κάτι δικαστές που.
1: Ρευστοποιούνταν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει λίγο αυτά τα πράγματα να τα καταλάβει ο κόσμος. Και ο στρατηγικός κακοπληρωτής, δηλαδή αυτά που διαβάζω, λες και είναι κανένας Βιετκόγκ, ας πούμε, να μπαίνει κάτω από τα τούνελ και να κρύβεται κτλ. Αν κάποιος έχει 3 σπίτια, έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, δεν μπορεί να γλιτώσει από τις τράπεζες.
1: Ας πούμε το εξής. Στους 100 που θα κάνουν αίτηση, οι 20 μπορεί να μην πληρούν τα κριτήρια και όντως να είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. 10 από αυτούς μπορεί να είχαν κρυφτεί κιόλας. Τι να κάνουμε τώρα, να ρημάξουμε τους υπόλοιπους 80 επειδή 10 κρύφτηκαν?
0: Αυτό κάναμε.
1: Όλοι. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, ισχύει ένας νόμος ο οποίος λέει πως είναι τα ισόβια στη χώρα μας και δεν υπάρχει θανατική ποινή. Υπάρχουν εγκλήματα τα οποία σκάς και λες όχι ισόβια να είναι 19 χρόνια και να βγει έξω, να είναι 119 τα χρόνια και να μην βγει ποτέ έξω. Αλλά τι να κάνουμε, αλλάξουμε τον ποινικό κώδικα επειδή στις 1000 δολοφονίες είναι και 10
0: Από τη στιγμή που είμαστε στο Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά. Επίσης καλό, γιατί βλέπω διάφορους τώρα, άλλος διδάκτορας υποτίθεται ευρωπαϊκής πολιτικής μου ανεβάζει πώς θα επαναφέρει τη θανατική ποινή. Ας διαβάσει το πρόσθετο πρωτόκολλο. Η Τουρκία γι' αυτό δεν εκτέλεσε τον Μουτσάρα, γιατί θα έπλυνε η πόρτα της Ευρώπης. Τώρα βλακείς να μην λέμε, λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει.
1: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα ένας νόμος ο οποίος μπορεί να είναι ευεργετικός για μια μεγάλη μάζα ανθρώπων, σίγουρα αυτός ο νόμος θα βρει και ανθρώπους οι οποίοι ενώ δεν ανήκουν
0: στη
1: μάζα και θα προσπαθήσουν να τον εκμεταλλευτούν. Αυτό έγινε και με τον νόμο Κατσέλη.
0: Και στην ποινική δικονομία τα δικαιώματα του κατηγορμένου.
1: Αυτό γίνεται και με τη φορολογία. Όμιλο σε 4 επιχειρήσεις. Γιατί σπάει για να σπάσει τον τζίρο του και τα κέρδη του, για να μην πληρώνει μεγάλους φόρους. Τι να κάνουμε δηλαδή? Θα το εκμεταλλευτεί κάποιος. Επειδή θα το εκμεταλλευτεί, πρέπει να αλλάξουμε όλο τον νόμο και να τους αφήσουμε όλους εκτός. Αυτό έκανε η κυβέρνηση το 19. Κατήργησε τον νόμο Κατσέλη και τους άφησε όλους εκτός. Γιατί τους αφήνει όλους εκτός?
0: Η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη, κατά σήματα, τώρα για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αυτός ο 43-54 που είχε φέρει ο Τσακαλώτος είχε κάποιες εγγύησεις βέβαια, αλλά γενικά ήταν και αυτός η τραπεζική λογική. Και επίσης αν δει ο κόσμος στο YouTube, θυμάμαι τη συνέντευξη του Χατζηνικολάου που του λέει γιατί δεν κάνετε αυτό που κάνουν στην Κύπρο πριν τα πουλήσετε, να κάνετε πρόταση στον δανειολήπτη, και άσε να μιλάει για ηθικούς κινδύνους και τα λοιπά. Δηλαδή η κασέτα είναι κοινή. Απλά αν οι προηγούμενοι, ρε παιδί μου, παίζανε, για να πούμε με ποδοσφαιρικούς όρους, για τις 70-30 τράπεζες, αυτή η κυβέρνηση παίζει 120-0 τράπεζες.
1: Οι άνθρωποι προτιμούν να βγουν και να κάνουν μια αστεία δήλωση παρά να πούνε την αλήθεια. Μας το ζήτησαν οι δανειστές και το κάναμε έτσι όπως το θέλουν. Γιατί γίναμε πιόνια, αυτή είναι η ιστορία. Και γιατί γίναμε πιόνια? Γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ αστείο πολιτικό σύστημα.
0: Εμείς το ψηφίζουμε όμως. Δυστυχώς. Δεν βγαίνει μόνο του.
1: Δυστυχώς. Ο κόσμος ψηφίζει οπαδικά.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε λοιπόν, για να ξαναρθούμε τώρα λίγο στα δικά μας, είναι κάποιες λεπτομέρειες που δεν τις έχει καταλάβει ο κόσμος. Καταρχήν, τα κίνητα έχουν ξεφύγει. Προχθές διαπραγματευόμασταν εδώ με μια εταιρεία για να το κλείσουμε.
1: Έχουν ξεφύγει όταν διαπραγματεύεσαι να το πουλήσω, αλλά ναι. Όταν στο βγάζει το φαν σε πληστηριασμό. Στο
0: καλά, στο σκοτώνει, εννοείται, ναι, φυσικά.
1: Και έρχεται και το χτυπάει στο πληστηριασμό το δαμόγιο που θέλει μετά να το πουλήσει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε πλάσια τιμή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Απλά... Ο εκτιμητής της τράπεζας δεν μπορεί να κάνει μεγαλύτερη εκτίμηση.
0: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, έχουμε και εμείς δικαιώματα να κάνουμε
1: αλλά
0: διόρθωση.
1: Όταν δουλεύει με μεσίτες είναι επιστοποιημένος να λέει ότι τα 80 τετραγωνικά στο κέντρο κάνουν 600 χιλιάρια.
0: Συμφωνώ. Πάντως τι μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ακίνητο στην Αγγελάκη, το οποίο πριν από 3 χρόνια προσπαθούσαμε να το πουλήσουμε 300.000 ευρώ, τώρα μπορούμε να το πουλήσουμε 600. Δηλαδή η κατάσταση έχει πραγματικά ξεφύγει, έχει δημιουργηθεί μια τεράστια φούσκα. Έρχονται οι Ισραηλινοί που για έναν Ισραηλινό 300-400 χιλιάρικα δεν είναι τίποτα με βάση τα δικά τους εφάπαξ αντίστοιχα και τους μισθούς. Έρχονται Κινέζοι, Τούρκοι κτλ. Και ειδικά το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει γίνει απροσπέλαστο. Ενίκια έχουν επίσης ανέβει πάρα πολύ, διότι ο άλλος, γιατί να νοικιάσει σε μένα ένα γραφείο, ξέρω εγώ, 600 ευρώ, πόσα χρόνια, όταν μπορεί να το σπάσει στα δύο, να κάνει Airbnb. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Δεν είναι τυχαίο που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποχωρεύσει τα Airbnb, κυνηγάνε, κάνουν run, έχουν βάλει κάποια πλαφόν. Και βλέπω ότι εδώ πέρα οι δικοί μας σφυρίζουν αδιάφορα. Αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά με εξοργίζει είναι οι αντιδράσεις των συλλογικών φορέων. Δηλαδή τώρα οι ενώσεις των νοικιαστών, ακόμα και των ιδιοκτητών, ακόμα και εμάς να πάρουμε έτσι τα συνδικαλιστικά μας όργανα. Τώρα αυτό που κάνουν με την πλατφόρμα επαναπροσδιορισμού είναι απαράδεκτο, ας πούμε. Και βγήκε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης και κανονικά είπε ότι ένα 60% των ανακοπών θα φύγει ακριβώς. Δηλαδή στο λένε στα μούτρα σου ότι κάνουμε ξεσκαρτάρισμα για να μην ασκήσεις τα δικαιώματά σου.
1: Ο άλλος μπορεί να έχει αλλάξει δύο δικηγόρους ή να έχει το φάκελο.
0: Να έχει πεθάνει.
1: Όχι, ή να έχει πεθάνει ο δικηγόρος του και να κρατάει το φάκελό αυτός. Του και να ψάχνει να μιλάει με 3-4 δικηγόρους και μέσα αυτές τις 20 μέρες που πρέπει να κάνει την πλατφόρμα να μην έχει βρει δικηγόρο να του κάνει την πλατφόρμα γιατί αγνοεί τον νόμο. Που εννοεί το ή τον αγνοεί. Παλιά λέγανε άγνοια νόμου δεν συγχωρείται. Ναι, γιατί νομοθετούσαν μία φορά το τρίμηνο. Εντάξει, τώρα κάθε μέρα βγαίνουν 50 τροπολογίες και 50 διαφορετικές νομοθεσίες για το οτιδήποτε, γιατί έρχεται είτε κάποια.
0: Δεν πάντα γινόταν αυτό, απλά τώρα έχει ξεφύγει τελώς.
1: Όχι, έχει ξεφύγει η ιστορία. Πλέον η Βουλή, αν δούμε τον αριθμό των νόμων και των τροπολογιών και των υπουργικών αποφάσεων, είναι τρέλα. Δηλαδή, το παλιά η αρχή, η άγνοια νόμου δεν συγχωρείται, ήταν την εποχή των βασιλικών διαταγμάτων, των προεδρικών διαταγμάτων, που το διάταγμα ήταν και πρώτη είδηση στις ειδήσεις και ήταν ρύθμιζε γενικότερες καταστάσεις. Δεν ήταν όμως αυτό εδώ το μπάχαλο με την νομοθεσία. Δηλαδή, εδώ υπάρχει τεράστια άγνοια νόμου και από τους ίδιους τους δικηγόρους, όπως από τους πολίτες. Δηλαδή...
0: Άντε, από τους δικηγόρους πάει και έρχεται από τους δικαστές.
1: Και από τους δικαστές υπάρχει. Αυτό είναι απίστευτο.
0: Που κρίνουν κιόλας. Τέλος πάντων, πάντως το πρόβλημα.
1: Δικαστές αναλφάβητοι είναι απίστευτο.
0: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, δεν είναι ότι υπάρχει τρομακτική παραγωγή νόμων χάρη με το παιδί και το παιδί τη μάνα. Είναι ότι, ας πούμε, σε νομοσχέδιο για την οξύτητα του λαδιού φέρνουν τροποποίησεις του κώδικα ποινικής δικονομίας, ας πούμε.
1: Ναι, για δηλαδή... να καλύψουν δικούς τους και σου λέει μετά άγνοια νόμου.
0: Λοιπόν, μου στέλνει εδώ πέρα μήνυμα ο Χρήστος ο Ιορδάνης. Κρίση Ορδάνης λέει: καλημέρα κύριε, θέλω να ανοίξω κατάστημα με ψηφιακές εκτυπώσεις. Αξίζει να μπω σε αυτόν τον αγώνα απέναντι στο κράτος? Αυτό, αγαπητέ, είναι επιχειρηματικό το ερώτημα. Εμείς τώρα δεν μπορούμε να σου πούμε. Αν έχεις τα κεφάλαια, αν πιστεύεις ότι θα βρεις κοινό για να πουλήσεις το προϊόν σου, αν είσαι σε καλή θέση, αν σου είσαι απέναντι από τα δικαστήρια, ψηφιακές εκτυπώσεις ή απέναντι από τα πανεπιστήμια. Είσαι σε καλύτερη μοίρα από έναν που ανοίγει μαγαζί κάπου αλλού. Τι λες, Νίκο, γενικά μιλώντας.
1: Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η επιχειρηματικότητα με επιλογή της κυβέρνησης γίνεται μέσω μιας σκηνοβασίας με την παρανομία.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή ο επιχειρηματίας καθημερινά σκηνοβατεί μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας. Όχι γιατί είναι φύση παράνομος ή είναι παράνομος, αλλά διότι δεν έχει άλλη επιλογή. Δυστυχώς έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει εξαφανίσει τις επιχειρηματικές συνθήκες. Εγώ δηλαδή, αν και έχω πελάτες που μου λένε κατά καιρούς να συμμετέχω σε κάποιες επενδυτικές ευκαιρίες που είναι και καλές, δεν με ενδιαφέρει.
0: Εννοείται. Μετά μου στέλνει εδώ ο Γιώργος, κύριε, λέει, το στεγαστικό μου δάνειο δεν αποπληρώνεται εξαιτίας της περικοπής της σύνταξής μου. Αυτό ακριβώς λέμε, αγαπητέ, αυτό ότι είναι. Αλλάζουν οι συνθήκες, κανονικά τροποποιούνται και οι όροι του δανείου.
1: Είναι κλασική αυτό... περίπτωση ανθρώπου που θα μπορούσε να υπαχθήσει για τάξη του νόμου Κατσέλη. Δεν ευθύνεται αυτός που μειώθηκε η σύνταξή του. Αυτός δούλευε 35 χρόνια γιατί του είπαν ότι θα πάρει αυτή τη σύνταξη και πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές για να πάρει αυτή τη σύνταξη. Και όταν βγήκε η σύνταξη, του λένε: ξέρεις τι, χάχαχα, σε κροϊδέψαμε. Αλλάξαν οι συνθήκες, θα πάρει μια πολύ πιο μειωμένη σύνταξη. Μα εγώ πήρα δάνειο πιστεύοντας ότι αυτά θα είναι και κανένα συνετή οικονομική διαχείριση της περιουσίας μου και του δανεισμού μου. Και ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος τώρα φαίνεται μπαταξής και ψάχνει να βρει αν μπορεί στον εξοδικαστικό να είναι έρημο του κάθε κολοφάν. Συγγνώμη για τη φράση.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Και εμφανίζει ένα πατεώνα στην κοινωνία επειδή κάποιοι κατσαπλιάδες νομοθέτησαν ενάντια στη ζωή και στην αξιοπρέπεια αυτού του ανθρώπου.
0: Συμφωνώ. Είχε χθες μια εκδήλωση και είχε μιλήσει και η ίδια η Λούκα Κατσέλη, όχι χθες, προχθές. Και είπε αυτό ακριβώς το πράγμα για τον νόμο της και ανέλησε, ας πούμε, τη λογική ότι
1: ασχετά ότι η κυρία Λούκα Κατσέλη είναι αριστερή και πήγε με τον Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ που εγώ δεν.
0: Με το ΠΑΣΟΚ έκανε τον νόμο, με τον Γεωργάκη.
1: Με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα θα πρέπει να ήταν πρόεδρος Δημοκρατίας. Το νομοθέτημα που έφερε ήταν το πιο σημαντικό.
0: Το πρώτο νομοθέτημα
1: το 1974.
0: Ναι.
1: Βάλανε έναν τύπο εκεί τώρα για πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος έγινε για επικοινωνιακούς λόγους για να πιστέψουμε ότι δήθεν ο Μητσοτάκης κάνει δεξιά στροφή. Και ενώ το σωστό θα ήταν να γίνει η κυρία Λούκα Κατσέλη.
0: Τώρα μου έκανες μία πάσα πριν πάμε στο διάλειμμα. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 20-30 χρόνια υπήρχε ένα κονσένσους, ρε παιδί μου, εδώ και δεκαετίες. Αριστερά, πασοκική κυβέρνηση, πρώτη είναι δεξιό πρόεδρο, το ψηφίζανε όλοι και το αντίθετο. Είναι η πρώτη φορά μετά από δεκαετίες που ήρθε ο Μητσοτάκης και έβαλε ένα σκληρά κομματικό υποψήφιο με πάρα πολλά παράπονα από το παρελθόν και τα λοιπά, να μην τα... όποιος θέλει μπορεί να τα αναζητήσει.
1: Και μια άχρωμια, μια άγευστη πολιτική.
0: Δεν ξέρω τώρα, άγευστη, τώρα τι να σου πω. Πάντως ήταν κάποιος τον οποίο δεν τον ήθελε, ενώ ας πούμε λόγου χάρη ακόμα και για την προηγούμενη πρόεδρο.
1: Και είναι τόσο δεξιά η στροφή που αυτός ο άνθρωπος επέλεξε να συναντήσει μια δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Από τη Βρετανία που είναι παντρεμένη με έναν ηθοποιό, παρά να πάει στην κηδεία των δύο πιλότων που
0: του τέτοιου λες, του, του πώς το λένε, του Τζος Κλούνι, τη γυναίκα, την Αλαμουντίν.
1: Ναι, ναι, την Αλαμουντίν. Και είναι τόσο σημαντική προσωπικότητα που δεν ήξερε να κάνει ούτε μια δήλωση που είπε ότι.
0: Ναι, ξέρεις, κάτι τέτοια δικηγορικά είναι στα ντε, τα θυμάμαι.
1: Δεν ακολούθησαν το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης που αντιτάχθηκε στους Οθωμανούς και πολέμησε. Ακριβώς. Λέει, κάναμε άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτός είναι τώρα πρόεδρος. Είναι...
0: Εντάξει, κοίταξε όλα τα πράγματα, ξέρετε πώς τα βλέπει κανείς. Πάντως για να κάνουμε και λίγο.
1: Ήταν ευγενέστατος κύριος, πολύ καλός άνθρωπος, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά...
0: Όλοι καλοί είναι, εσύ, δεν υπάρχουν κακοί. Κακοί είναι στη φυλακή. Απλά το θέμα είναι.
1: Μετά την αποτυχία με την προηγούμενη πρόεδρο της Δημοκρατίας που. Εντάξει, εγώ τη θεωρούσα ότι ήταν η χειρότερη πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 1974 ως τώρα.
0: Τα κριτήρια για να είναι καλή, ποια είναι.
1: Ήρθε κάποιος να κάνει μια δήλωση, να έχει μια παρουσία.
0: Μόνο Στεφανόπουλος
1: είχε. Πολιτικές παρεμβάσεις.
0: Μόνο Στεφανόπουλος είχε.
1: Σωστές, να μην είναι διακοσμητικό στοιχείο.
0: Αν εξαιρέσουμε το Στεφανόπουλο, επειδή είμαστε και κάποια ηλικία, θυμάμαι με τον Κλίντον που του τα έχωσε.
1: Εντάξει, εξαιρετικό ήταν.
0: Εντάξει, ο Σαρτζεντάκης είχε αυτό του δικού του σκελετού στην τουλάπα, αλλά ο Στεφανόπουλος, αν θυμάσαι, πέραν το ότι ήταν αξιοπρεπέστατο.
1: Ο Στεφανόπουλος και ο Σαρτζετάκης ήταν άνθρωποι που πρώτα τους ενδιαφέρει η ουσία και μετά η επικοινωνία.
0: Καταρχήν ήταν άνθρωποι που είχαν δουλειά πριν γίνουν πρόεδροι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής, ότι θυμάμαι τον Μακαρίτη, τον Στεφανόπουλο που είχε έρθει ο Κλίντον και τον πέρασε σε γενιές 14 και πέταξε ο Κλίντον τα μικρόφωνα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εκεί που τρώγανε. Ήταν πραγματικά αξιοπρεπέστατος και άλλου ήθους. Ήταν ένας τύπος ο οποίος τον έβριζε, του πετούσε νερά, καφέδες κτλ. Και τον έπιανε αστυνομία και δεν του έκανε ποτέ μήνυση. Και είπε: Είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλίμονο ένα αντιδικό με τους πολίτες κτλ. Άλλα ήθη, άλλα έθιμα. Τώρα, κι όμως, για να πω την κακία μου, ο Κωστής Στεφανόπουλος όταν έκανε κόμμα πήρε 1% όμως. Παρόλο που όλοι λέγανε τίμιος, καλός ποινικό λόγος, δεν μπορούσε να του πεις
1: ναι,
0: το
1: γιατί
0: τόσο.
1: Ο κομματισμός τότε ήταν πολύ σκληρός και το Μαντρί ήταν Μαντρί.
0: Το Μαντρί πάντα. Μαντρί, τέλος πάντων, και ο Μέσος Έλληνας έχει και αυτός τις ευθύνες του.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι θα πάνε αντίθετα τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι να υπήρχε και ο Κωστής ο Στεφανόπουλος σήμερα.
0: Δεν μπορεί να ζει 200 χρόνια. Έζησε 90-89 πόσο.
1: Πιστεύω ότι αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει ο ίδιος θα μπορέσει να το κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς.
0: Τες τώρα. Θα πιάσουμε τώρα άλλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή. Πάντως για τον Στεφανόπουλο, για να ξαναγυρίσουμε πίσω, ήταν η επιτομή έτσι, του Προέδρου. Έλεγαν όλοι τα καλύτερα λόγια και το ΠΑΣΟΚ και όλοι και τα λοιπά. Σε όλο το βίο και το πολιτικό και τον επαγγελματικό δεν βρέθηκε ένας να πει, ξέρω εγώ, καταχράστηκε δημόσιο χρήμα, εκμεταλλεύτηκε την θέση του για να κάνει κάτι για τον εαυτό του κτλ. Και όμως αυτός ο άνθρωπος, επαναλαμβάνω, όταν κατέβηκε στην πολιτική και έκανε κόμμα, είχε κάνει με πολύ αξιοπρεπείς ανθρώπους, άσχετο αν συμφωνεί κάποιος ιδεολογικά με κάποιον άνθρωπο.
1: Με έναν από αυτούς πίνω καθημερινά καφέ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τα ξέρεις καλύτερα λοιπόν. Τώρα και όμως αυτός ο άνθρωπος πήρε 1%, επαναλαμβάνω, όταν είχε κατέβει. Θυμάμαι, είχε κάνει συγκέντρωση στην Αριστοτέλους, πήγε ένα σχολείο τότε και είχε πραγματικά 100 ανθρώπους. Ενώ έκανε το ΠΑΣΟΚ Κοινέα Δημοκρατία και μαζεύανε 500.000 ανθρώπους.
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Από όλη την Ελλάδα. Πάντως, στο τέλος, όπως λέμε και ποδοσφαιρικά, το θέμα είναι να περάσει μπάλα τη γραμμή. να μπει γκολ. Άπαξε δεν μπαίνει γκολ, τελείωσε.
1: Αυτό γκολ μπαίνει πλέον.
0: Αυτό γκολ, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα κάνουμε διάλειμμα. Σε 4 λεπτά έχουμε. Λοιπόν, έχω τώρα και εδώ πέρα ένα άλλο μηνυματάκι. Αγαπητή Δέσποινα, εγώ με τον Νίκο δεν είμαστε ούτε βουλευτές ούτε υπουργοί. Μου λέει γιατί δεν κάνετε κάτι δικηγόρο κτλ. Τι να κάνουμε. Είμαστε 5 στον παρά, 2 στους 45.000. Ναι.
1: Αν ο Αντώνης Σαμαράς ανακοινώσει το κόμμα, διότι μάλλον το έχει κάνει το κόμμα.
0: Αυτά θα τα ρωτούσα, θα τα πούμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος. Ναι,
1: θα συστρατευτώ μαζί του με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ισχύ και τη δύναμη. Δεν το συζητάω. Πρέπει να τελειώσει αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα. Μία κοροϊδία των πολιτών από δίθεν διαφορετικά κόμματα, ενώ είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πηγαίνουν είτε στο ένα κόμμα είτε στο άλλο κόμμα και τα ίδια συμφέροντα που προμοτάρουν είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Μου θυμίζει τώρα ένα φίλο μου που ήταν παλιά στην ΚΝΕ που τον λέμε Κουβανό, γιατί όταν ήταν φοιτητής πήγαινε και κουβαλούσε ζάχαρη στην Κούβα, ο οποίος μου έλεγε στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα είναι το εξής. Ό,τι και να ψηφίζεις, στο τέλος σε κυβερνάνε πασόκι που φέρνουν μνημόνια. Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Την καλημέρα μου, Κουβανέ, αν με ακούς. Ναι.
1: Είναι και αυτό που είπε και ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ότι ναι. Το κέντρο είναι επάγγελμα.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που δηλώνουν κέντρο και ήταν είτε στην κυβέρνηση του Σιμίτη, είτε στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, είτε στην κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα. Και όλοι αυτοί εδώ έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς. Είναι γερμανόφιλοι, ρε παιδί. Πώς γίνεται αυτό.
0: Βλέπεις δηλαδή ότι η πραγματική σφαίρα επιρροής δεν είναι...
1: Αυτοί απαρτίζουν ένα γερμανικό ανύπαρκτο εν της πράγμαση κόμμα, αλλά ουσιαστικά αυτό δηλαδή ασκούν τη γερμανική πολιτική στη χώρα μας. Δηλαδή εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί και ο Ρωσιμίτης ήταν, μακάρι της ο Σιμίτης ήταν γερμανόφιλος.
0: Εντάξει. Όλοι ήταν, εντάξει.
1: Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι κοιταγμένη στη γερμανική πολιτική και στη γερμανική σφαίρα επιρροής. Ο Τσίπρας το ίδιο δεν, δηλαδή.
0: Λοιπόν,
1: και όλοι αυτοί που τους απαρτίζουν από δίπλα.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κάνουμε το διαλυματάκι μας το υποχρεωτικό, γιατί είμαστε και σταθμός που πρέπει να ζήσουμε και κάνουμε και αντίστροφο marketing, καθότι είμαστε γέλο, δεν θέλουμε μη οι Αριανούς να μας ακούνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάνουμε το διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
7: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
14: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα,
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.

δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα λοιπόν, Yellow Radio 101,7, είμαι ο Δημήτρης Αλβανός. Να δώσω λίγο και το Viber 6936-512-077. Έχουμε κάποια μηνυματάκια. Φιλοξενώ σήμερα τον πολύ καλό συνάδελφο και πολιτικοποιημένο και πολύ γνωστό πανελλαδικά πλέον με το TikTok, τον Νίκο τον Καραγιανακίδη. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τη Στέλλα που λέει, Νίκο, την ακολουθώ σου.
1: Την καλημέρα μας, Στέλλα.
0: Έχεις πάρα πολλούς ακολούθους. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Βέβαια, έχει και κάποια συμπληρωματικά σχόλια. Είναι αναπόφευκτο αυτό.
1: Εννοείται.
0: Ό,τι και να γράψεις.
1: Ο Χριστός κατέβηκε επί της γης.
0: Ακριβώς. Και τον πούλησε ο μαθητής του. Αυτά λέγαμε.
1: Πέρα από τον πούλησε, δεν είναι μόνο μαθητής.
0: Αυτά λέγαμε στον αέρα.
1: Του κάνε το δέρμα φρέσκο, έφευγε η λέπρα και ήταν.
0: Ναι. Και από τους 10 ήρθε ένας να του πει ευχαριστώ.
1: Και ωραίο και από το Άδωνη το δέρμα.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε και το σταύρωνε τώρα. Ναι,
0: και αυτός που του έκανε καλά το χέρι, λένε, είναι αυτός που του έδωσε το χαστούκι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το εξής. Άδωνης, ρε φίλε, τι παλικάρι. Εγώ ξέρω, τον ξέρω πολλά χρόνια. Τον ξέρω όχι προσωπικά. Πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν ζούσε ακόμα ο πατέρας μου και ήμουνα, δεν θυμάμαι, είχα πάρει άδεια, ήμουν ασκούμενος. Είχαμε κάνει αγωγή έναν άλλον αστέρα πρώην του Λάος. Γιατί είχαν βρήσει έναν πελάτη μας, τώρα πολύ μεγάλη ιστορία, και είχε έρθει ο Άδωνης μάρτυρας. Και τον είχε κάνει ο πατέρας μου, θυμάμαι, ταντέλα, φίλο και φτερό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αλλά φεύγοντας, εντάξει, πήγαν εκεί, μιλήσανε κτλ. Και μου λέει, εσύ τι καλό παιδί μου, λέει αυτός ο Άδωνης. Λέει, έχει αγωγή. Ήρθε, μου λέει, από την Αθήνα να υπερασπιστεί το φίλο του, ενώ όλοι τον έχουν πουλήσει. Άσχετο, μου λέει, αν είναι αντίδικος, μπράβο του κτλ. Ήταν ο Άδωνης ο τότε που διαφήμιζε τα βιβλία του Καλόπουλου, που διαφήμιζε τα βιβλία του πατέρα Πλεύρη για τους Εβραίους πριν βάλει τα κιπά και γίνει φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ. Ήταν ο Άδωνης τότε που μιλούσε.

0: ας πούμε, άτιθο να μην τους κάνω διαφήμιση. Τέλος πάντων, υπάρχει μια μεταστροφή γενικά στις πολιτικές του απόψεις. Αλλά βλέπεις ότι τη μεταστροφή αυτή ο κόσμος την έχει επικυρώσει. Παίρνει 77.000 σταυρούς.
1: Και στο Ευαγγέλιο ο Θεός θέλει να γίνεις ο άλλος άνθρωπος, αυτός που θα σωθείς. Τώρα δεν ξέρω αν ο Άδωνης...
0: Φτάνει τα όρια της βλασφημίας, οπότε ας μην βάλουμε τα χριστιανικά.
1: Αν ο Άδωνης έχει ακολουθήσει την τακτική του να γίνει ο άλλος άνθρωπος, αυτός που θα σωθεί.
0: Ναι.
1: Πολιτικά πάντως έχει ενδυθεί τον επικοινωνιακό μανδύα του σωτήρα της Νέας Δημοκρατίας, του επικοινωνιακού σωτήρα.
0: Του Wild Horse.
1: Όπου κανένας δεν τολμάει να βγει να μιλήσει, να υπερασπιστεί αυτό το έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και το υπερασπίζεται μόνο ο Άδωνης. Δεν ξέρω αν θα του βγει σε καλό ή σε κακό.
0: Υπάρχει πάντως το YouTube πάντως για το τι έλεγε για τον, για τον Κυριάκο κάποτε.
1: Πλέον υπήρχε αυτό μόνο στις προσευχές που λέγανε «Η αμαρτία μου ενώπιον μου στήδια παντός».
0: Είπαμε μη βάλεις τα σκεφτικά. Όχι, γιατί φτάνει τώρα της βλασφημίας.
1: Υπάρχει η τεχνολογία, εμφανίζει την αμαρτία σου πάντοτε ενώπιον σου.
0: Άσε τα σκεφτικά.
1: Κάθε άνθρωπος έχει τη διαδρομή του. Υπάρχουν πολλοί που κάνουν σφάλματα και επανήλθαν και μπράβο τους. Υπάρχουν πολλοί που ήταν σωστοί και δεν επανήλθαν και πήγαν στο κακό. Ντροπή τους. Η ιστορία θα μας κρίνει και οι εκλογές που έρχονται θα
0: κρίνουν. Οι εκλογές λες ότι τον κρίνουν, έχει σπάσει τα ρεκόρ. Και τον έδωσα μάλλον με έναν γιατρό εκεί του Ανταρσία, του λέει: έχω πιο πολλούς σταυρούς από ό,τι ψήφους ο Ανταρσία σε όλη την Ελλάδα. Ποιος εσύ που θα μου την πεις. Από τα συνηθισμένα, ξέρεις, που πάει και κόβει τις κορδέλες και μια εβδομάδα μετά καταραίουν οι τείχοι, ας πούμε. Ή εγκαινιάζει τα απογευματινά χειρουργία και ένα μήνα μετά δεν γίνεται κανένα χειρουργείο. Αυτά ξέρεις τα κλασικά. Τα οποία τα αγαπάνε τα καθεστώτα. Τέλος πάντων.
1: Εγώ θα έλεγα πάντως, επειδή τον ξέρω και εγώ χρόνια. Ότι...
0: Εγώ τον ξέρω προσωπικά, σου λέω, τον είχα γνωρίσει έτσι.
1: Αυτή, πώς να το πω, αυτό το ιεραποστολικό έργο που έχει αναθέσει τον εαυτό του να είναι ο επικοινωνιακός πρόμαχος της Νέας Δημοκρατίας και μπροστοφυλακή και να βγαίνει και να υπερασπίζεται τα πάντα και όλα τα σχετικά, εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Και το θεωρώ και λάθος πολιτικά και μη σωστή και έξυπνη κίνηση για τον ίδιο προσωπικά. Και θεωρώ ότι περισσότερο βλάπτει αυτό που κάνει στη Νέα Δημοκρατία παρά και τον ίδιο και τη Νέα Δημοκρατία, και θα το βρει μπροστά του. Δεν λέω ότι δεν θα εκλεγεί, αλλά δεν θα πάρει σίγουρα τους ψήφους που προσδοκά να πάρει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου.
0: Πάντως,
1: αλλά πάρα πολλοί άλλοι επίσης από τη Νέα Δημοκρατία θα έχουν τεράστιο πρόβλημα και δεν θα εκλεγούν. Εγώ θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, εάν θα έχει 25% και πάρει τον μπόνους, δηλαδή ο στόχος της είναι να πάρει 25,01 ή 25 σκέτο για να πάρει τον μπόνους των 20 βουλευτών και να διασωθεί ο Μητσοτάκης, να μην τον πάρουν στο κυνήγι οι βουλευτές του, διότι έτσι θα έχει εκλέξει γύρω στους 100 βουλευτές. Αν είναι κάτω από 25%, που η εκτίμησή μου είναι ότι θα είναι πολύ πιο κάτω, ίσως να είναι και κάτω από 20.
0: Κάτω από 20.
1: Ναι. Εκεί δεν το σώζει τίποτα τον Μητσοτάκη και δεν ξέρω αν θα μπορεί να σωθεί η Νέα Δημοκρατία ή αν θα την πάρει μαζί του.
0: Κάποιος Δρυμνιώτης, δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Εγώ τον διαβάζω.
1: Παρουσία.
0: Εντάξει, μην λες έτσι, μην κάνουμε χαρακτηρισμούς. Τέλος πάντων, εγώ τον διαβάζω στην Καθημερινή. Το διαβάζω στην Καθημερινή. Νομίζω ότι αυτός έχει, ξέρεις, ο καθένας.
1: Πάει
0: έχει...
1: Νέα Δημοκρατία σε αυτοδυναμία. Εντάξει, αυτός είναι γραφικός.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτός είχε πει, καταρχήν να κάνω μια εισαγωγή.
1: Όταν είσαι 85, σου επιτρέπεται να λες ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει, είναι ένα άνθρωπος γερός. 79-80 είναι η μαμά μου, δεν έχω τέτοια θέματα. Το θέμα είναι.
1: Από άποψη ηλικία και το λέω ότι. Δεν τον νοιάζει τι θα πει.
0: Και έξω, το θέμα είναι ότι επειδή εγώ κάθε Κυριακή παίρνω Καθημερινή, ειδικά τα οικονομικά τα διαβάζω όλα, αυτός έχει τρελό κόλλημα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Έχει πολλούς δικηγόρους στην Νέα Δημοκρατία. Καλό είναι κάποιος να το εξηγήσει ορισμένα βασικά πράγματα. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα πολιτικά, βγήκε και είπε ότι αν δεν πάρει λίγο Μητσοτάκης 25% θα αντιμετωπίσει ειδικό δικαστήριο. Το θέμα των υποκλοπών.
1: Είναι η πιο σοβαρή δήλωση που έχει κάνει ο Δρυμνιώτης.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι αυτό νομίζω ότι έχει μια βάση.
1: Όχι, έχει βάση.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Η ιστορία...
1: Όχι επειδή το μισούν.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
1: Αυτό απαιτεί η ομαλότητα της λειτουργίας της δημοκρατίας μας. Δηλαδή, αν το να χάνονται επιδοτήσεις, να πηγαίνουν σε τσέπες αριστερά-δεξιά, να μην ξέρεις τίποτα, να γίνονται υποκλοπές, να κάνει μπάμ ότι οι υποκλοπές γινόντουσαν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν γίνονταν υποκλοπές, ψέματα είναι αυτά. Σε ένα κέντρο αποσταθεροποίησης.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
0: Ακριβώς, να είναι σαν το ανέκδοτο.
1: Να βρήκε τη ΣΥΜ που γινόντουσαν οι υποκλοπές, ένας χασάπης τυχαία και να ήξερε με την πρώτη να πετύχει τον κωδικό.
0: Ένας χασάπης και ένας μανάβης. Πήραν δύο κάρτες και παρακολουθούσαν. Αφού τα πιστεύει ο κόσμος.
1: Βρήκαν τον κωδικό εκείνη τη στιγμή από εκατομμύρια.
0: Το θέμα είναι ότι για κάποιοι δικαστές τα έχουν πει αυτά και στα ανώτερα κλιμάκια κιόλας. Ότι τυχαία.
1: εισαγγελίσει.
0: Ναι, τα έχει και όλοι μαζί. Τέλος πάντων, τώρα για να μην ανοίγουμε μεγάλη.
1: Ορισμένη από την κυβέρνηση εισαγγελίσει.
0: Και αυτή τώρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Τώρα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή για τη δικαιοσύνη. Θα φέρω τον Βαγγέλη τον Γουγάκο.
1: Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που ήταν αυστηρότατοι εισαγγελείς, ναι, να πετάνε τα ισόβια και τις καθήρυξεις από την έδρα των δικαστηρίων, λες και ήταν ντομάτες.
0: Ναι.
1: Και την ίδια στιγμή, όταν αντιμετωπίζουν και βλέπουν μπροστά στα μάτια τους ότι έχει διαπραχθεί ένα τεράστιο κακούργημα, αυτό με τις υποκλοπές, που ξεπερνάει, δεν έχει μόνο ελληνική διάσταση, έχει παγκόσμια διάσταση, διότι όταν εγώ είμαι πρωθυπουργός και παρακολουθώ με δική μου εντολή τα τηλέφωνα των υπουργών μου, οι υπουργοί μου μιλάνε με υπουργούς από άλλες χώρες.
0: Ναι,
1: άρα ταυτόχρονα ακούω τι έλεγε και ο υπουργός άμυνας του Νετανιάχου, ακούω τι έλεγε και ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ, του Ισραήλ, της Αμερικής. Άρα δεν είναι μόνο στην Ελλάδα κακούργημα που επισύει η ισόβια. Είναι και σε άλλες χώρες και δημιουργεί και διπλωματικά ζητήματα αύριο μεθαύριο. Μπορεί να έχουμε και τέτοιες καταστάσεις.
0: Καταρχήν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι οι Ισραηλοί και οι Αμερικάνοι δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Και το άλλο που θέλω να σου πω είναι το ότι εδώ υπάρχουν υπουργοί και λέει και τι πειράζει που με παρακολουθούσε. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Δηλαδή είχε άλλους χωριούς, έβλεπε πότε πηγαίνει σε τουαλέτα, πότε, ναι, συνευρίσκεται με τη γυναίκα του, ας πούμε. Δεν τον πείραζε. Εντάξει, τέλος πάντων. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Και βάζει και τον πύχη του αυτοσεβασμού και της αξιοπρέπειας την οποία υποτίθεται ότι έχει δικαιωμά τους.
1: Και το για... λέω, ναι, αυτό εδώ να συμπληρώσω. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να ζούμε μία παρακμή στην πολιτική σκηνή της χώρας και να είναι παρικμασμένη μόνο η μία εξουσία, η εκτελεστική, η νομοθετική, η οποία νομοθετεί τώρα, νομοθετούν στη Βουλή, νομοθέτησαν μάλλον με τροπολογία, να μην έχουν καμία ποινική δίωξη αυτοί που δήλωναν παράνομα τα βοσκοτόπια.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό.
1: Τραγικό.
0: Είδα την Κωνσταντοπούλου που τα έλεγε στον Μαργαρίτη, δηλαδή, Σκηνά.
1: Ευρώπη,
0: θέλω να μας το εξηγήσεις λίγο, λίγο αυτό.
1: Μας, δηλαδή, αυτοί εδώ όλοι οι τύποι από την Κρήτη που δήλωσαν όλη την Ελλάδα σαν βοσκοτόπι.
0: Το ελληνικό, το αεροδρόμιο, ας πούμε.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Την Ακρόπολη.
1: Την Πίνδο. Εγώ, στην Ακρόπολη. Την Πίνδο. Άλλος λέει ότι βόσκε από την Κρήτη στην Πίνδο. Που το κάνει συνειδητά, γνωρίζοντας το 19 ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία, πήγαν και αγόρασαν συνειδητά δικαιώματα ζώων και όχι ζώα και δήλωναν βοσκοτόπια στο υπερπέραν για να παίρνουν επιδοτήσεις.
0: Αυτοί
1: οι άνθρωποι στην Κρήτη εμφανίζονται αυτή τη στιγμή με 7 εκατομμύρια ζωντανά, ενώ δεν έχουν ούτε 800.000.
0: Συγγνώμη, 7 εκατομμύρια ζωντανά.
1: Ναι, αυτό είναι το σκάνδαλο.
0: Ούτε στο Τέξας δεν έχει τέτοια.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν μπορούν στην Κρήτη αυτά εδώ τα ζώα. Και αυτοί, ναι, εδώ οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή εισπράττουν 800 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις, οι οποίες είναι αέρα πατέρα και μάλλον τις μοιράζονται με το πολιτικό σύστημα. Ήρθε το πολιτικό σύστημα μέσα μία νύχτα να διαγράψει το ποινικό τους αδίκημα για να μην έχουν τράβαλα εδώ με την ελληνική δικαιοσύνη. Το αν αυτό που ψήφισε η Βουλή θα μας πάει σε τεράστιες περιπέτειες με την Ευρώπη και η Ευρώπη θα μας πει φέρτε ρεαλίτες πίσω τις επιδοτήσεις, διότι αυτή είναι η ποινή η οποία θα επιβληθεί εάν και εφόσον λειτουργήσει ο ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφής των επιδοτήσεων, διότι εσείς κλέβατε συνειδητά, το είπε ο Ευρωπαίος εισαγγελέας. Ο Γερμανός που θα έρθει στη θέση της Ρουμάνας είπε ότι στην Ελλάδα το σκάνδαλο των επιδοτήσεων του ΕΠΚΕΠΕ οργανώθηκε, συντονίστηκε και εκτελέστηκε από υψηλόμαθμα στελέχη μέσα στην κυβέρνηση, όχι στον κρατικό μηχανισμό, δηλαδή σε γενικούς γραμματείς και διοικητές του ΕΠΚΕΠΕ, μέσα στην κυβέρνηση. Όπερ σημαίνει, αυτό μπορεί να δούμε αύριο μεθαύριο και μία δίωξη για εγκληματική οργάνωση αυτών που κυβερνούσαν και διαχειρίστηκαν αυτά τα ζητήματα. Και επίσης είπε και προκύπτει ότι αν και εφόσον έχει γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή η κεντρική κυβέρνηση οργάνωσε αυτό το σκάνδαλο, αυτή την αλητεία, τότε η ποινή η οποία επιφυλάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα που κάνει τέτοια είναι φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις. Και το φέρτε πίσω τις επιδοτήσεις είναι φέρτε 18 δισεκατομμύρια ευρώ πίσω, διότι τόσα πήραμε από το 19 στο 2027. Επομένως, δεν μπορεί να βλέπεις ότι υπάρχει διαφθορά στην κυβέρνηση και παρακμή. Υπάρχει διαφθορά στην άλλη εξουσία που είναι νομοθετική και ψηφίζει τα πάντα για να προφυλάξει αυτή την κυβέρνηση και αυτούς που την ψηφίζουν και τη στηρίζουν, και να θεωρούμε ότι έχει μείνει απ' έξω η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί η διαφθορά και η παρακμή σε μια κοινωνία να είναι μόνο σε έναν τομέα των εξουσιών, δηλαδή από τις τρεις εξουσίες ή και από την τέταρτη στους δημοσιογράφους. Και να φτάσουμε και στους δημοσιογράφους. Πλέον στη χώρα μας δεν βλέπουμε ότι υπάρχει αντικειμενικός τύπος. Έχει εξαφανιστεί αυτό εδώ στα χρόνια της μεταπολίτευσης που θυμάμαι μικρή, παίρναμε το Βήμα, τα Νέα, παίρναμε την Καθημερινή, παίρναμε και...
0: Τη Βραδινή, του Δημητράκη, του Ρίζου.
1: Ήξερες ποια εφημερίδα είναι κομματική και ήξερες ότι υπάρχουν και 3-4 εφημερίδες μεγάλες σπουδές οι οποίες έχουν κριτική αντικειμενική σκέψη και πολιτική απέναντι στην κάθε κυβέρνηση. Γράφανε μέσα σε αυτές προσωπικότητες για να διαμορφώσουν την κοινή γνώμη του ανθρώπου. Πλέον δεν υπάρχει αυτό. Πλέον υπάρχει ένας υπόκοσμος δημοσιογράφων και δημοσκόπων οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν και να κατευθύνουν την πολιτική σκέψη των Ελλήνων σε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Και να σου πω και κάτι.
1: Εμένα... Υπάρχουν και διάφοροι άνθρωποι, πώς το λένε, γραφικοί θα τους έλεγα, όπως ο κύριος που είπαμε προηγούμενα,
0: εντάξει,
1: που πήγαν στα κανάλια και σου λένε ότι ο Μητσοτάκης έχει 40% και το βλέπω αυτοδύναμο σε εκλογές και τέτοια.
0: Πάντως για τους δημοσιογράφους που λες, εμένα ας πούμε με στεναχωρεί αυτό το πράγμα. Ας πούμε ο Ανδρέας με όλα του τα κουσούρια τα ατελείωτα, ποτέ δεν διανοήθηκε να μην του κάνουν ερώτηση άτομα από τη Βραδινή, τον Ελεύθερο Τύπο που έλεγε πασοκικό κόλπο ο Καύσων, το Πασόκ είναι 17 του Νοέμβρη και τα λοιπά, με τη Δήμητρα Λιάνη, τις γυμνώστες φωτογραφίες και το ένα και το άλλο. Ποτέ δεν διανοήθηκε αυτούς να τους κόψει από την έκθεση. Πάντα τον ρωτούσανε, πάντα μιλούσε. Ο Καραμαλής ο Αλφα, Θεός χωρέστον, είχε πάει σε μια παράσταση του Χάρη Κλίν, όπου τον κορόιδευε, ας πούμε, και την προφορά του και αυτά, και τον βρήκε στα καμαρίνα και του λέει πραγματικά γελούσα και εγώ με τον τρόπο που με παρουσιάζεις και τα λοιπά. Μιλάμε για άλλους ανθρώπους, για άλλο επίπεδο. Αυτό τώρα που εδώ και 7, 8, 10 χρόνια πόσα είναι, δεν αφήνουν να μιλήσουν τον Αβραμίδη, δεν απαντάνε ερωτήσεις από την Αυγή, από τον ντοκουμέντο, είναι πραγματικά να γελάς. Και άκουσα λίγο τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πιο πολύ για τα δάνεια αυτά που με ενδιαφέρουν. Και ήταν, ρε φίλε, ένα συνεχές λιβάνισμα. Ο μόνος που κάπως του έκανε μια ερώτηση ήταν αυτή από την αυτεμπορική, που τον είχε ρωτήσει για τη φορολόγηση των τραπεζών.
1: Και το επιχείρημα, είδες ποιο είναι, του Πρωθυπουργού.
0: Ποιο?
1: Ότι επειδή το ντοκουμέντο και ξέρω εγώ πέντε αριστεροί δημοσιογράφοι επιτέθηκαν, λέει, προσωπικά στην οικογένειά του.
0: Αυτό ήθελα να σου πω για τον Ανδρέα. Γι' αυτό είπα για τη Μιμή, για τα στήθια, για το ένα και το άλλο. Ότι ο Ανδρέας τέτοιες μικρότητες δεν είχε. Ούτε ο Καραμαλής ο Αλφα.
1: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος είπε ότι επιτέθηκαν στην οικογένειά του, έχει φροντίσει ο πεθερός του γιού του, ο αυριανός του συμπέθερος, να βρεθεί τα τελευταία 3 χρόνια με την πιο μεγάλη συμβουλευτική εταιρεία της χώρας.
0: Εντάξει, ξέρω, αυτά δεν τα υιοθετεί το κανάλι.
1: Είναι δημόσιο. Ναι. Δηλαδή, ο κύριος Σάκαρης αυτή τη στιγμή έχει την πλειοψηφία της εταιρείας Διαδικασία ΑΕ, η οποία έχει 140-150 εκατομμύρια ευρώ ανεκτέλεστες συμβουλές προς την κυβέρνηση. Και όλοι όσοι θέλουν να βγουν σε αναπτυξιακούς και σε ΕΣΠΑ και σε ΒΕΣΠΑ επιλέγουν την εταιρεία Διαδικασία. Όπου ο κύριος Σάκαρης είναι 60 κάτι χρονών, πόσο είναι ο άνθρωπος, και ως τα 60 του δεν ήξερε να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή φαντάσου εμένα και εσένα που είμαστε δικηγόροι, στα 65 μας να πάμε να ανοίξουμε συμβουλευτική εταιρεία ή να αγοράσουμε μια συμβουλευτική εταιρεία χωρίς να την ξέρουμε τη δουλειά και να την αγοράσουμε με ένα δάνειο 30 εκατομμύρια ευρώ που θα μας δώσει μια τράπεζα, όπου αυτό το δάνειο θα είναι ομολογιακό δάνειο.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, δεν τα υιοθετεί ο σταθμός. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να τα ψάξει.
1: Όχι, κυκλοφορούν σε δημοσιεύματα.
0: Δεν κυκλοφορούν, αλλά δεν σημαίνει ότι
1: είναι ψέματα. Είναι αληθινά, δεν είναι κάτι ψευδές αυτό που συζητάμε.
0: Τέλος πάντων, ας κάνει ό,τι θέλει ο εθνικός μας πεθερός, αν θα γίνει πεθερός, δικαίωμά του. Συμπέθερος. Εμένα με χαλάει άλλο πράγμα. Το ότι βγαίνει τώρα ολόκληρος πρωθυπουργός και καταδέχεται επί 3 ώρες να κάνει τον Κιμ Ιλ Σουνγκ, ας πούμε, της Ευρώπης και να τον λιβανίζουν. Και σου λέω, επειδή είμαι και κάποια ηλικία και θυμάμαι, ήμουν μικρός
1: τότε.
0: Αλλά θυμάμαι σκληρές εποχές. Θυμάμαι τον αδέσμευτο τύπο, ας πούμε, να βγάζει τη Δήμητρα Λιάνη που έκανε μπάνιο και τα λοιπά. Και ποτέ ο Ανδρέας στην έκθεση δεν απέκλεισε κανέναν.
1: Ρε παιδί μου, ποτέ. Είμαι δεξιός, αλλά δεν θα ξεχάσω τον Ελεύθερο Τύπο που είχε βγει μια φωτογραφία με τον Ανδρέα και τον... και το γεννηματά, αν θυμάμαι, ήταν δίπλα του, το Μακαρίτη, που από κάτω, που χαιρετούσαν πάνω από ένα μπαλκόνι τον κόσμο και από κάτω έγραφε η λεζάντα, οι μελοθάνατοι σας χαιρετούν.
0: Ναι.
1: Κι όμως και ο Ανδρέας και ο Γεννηματάς απαντούσαν σε ερωτήσεις στην έκθεση στον Ελεύθερο Τύπο.
0: Το ακριβώς.
1: Άσε την αυρία.
0: Καλό, ο Γεννηματάς ήταν και τίμιος άνθρωπος.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Πρώτον που ιδεολογικά δεν συμφωνώ μαζί του, γενικά ήταν οι ορισμένοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, τους οποίους τους σέβεσαι. Ο Γεννηματάς ήταν ένας από αυτούς.
1: Δεν μπορείς να λες τώρα συστηματικά δεν απαντώ σε σένα, δεν απαντώ σε σένα, ούτε σε σένα. Ποιος είσαι, ρε φίλε.
0: Έτσι, συμφωνώ.
1: Αυτή την εφημερίδα τη διαβάζουν κάθε Κυριακή.
0: Εγώ το ντοκουμέντο το έχω κάνει εγωγή, έτσι. Ναι, έγραψε ρε, και μια πελάτη μου ότι είναι στη λίστα Λαγκάρτ. Έτερον εκάτερον.
1: Δεν διαβάζω ποτέ στη ζωή μου. Διαφωνώ με τον Βαξεμπάνη ιδεολογικά. Σε κάποια θέματα με τον τρόπο που ασκεί τη δημοσιογραφία.
0: Εγώ και ιδεολογικά και στιλιστικά και τα πάντα. Ναι. Αλλά έτερον εκάτερον όμως. Δεν μπορεί να αποκλείσει ένα μέσο.
1: Η αντιμετώπιση του και η σύγκρουσή του με τον κύριο Τσίπρα δείχνει ότι είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος δεν είναι αυτό που πάει να μας παρουσιάσει.
0: Καταρχήν είναι δημοσιογράφος, έτσι. Είναι εγώ δημοσιογράφος. Δεν τον συμπαθώ ιδιαίτερα, σου το έχουμε κάνει και αγωγή ως γραφείο. Αλλά είναι δημοσιογράφος πάντως, έτσι.
1: Εγώ τον συμπαθώ ιδιαίτερα.
0: Δεν είναι λιβανιστής, δεν είναι παίρνει το λιβανιστήρι
1: στο Twitter
0: και να λέει ωραίους Κυλιακούς.
1: Έχουμε συγκρουστεί επανειλημμένα με τον κύριο Βαξεβάνη στο Twitter. Προσπαθεί να με γελιοποιήσει, προσπάθησε να κάνει, ξέρω εγώ, να απαντήσει για μένα. Και εγώ απάντησα σκληρά σε αυτόν εδώ. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει μια εφημερίδα και μαγιά του, την οποία την διαβάζουν 50-60 εκατοχιλιάδες Έλληνες κάθε Κυριακή που κυκλοφορεί. Έχει ένα εκδοτικό συγκρότημα το οποίο το έχει στήσει μόνος του, χωρίς να είναι διαπλεκόμενος και χωρίς να έχει τη διαφήμιση την κρατική και δεν συμμαζεύεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα που έρχεται το πουλέν της αριστεράς ξανά, που είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι απέναντί του, άρα δεν πάει να προσκυνήσει και δεν είναι προσκυνημένος. Άρα απορώ γιατί αυτός ο άνθρωπος, ακόμη και αν είπε ένα ρεπορτάζ που δεν μας άρεσε για την οικογένειά μας, για μας, θα πρέπει να είναι 8 χρόνια αποκλεισμένος.
0: Ωραία, ντε αυτός, η Αυγή ο Αβραμίδης.
1: Ναι, και αυτή εδώ. Διαφωνώ πάρα πολύ και με τον Αβραμίδη τότε που λέγανε για τη μικρή Μαρία στον Εύρο που δήθεν πέθανε και το ένα και το άλλο, το Προσφυγόπουλο που δεν υπήρχε. Αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να τον αποκλείσει και να μην δέχεσαι ερώτηση από.
0: Η Αστική Δημοκρατία πάντω υποτίθεται ότι αυτά τα θεωρούσε αυτονόητα.
1: Αυτά όλα περί Αστική Δημοκρατία είναι επικοινωνία, επικοινωνία, επικοινωνία.
0: Πάντως εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα γνωρίσει σε άσχετη φάση πριν από 15 χρόνια, τυχαία είδα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο αεροπλάνο γυρνώντας από Αθήνα και μου έκανε θετική εντύπωση, με την έννοια ότι για τον πω λαϊκά δεν πουλούσε μούρι καθόλου, και θυμάμαι μου είχε κάνει τότε πολύ καλή εντύπωση, αντίθετα με άλλα μέλη της οικογένειας του τα οποία τα περίμενε τα περίμενε η πτήση κάποιες ώρες, περιμέναμε όλοι ας πούμε μέχρι να έρθουν, και μου είχε κάνει καλή εντύπωση. Νομίζω ότι από τότε που έγινε πρωθυπουργός έχει αλλάξει και η σκηνική του παρουσία, δηλαδή άμα δεις βιντεάκια στο YouTube πριν το 19 και μετά, είναι σαν να βλέπεις άλλον άνθρωπο. Είναι οι επικοινωνιολόγοι, είναι η εξουσία, είναι ότι το λέω έτσι καλοπροαίρετα, έχει αποκτήσει μια αλαζονία. Εδώ άλλος είναι σερβιτόρος στην παραλία σε κάποιο μαγαζί και τη βλέπει διαφορετικά πολύ περισσότερο να είσαι πρωθυπουργός. Πάντως δεν είναι αυτός τον οποίο τον είχαν γνωρίσει κάποιοι άνθρωποι πριν πάρει εξουσία. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Κοίταξε, εγώ δεν με ενδιαφέρει αν είναι αλαζόνας, αν περπατάει με άλλον τρόπο από ό,τι περπατούσε, αν ξεκίνησε το τσιγάρο, έκοψε το τσιγάρο. Αυτά εδώ τα θεωρώ δευτερεύοντα. Εμένα με ενδιαφέρει ότι η πολιτική που ακολουθεί από το 23 και μετά είναι καταστροφική, και ότι αυτά που βγήκαν στη φόρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα σκάνδαλα δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν οργανωμένος και συντονισμένος για να μπει μέσα στα μεδούλια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για να μπει μέσα στα μεδούλια της εξουσίας, το οποίο εμένα όλο αυτό εδώ με χαλάει. Διότι, γιατί με χαλάει είναι το ερώτημα. Με χαλάει διότι όταν είσαι γόνος μιας πολιτικής οικογένειας και δεν σκέφτεσαι αύριο τι δικαστήριο θα έχεις, αύριο πώς θα πληρώσεις τους λογαριασμούς, αύριο τι θα κάνεις, αλλά έχεις την άνεση και τη σιγουριά ότι θα είσαι εκλεγμένος, αντί να κάτσεις να σκεφτείς ένα όραμα για αυτή την κοινωνία, το όραμα που σκέφτεσαι είναι ο ΠΚΠ. Αυτό με χαλάει. Δεν μπορώ.
0: Και έχει κάνει πάρα πολλά λάθη.
1: Αυτό το συχαίνομαι, δεν είναι. Δηλαδή να σε ευνοεί ο Θεός, να είναι η ζωή τόσο γενναιόδορη μαζί σου, που από τα γενφάσια σου να ξέρεις ότι θα κυβερνήσεις, θα βγεις με το καλημέρα βουλευτής, θα γίνεις με το καλημέρα υπουργός. Πολύ πιθανό να γίνεις και με το καλημέρα ή με το δεύτερο καλημέρα πρωθυπουργός, γιατί έχεις και όνομα. Και αντί να έχεις όραμα για την πατρίδα, το όραμα που έχεις είναι το επιτελικό κράτος και πώς θα γίνονται οι παρακολουθήσεις και πώς θα γίνονται τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, εμένα αυτό με χαλάει.
0: Το βάζουμε το βιντεάκι που λέει δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Είναι μόνιμη η υπόδοση.
1: Και από πάνω δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Α, ήταν οι άλλοι. Εντάξει, είχαμε αστοχίες σε πρόσωπα.
0: Δεν ξέρω, όταν πάει καλά το θέμα είναι ο μεγάλος τιμονιέρης, ας πούμε. Ένας μάο.
1: Δεν ήξερα, ναι. Ήταν...
0: Μπράβο, ναι. Τέλος πάντων, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματα του.
1: Καλά το τιμόνι, μάλλον.
0: Ακριβώς. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Κοίταξε, επαναλαμβάνω, στο τέλος κριτής είναι.
1: Επαναλαμβάνω, πρόσεξε το αυτό που σου λέω. Εγώ και εσύ έχουμε να ξυπνήσουμε, αν κοιμηθούμε το βράδυ από το άγχος του δικαστηρίου της άλλης μέρας, με τον πληστηριασμό που θα γίνει, με το τι θα γίνει, με την περιέργεια του πελάτη που έρχονται πολλοί και δεν θέλουν να πληρώσουν, προσπαθούν να μην πληρώσουν. Και έτσι είναι όλοι οι Έλληνες. Ξυπνάνε ή δεν κοιμούνται με το άγχος και έτσι σηκώνονται με το άγχος για το πώς θα βγάλουν την εβδομάδα που έρχεται, για το πώς θα εισπράξουν, για το πώς θα πληρώσουν, για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που έχουν, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε είναι υπάλληλοι. Εσύ ξυπνάς γνωρίζοντας ότι έχεις ένα μεγάλο όνομα και θα κυβερνήσει τη χώρα, Και ενώ ξυπνάς και περιμένει ο κόσμος να δει από σένα το όραμα, βλέπει την καταστροφή. Αυτό είναι συγκλονιστικό, είναι απίστευτο δηλαδή. Δεν το χωρά ανθρώπινος νους. Και δεν μπορώ, εγώ με αυτό διαφώνησα, γι' αυτό έφυγα. Δηλαδή και η πολιτική που άσκησε ήταν αντίθετη με όλα μου τα πιστεύω. Και στα ελληνοτουρκικά και στην οικονομία. Κανένα φόρο δεν μείωσε. Τώρα μην λέμε σαν χλαμάρες. Δηλαδή η άμεση φορολογία έχει φτάσει από 24 δισεκατομμύρια όταν ανέλαβε. Αυτή τη στιγμή η άμεση φόρη είναι 30 δισεκατομμύρια. Και η έμεση φόρη είναι 40 δισεκατομμύρια. Είναι το 1 τρίτο του ΑΕΠ. Το 1 τρίτο του ΑΕΠ που παράγει η χώρα μας είναι φόροι. Είναι δηλαδή.
0: Μυστερικά ότι έχουμε κομμουνισμό κατά βάθος, χωρίς τα καλά του κομμουνισμού.
1: Δεν είναι θέμα κομμουνισμού.
0: Κομμουνισμός, γιατί άμα τα μισά σου λεφτά φεύγουν κατευθείαν.
1: Είναι το κοκτέιλ της οικονομικής καταστροφής. Το 50% των δανείων σε 10 φίλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι αγοράζουν με αυτό το 50% των δανείων όλα τα φιλέτα που κινούνται. Το υπόλοιπο 50% άλλοι φίλοι, οι οποίοι είναι μικρότεροι σε επιχειρηματικής κλίμακας, αλλά είναι και αυτοί διαπλεκόμενοι στο μέτρο που μπορεί ο καθένας. Και η χώρα πάει στα βράχια. Οι νέοι φεύγουν από αυτή τη χώρα σαν κυνηγημένοι επιστήμονες. Σου πουλάει παραμύθι ότι είχαμε brain gain, ενώ όταν ανέλαβε ήταν 95.000 επιστήμονες εκτός της χώρας. Αυτή τη στιγμή είναι 130.000 μόνιμα εκτός χώρας. Έχουν κάνει και παιδιά εκεί και δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν. Και είναι και άλλοι 400.000 οι οποίοι ήταν είτε παλινοστούντες, είτε από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είτε Αλβανοί, οι οποίοι επέλεξαν και φύγαν από τη χώρα και ζουν είτε στην Αλβανία, είτε στη Μεγάλη Βρετανία, είτε στη Γερμανία και δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν και αυτοί στην Ελλάδα. Αυτό εδώ κάτι σημαίνει. Στο μεταναστευτικό επίσης τα έχει κάνει μαντάρα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε άδεια παραμονής σε όσους ήταν 3 χρόνια στη χώρα μας και μάλιστα με παράνομο τρόπο, ανεξαρτήτως του πώς μπήκατε, αρκεί να είστε 3 χρόνια στην Ελλάδα, φέρτε οποιοδήποτε χαρτί το αποδεικνύει. Εμείς θα σας νομιμοποιήσουμε και τους νομιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία και έβριζε εκείνον τον τύπο με το μουστάκι του ΣΥΡΙΖΑ που είχε πάει στους Πακιστανούς και έλεγε ελάτε με ένα οποιοδήποτε χαρτί. Ναι, αυτό που έβριζε και κοροϊδεύαμε για το ΣΥΡΙΖΑ το έκανε ο Μητσοτάκης με νόμο. Ο άλλος το έλεγε μόνο στη συγκέντρωση των Πακιστανών. Και εσύ το έκανες με νόμο. Η υπουργός σου μιλούσε με τον πρόεδρο των Πακιστανών για τις δουλειές που θα κάνει ο γιος που ασχολείται με νομιμοποίηση και με άδειες παραμονής αλλοδαπών. Δηλαδή ο γιος της υπουργού καθόταν και ασχολιόταν με τους Πακιστανούς και μιλούσε και δεν το κατάλαβε κιόλας ότι μιλάει και τι λέει και ότι τη γράφουν τα...
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Με την βούλτευση.
0: Α, ναι.
1: Που μιλούσε με τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινότητας για το πώς θα γίνει κάτι νομιμοποιήσεις με το γιο της και το ένα και το άλλο.
0: Κοίτα να δεις.
1: Αν αυτά συνέβαιναν επί ΣΥΡΙΖΑ θα γκρεμίζονταν οι τύποι, θα γκρεμίζονταν οι πόλεις όλες να πούμε. Και αυτά τα κάνουν με νόμους και μπροστά στα κανάλια.
0: Με εδώ θυμάστε
1: στη Σάμο. Χθες έβλεπα τον άλλον, τον ανεξάρτητο τον δημοσιογράφο, αυτόν τον τύπο που είχε τον Κυρανάκη και έλεγε ο Κυρανάκης το ότι αυξήθηκαν τα ενίκια είναι πάρα πολύ καλό, διότι αυτοί που νοικιάζουν τα ακίνητα βγάζουν λεφτά.
0: Συγγνώμη, ένα το είπε τέτοιο πράγμα στη δημοσία.
1: Ναι, ξέφυγε αυτό. Ναι. Στον Ζαχαρό, τον δημοσιογράφο.
0: Ωραίος. Και τι του
1: προσέφερε. Στον Ζαχαρό το έλεγε και βέβαια αυξήθηκαν και αυξήθηκαν και οι μισθοί λίγο, αν καλύψει αυτή την κοτσάνα που είπε ο υπουργός. Αν τα έλεγαν αυτά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, θα τους είχαμε καταδικάσει με ειδικά δικαστήρια. Λοιπόν, βγήκε ο άλλος υφυπουργός εξωτερικών και είπε: δεν επεκτείνουμε τα ναυτικά μας μίλια σε 12, διότι αν το κάνουμε θα μπούμε μέσα στην Τουρκία. Και είναι υφυπουργός εξωτερικών αυτός ο τύπος.
0: Ποιος το είπε αυτό,
1: πώς το λένε, ο κύριος Λοβέρδος.
0: Και αυτός Πασόκος. Υφυπουργός
1: εξωτερικών που είναι τώρα. Με δημοσιογράφους ήταν, δεν θυμάμαι.
0: Πολύ... Έχω μπερδευτεί. Α, τον Λοβέρδο τον άλλο λες. Ναι. Είπε τέτοιο πράγμα.
1: Έχω μπερδευτεί. Όχι,
0: αυτό δεξιό ήταν. Νόμιζα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Αυτό είναι ο Γιάννης.
1: Τι να πω. Άλλος, ο προγραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας έλεγε: δεν αλλάζουμε την. Ούτε ζητάμε να αλλάξει η συνθήκη των Πρεσπών. Γιατί αν το κάνουν, μπορεί οι Τούρκοι να αλλάξουν την συμφωνία της Λοζάνης. Δεν είναι δυνατόν. Τι σχέση έχει η συμφωνία της Λοζάνης που την υπέγραψαν 15 χώρες και για να αλλάξει πρέπει να υπογράψουν 15 χώρες με τη συμφωνία των Πρεσπών που είναι μια διμερή συμφωνία Ελλάδα Σκοπίων.
0: Τελείωσε και αυτό. Είχε πει δεν θα καλωσορίσει. Μια χαρά τους καλωσορίζει. Κάνουμε ασκήσεις μαζί. Ναι. Αγκαλιές φιλιά.
1: Και μάλιστα όλο το μηδιακό σύστημα που στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μολονότι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αποκαλούν τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Ενώ στα Σκόπια παραβιάζουν όλα τα κανάλια τη συμφωνία και η ίδια η κυβέρνηση να έχει παραβιάσει πάνω από 1500 φορές.
0: Των Σκοπιανών.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν αυτό που αποκαλούνται Βόρεια Μακεδονία, αυτό που αποκαλούνται Σκέτο Μακεδονία.
0: Βέβαια, αλήθεια είναι ότι άμα το γκουγκλάρεις είναι Βόρεια Μακεδονία, ενώ πριν ήταν Μακεδονία.
1: Όχι. Άμα το γκουγκλάρεις στο επίσημο κράτος τους, ναι, φαίνονται Βόρεια Μακεδονία.
0: Και, και όλοι οι ξένοι, αλλά... και το ΝΑΤΟ και αυτά τους λέει Νόρθ Μακεδονία, ενώ πριν τους λέγανε Μακεδονία όλοι.
1: Φύρομ τους λέγανε.
0: Εντάξει, Φύρομ προς το τέλος.
1: Εντάξει. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, οι ίδιοι παντού αυτοπροσδιορίζονται σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς τους ως Μακεδονία Σκέτο.
0: Δεν μπορεί να αντιδράσει η Ελλάδα διπλωματικά, ρε παιδί μου. Δεν είπαμε να τα χαλάσουμε.
1: Μια χαρά
0: βάσει
1: μπορεί
0: τη συμφωνία
1: να
0: που έχει κάνει.
1: Ο κύριος Συρίγος είχε γράψει και ένα ωραίο, πολύ ωραίο νομικά συγκροτημένο κείμενο. Πώς μπορεί να καταγγελθεί, όχι να καταγγελθεί, να ακυρωθεί μια συμφωνία η οποία εν της πράγμαση δεν εφαρμόζεται και παραβιάζεται. Υπάρχει σύμφωνα με το δίκαιο των συμβάσεων, αν θυμάμαι καλά, είναι το άρθρο 61 του δικαίου ερμηνείας των συμβάσεων της Βιέννης, η σύμβαση της Βιέννης που λέει πώς ερμηνεύονται και πώς εφαρμόζονται και πώς ακυρώνονται οι δημόσιες ή οι διεθνείς συμβάσεις, όπου εκεί στο άρθρο 61, 62, 63 κάπου εκεί το αναφέρει ότι μια συνθήκη η οποία έχει πέσει αχρησία ή παραβιάζεται έχει το δικαίωμα το ένα κράτος να την, όχι να την καταγγείλει, να ζητήσει την μη εφαρμογή της, να πάψει να εφαρμόζεται, να υποπέσει σε αχρησία, και αν το άλλο διαφανίσει μπορείς να πας δικαστικά να το ζητήσεις.
0: Ξέρεις ότι θυμάσαι ο Ανδρέας στη δεκαετία του 90 είχε κάνει εμπάργο στα Σκοπιά, ναι, και μας πήγανε στο...
1: Ήταν ακροδεξιός μπροστά σε αυτά τα...
0: Κα, εννοείται, και μας πήγανε στο... μας πήγανε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Δανία νομίζω.
1: Και τι έγινε.
0: Η Επιτροπή. Και δικαιώθηκε η Ελλάδα. Δικαιώθηκε. Γιατί εμφάνισε τα γραμματόσημα,
1: ναι,
0: των Σκοπιανών που είχαν.
1: Παραβίαζαν και την ενδιάμεση συμφωνία.
0: Ναι, το Λευκό Πύργο.
1: Οι άνθρωποι παραβίαζαν την ενδιάμεση συμφωνία, οι άνθρωποι παραβιάζουν και την ίν συμφωνία που υπάρχει. Και δεν τους πάνε πουθενά. Και εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί οι σοφοί που ήταν υπέρ τη συμφωνία των Πρεσπών μας λέγανε ότι αν επιληθεί το ζήτημα με τα Σκόπια, η χώρα μας θα κερδίσει πολύτιμο διπλωματικό κεφάλαιο. Πού το κερδίσαμε.
0: Κέρδισε. Μας αναβαθμίζουν νίκη, χειροκροτάνε όρθιοι στη Γερουσία.
1: Δεν είναι διπλωματικό κεφάλαιο αυτό.
0: Πρωθυπουργό.
1: Ποιος, πού είναι το διπλωματικό κεφάλαιο.
0: Δεν το χειροκροτούσαν όρθιοι στη Γερουσία.
1: Πού είναι το διπλωματικό κεφάλαιο. Ανακηρύξαμε ΑΟΣ και δεν το είδαμε. Που η ανακήρυξη ΑΟΖ είναι μονομερές δικαίωμα, δεν έχει σχέση με κάποιον άλλον.
0: Είδα προχθές έναν
1: αντισκυβερνητικούς... Ούτε ΑΟΖ ούτε 12 ναυτικά μίλια δεν μπορούν να ανακηρύξουν. Και μιλάνε για διπλωματικό κεφάλαιο. Λύθηκε το Κυπριακό που ήταν το άλλο μας, θα απελευθερώσουμε, λέει, διπλωματικό κεφάλαιο για τις γκρίζες ζώνες και για το Κυπριακό. Λύθηκε το Κυπριακό.
0: Είδα προχθές έναν από τους...
1: Λύθηκαν τα θέματα των Ελλήνων στη Βόρεια Ήπειρο που θέλουμε να μπει και η Αλβανία στην Ευρώπη.
0: Ποιο ασχολείται με αυτά τώρα.
1: Τίποτα, κανένας ασχολείται.
0: Είδα προχθές έναν από τους απολογητές της κυβέρνησης που έλεγε ότι δεν γίνανε τα πράγματα έτσι, λέει, στην Κάσο, όπως λέμε, και ότι, λέει, πήραμε πληροφορίες από τους Τούρκους, δεν γίνανε έτσι, βγήκε κερδισμένη η Ελλάδα. Λέει, εν καιρό θα τα βγάλουν. Είμαι περίεργος να δω τι έχει γίνει.
1: Γιατί θα τα βγάλουν εν καιρό. Ο κύριος Ροζάκης, που είναι το ιερό τοτέμ του ΕΛΙΑΜΕΠ, το οποίο ευλαβικά συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό για το κάθε κόμμα σημείο στίξης και λέξη και γράμμα που θα βάλει σε μια δήλωσή του σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, γύρισε και είπε ότι στην Κάσο απολέστηκε κυριαρχία.
0: Και ο Ροζάκης ήταν και δικαστής στο ΕΔΑ.
1: Το καράβι ζήτησε άδεια από τους Τούρκους.
0: Ο Ροζάκης ήταν και δικαστής στο ΕΔΑ, δεν είναι καστυχαίος. Άσχετο τώρα να διαφωνούμε πολιτικά.
1: Υπουργός εξωτερικών ήταν της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, ναι, δεν ή του Κώστα του Σημέτη, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δεν είναι κάποιος τυχαίος που είπε μια κοτσάνα και το είπε σε ένα φόρουμ σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Επομένως, μην κοροϊδεύουν τον κόσμο.
0: Τον
1: κοροϊδεύουν. Και αυτή τη στιγμή είναι τόσο ανύπαρκτοι και φοβισμένοι που ξεπούλησαν αυτό το εθνική στρατηγικής έργο του ΑΔΜΙΕ, τη σύνδεση με καλώδιο της Ελλάδας, της Κύπρου και το Ισραήλ, πούλησαν το 66% του έργου σε αυτή την γαλλική εταιρεία, τη Meridian, η οποία είναι ένας κατασκευαστικός κολοσσός που χτίζει τεράστια project στην Τουρκία και είναι η αγαπημένη εταιρεία διαπλοκής σε έργα μεγάλων κατασκευών του Ερντογάν. Στην Τουρκία δηλαδή παραλυρούν με τα έργα που παίρνει η Meridian και πόσοι σιγοντάρει ο Ερντογάν. Και πούλησαν σε αυτή την εταιρεία το έργο πόντισης και εκμετάλλευσης του καλωδίου. Γιατί θα βγάλει τα κάστανα, λέει, από την φωτιά μια εταιρεία πολυεθνική, η οποία τι θα κάνει όταν θα φτάσει στην Κάσο, θα ζητήσει άδεια. Αν ζητήσει άδεια, θα πούνε, α, δεν τη ζήτησε κάποιο ελληνικό πλοίο ή κρατικό όργανο, τη ζήτησε η Meridian, κακώς τη ζήτησε, αλλά συνεχίζουμε το έργο. Εμείς είχαμε δώσει άδεια, δεν χρειάζεται να ξαναδώσουμε άδεια, θα μας λένε. Εμείς δώσαμε άδεια για να γίνει το έργο. Απλώς κάποια στιγμή ζήτησε και από τους Τούρκους η Μεριντιάν. Τέτοιες αχλαμάρες ετοιμάζονται να πούμε στον ελληνικό λαό, τέτοιους μαϊδανούς ετοιμάζονται να μας ποτίσουν. Και την ίδια στιγμή να πούμε ότι αυτό το καλώδιο που θα συνδέει Ελλάδα και Κύπρο θα περνάει και δίπλα από την Κρήτη, όπου στην Κρήτη τους αποθηκευτικούς χώρους μπαταρίας που λέμε πότε θα γίνουν έχει καταθέσει για ένα πολύ μεγάλο, μου φαίνεται γύρω στα 4 γιγαβάτ, έχει καταθέσει άδεια, αίτηση αδειοδότησης ο όμιλος Κότς. Και τίθεται το ερώτημα, η ενέργεια στη χώρα μας, η μεταφορά ενέργειας από τη χώρα μας κάτω στο Ισραήλ θα είναι εθνικό ελληνικό έργο όταν το 66% το έχει Meridian και αποθηκευτικοί χώροι παραγωγής ρεύματος και αποθήκευση στην Κρήτη θα ανήκουν στον τουρκικό όμιλο Κότς, ο οποίος επίσης θα εφοδιάζει αυτό το καλώδιο με ρεύμα. Πόσο ελληνικό θα είναι αυτό το έργο και γεωπολιτικό και αναβαθμίζει τη χώρα μας? Επίσης υπάρχει κάποια ρήτρα εάν η εταιρεία Meridian μεταβιβάσει το 66% από το ποσοστό της σε κάποια τουρκική εταιρεία, ή αν η Meridian αφήσει ως φορολογική και πραγματική έδρα τη Γαλλία και πάει στην Τουρκία, θα είναι ελληνικό αυτό το έργο? Και το λέω αυτό εδώ διότι ο ΑΔΜΙΕ, κατά 50%, το 49% του ΑΔΜΙΕ το έχει μια κινέζικη εταιρεία. Άρα ο ΑΔΜΙΕ έχει το 34% του έργου, όπου ο μισός ΑΔΜΙΕ
0: είναι κινέζικος.
1: Άρα πόσο ελληνικό είναι αυτό το έργο που θα περνάει και δίπλα από την Κρήτη και θα παίρνει ρεύμα από μπαταρίες?
0: Αυτό και δεν τα ήξερα κι εγώ. Γιατί η κυβερνητική προπαγάνδα είναι ότι δεν θα τολμήσουν να τα βάλουν με τη Γαλλία, θα αφήνουν τα αεροπλανοφόρα.
1: Το πρόβλημα των ανθρώπων που κυβερνάνε δεν είναι αν αυτό το έργο είναι ελληνικό και αναβαθμίζει τη χώρα μας. Είναι ποιοι θα μπουν μέσα, τι μπίζνα θα κάνουν και από εκεί και πέρα μη σκάσει στη δική τους διαχειριστική περίοδο κάποια κρίση στα ελληνοτουρκικά και χάσουν τα προνόμια τους. Διότι όλα αυτά τα οποία ξεπουλάνε και κάνουν και ράουν θα τα βρούμε μπροστά μας μετά από 2, 3, 5, 10, μπορεί και 20 χρόνια. Μπορεί και να μην ζουν κάποιοι από αυτούς και δεν θα λογοδοτήσουν πουθενά. Σίγουρα θα υπάρχουν παραγραφές. Σίγουρα, χίλια δυο σίγουρα. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια, πώς να το πω, επιβουλή κατά της χώρας. Ο ΠΚΠ δεν είναι κάτι απλό, ο ΠΚΠ δηλαδή είναι τα λεφτά των αγροτών και της επαρχίας που ερημώνει. Ποιος θα γίνει αγρότης αν η Ευρωπαϊκή Ένωση σου επιβάλλει ένα πρόστιμο ή πάψει τις επιδοτήσεις? Ποιος θα πάει να γίνει αγρότης? Ποιος θα καλλιεργήσει την αγροτική γη όταν δεν μπορεί ο αγρότης με τα εισοδήματα που έχει να κάνει οικογένεια? Ποια θα πάει να παντρευτεί αγρότη για να ζήσει ποια ζωή, όσο ερωτευμένη και να είναι? Διότι και τα νέα τα κορίτσια και οι νέοι άνδρες όλοι έχουν όνειρα και φαντάζονται ότι θα ζουν πλουσιοπάροχα.
0: Θα ζουν καλύτερα τουλάχιστον από ό,τι τώρα. Ναι, και ειδικά όπως έχουμε μάθει κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς. Έχει χαθεί και η απλότητα από την κοινωνία, που η απλότητα είναι η απίστευτη σοφία, οπότε κανένας δεν θέλει να ζήσει απλά. Επομένως, τι κοινωνία θα δημιουργήσουμε με όλα αυτά τα σκάνδαλα? Δεν τους νοιάζει. Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, τώρα που πέσανε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και μας λένε τώρα που τελειώνει η απορρόφηση ότι η ανάπτυξή μας θα είναι 1% με το ζόρι, χωρίς να υπολογίζουν τις κρίσεις πετρελαϊκές και τους πολέμους? Δηλαδή πέσανε την τελευταία 7 ετία στη χώρα 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, άλλα 25 δισεκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ, αλλά πώς θα λένε, γύρω στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ κοινοτικά προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την κοινωνική ανισότητα και με την ένταξη διαφόρων παραγωνισμένων και διαφόρων άλλων ευάλωτων ομάδων στην κοινωνία, και πέσαν και άλλα 20 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις αγροτικές και κτηνοτροφικές. Δηλαδή μιλάμε για 100 δισεκατομμύρια ευρώ, και αν συνυπολογίσουμε και την συμμετοχή των Ελλήνων με δάνεια για να απορροφηθούν αυτά τα χρήματα γιατί δόθηκαν για επενδυτικούς σκοπούς, φτάνουμε τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις.
0: Ένα μνημόνιο δηλαδή πήρε.
1: Πολύ παραπάνω, δύο μνημόνια. Λοιπόν, και ενώ πέσανε 120 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτή τη χώρα και περιμένεις να δεις ανάπτυξη, σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών ότι η ανάπτυξη που προσδοκάς το 2027 είναι 1,4%, το 28 1%, το 29 0,9%.
0: Ναι, αλλά σου λέει είναι πάνω από τους ευρωπαϊκούς.
1: Όχι, δεν είναι πάνω από τους ευρωπαϊκούς. Είναι. Είναι πολύ πιο κάτω. Διότι η σύγκληση των εισοδημάτων από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια, ξαφνικά η χώρα μας έχασε ένα τεράστιο εισόδημα ο μέσος Έλληνας. Αυτή τη στιγμή η σύγκληση είναι ότι το ελληνικό μέσο εισόδημα βρίσκεται στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όταν η Ιρλανδία, που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, που έλεγε ο Μακαρίτης ο Σιμίτης ότι δεν θέλει να γίνουμε Ιρλανδία, είναι στο 250% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και μας έφτασε και η Βουλγαρία, η οποία Βουλγαρία δεν έχει ούτε τουρισμό, δεν έχει
0: τουρίστες.
1: Η Βουλγαρία δεν έχει ούτε την ποντοπόρα ναυτιλία που έχει η χώρα μας, ούτε έχει τις μεταφορές που έχει η χώρα μας, διότι η χώρα μας από τη στιγμή που δέχεται 40 εκατομμύρια τουρίστες έχει τεράστιο μεταφορικό στόλο, είτε ακτοπλοϊκό είτε αεροπορικό. Η Βουλγαρία δεν έχει καμιά μεγάλη αεροπορική εταιρεία. Η Βουλγαρία επίσης δεν έχει τόσο εφορυγή όσο έχουμε εμείς, κι όμως η Βουλγαρία σε έχει φτάσει σε εισόδημα. Όχι επειδή πέσαμε κι άλλο, επειδή ανέβηκαν αυτοί. Άρα οι μάγκες εδώ που κυβερνούν σίγουρα κάνουν κάτι όχι απλώς λάθος, αλλά πάρα μα πάρα πολύ άσχημα. Και το δυστύχημα είναι ότι ενώ την τελευταία οκταετία πέσαν και αυτά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, δεν φρόντισαν να διορθώσουν το λάθος. Διότι προφανώς αυτά απορροφήθηκαν με τρόπο για να μην αναπτυχθεί η χώρα, αλλά για να πάνε στις τσέπες ημέτερων τύπων. Αυτό είναι η διαφθορά, τα τρώει όλα, ρε παιδί μου. Χάνονται τα χρήματα κάπου μεταξύ διαφθοράς. Όταν σου λέει ότι ένα σπιτάκι ανακύκλους κάνει 30 χιλιάρικα και εδώ το αγόραζες εσύ 300, και αμέσως επόμενη προσφορά ήταν της θυγατρικής εταιρείας αυτήν που το πήρε 300 και ήταν 301, τι να συζητήσεις.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε 7 λεπτά πριν τελειώσουμε, μου στέλνει μήνυμα εδώ πέρα ο Βαγγέλης. Μας λέει τελικά μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Εννοείται.
0: Να πούμε αυτό και να κλείσουμε. Θέλει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μπήκε ως κοινοτική οδηγία ο τρόπος που αυξομειώνεται με την οδηγία 93-95 του 2003. Ένα χρόνο πριν παρουσιαστεί στην πολιτική σκηνή της χώρας ο Άριστος Κυριάκος Μητσοτάκης το 2004, εξελέγει βουλευτής. Αυτή η κοινοτική οδηγία επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να αυξομειώνει όσο θέλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όχι όμως κάτω από 35 λεπτά το λίτρο. Εμείς το έχουμε αυτή τη στιγμή 70 λεπτά το λίτρο. 11 χώρες στην Ευρώπη ήδη έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 35 λεπτά το λίτρο και μόνο 2, η Κροατία και η Σουηδία, ζητήσαν άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τον μειώσουν κάτω από 35 λεπτά. Άρα αυτά που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν μπορούμε, δεσμευόμαστε, και αυτά είναι ψέματα.
0: Αυτό που λένε ότι θα δημιουργηθεί τρύπα και πώς θα την καλύψουν.
1: Καμία τρύπα δεν θα δημιουργηθεί. Όταν μιλάς και λες ότι έχεις υπερπλεώνασμα, το υπερπλεώνασμα δημιουργήθηκε από τα μεγάλα φορολογητέα έσοδα που έχει το κράτος, από τους φόρους. Όταν τα έσοδα σου είναι 70 δισεκατομμύρια και ενώ γίνεται πόλεμος στο Ιράν και ενώ γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία και τεινάζονται εδώ και 2 χρόνια στον αέρα δηληστήρια και ενώ εδώ και 2 χρόνια η ενέργεια έχει πάει στο Θεό, εσύ φέτος επέλεξες να δώσεις 13 δισεκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα στους δανειστές σου για δάνεια που λήγουν το 2035 και το 2042.
0: Έτσι αναβαθμιστήκαμε όμως.
1: Δεν αναβαθμιστήκαμε, έτσι θα σου πω. Και ταυτόχρονα έδωσες άλλα 7 δισεκατομμύρια ευρώ τέτοια δάνεια, τα προπλήρωσες το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2026. Άρα φέτος έδωσες 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν σου λέω να μην δώσεις, είναι σωστό να δώσουμε, να προπληρώσουμε για να αναβαθμιστούμε. Αλλά σε μια εποχή όπου η αναβάθμιση δεν σου προσφέρει κάτι, γιατί δεν σου προσφέρει, διότι αυτά τα δάνεια είχαν 2,5% επιτόκιο, εσύ όταν τα προπλήρωσες είχες 3,5% επιτόκιο για να βγεις στις αγορές να πάρεις νέα δάνεια που θα λήξουν πιο μετά, άρα δανείζεσαι πιο ακριβά, θα τα χρειαστείς αυτά τα χρήματα. Αλλά αυτή την περίοδο που πέφτουν βόμβες και τεινάζονται στον αέρα πετρολοπηγές και δηληστήρια, το επιτόκιο, επειδή υπάρχει κρίση σε όλο τον πλανήτη και υπάρχει κρίση ομολόγων και στην Αμερική και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στη Βρετανία, το επιτόκιο δανεισμού για αυτές τις χώρες κολοσσούς έχει πάει στο 5%, αν δεν για σένα, γιατί τη θάσευσες και προπλήρωσες τα χρέη σου, είναι στο 4,3. Άρα προπλήρωσες κάτι σε μία λάθος περίοδο, διότι δεν υπήρχε ανάγκη να το προπληρώσεις, και το στερείς από το λαό σου και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, διότι με 2,2 ευρώ το λίτρο, όχι δεν θα δεις ανάπτυξη, δεν θα δεις ούτε μια φέτα ψωμί στο τραπέζι σου. Εντάξει.
0: Τι μου θύμισες τώρα?
1: Άρα δεν υπήρξε μεγαλύτερη στρατηγική ανοησία από την κυβέρνηση από το να πάει να προπληρώσει τώρα αυτά τα χρήματα. Δώσε ρε μεγάλε τα 10 δισεκατομμύρια από τα 20. Τα άλλα 4 δώστα στα ληξιπρόθεσμα που έχει το κράτος. Το κράτος χρωστάει 4 δισεκατομμύρια ευρώ,
0: ναι, σε κάποιους Έλληνες προμηθευτές,
1: ναι, προμηθευτές εδώ και 2,5-3 χρόνια. Να πέσουν αυτά τα 4 δισεκατομμύρια στην αγορά. Τα άλλα κράτα τα καβάντζα, γιατί θα χρειαστεί σίγουρα καβάντζα, διότι έρχονται πολύ δύσκολες στιγμές και ακρίβειας και φτωχοποίησης στις χώρες με αυτά που συμβαίνουν. Και κράτα τα καβάντζα, διότι θα χρειαστεί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και έτσι να μην έχεις άμεσους φόρους 43 δισεκατομμύρια ευρώ που προέβλεψες για το 2027, να έχεις 40 πάλι δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 3-4 δισεκατομμύρια έσοδα θα χάσει, δεν θα χάσει παραπάνω. Αλλά θα βοηθηθεί να μείνει σε ένα στάτους παραγωγικότητας, έστω σε αυτό το ισχνό που ήταν και υπολόγιζε. Ο άνθρωπος με αυτό που έκανε, ούτε αυτό θα δει.
0: Πάλι
1: το οποίο είναι μια
0: εντελώς
1: αντιφατική, τρελή πολιτική.
0: Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος μας. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Καραγιανακίδη. Είπαμε, νομίζω, ενδιαφέροντα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ όσους στείλατε μηνύματα, είτε στην ομάδα, είτε στο δικό μου το Viber, είτε στο Viber του σταθμού. Θα κάνουμε και μια ακόμα, να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, γιατί έτσι δεν προλάβαμε να τα θίξουμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Κυριακής. Επιστρέφουμε στην αθλητική θεματολογία του σταθμού. Δεν μιλάω, δεν δίνω ευχές, γιατί δεν βγαίνουν σε καλό. Θεού θέλοντος και χειρό επιτρέποντος, θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Lease Access.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Αχ, πίνασα.
25: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
24: Και από πού θα παραγγείλουμε?
25: Από το Food for You.
24: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
25: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
24: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
25: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
26: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
25: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
26: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
25: Food for You,
26: το δικό μου αγαπημένο.
27: Έλα, Γιώργη!
28: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
27: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
28: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
28: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
29: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές.

0: 90 χρόνια Μίλτος.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε η Yellow Radio 101,7 και εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».
4: «27/9/2026» και ναι, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ στο Yellow Radio και θα είμαστε μέχρι και τα ρολόγια μας θα δείξουν 2 η ώρα.

0: Τι κάνετε, κυρία μου, πώς είστε?
1: Καλά είμαι, μια χαρά εδώ. Ηλιόλουστη Κυριακή, επιτέλους βγήκε και ο ήλιος.
0: Έφυγε και αυτή, ρε παιδί μου, η βροχή, τέλος πάντων, που υπήρχε μέχρι χθες.
1: Ναι.
0: Νομίζω πολύ καλύτερα είμαστε σήμερα. Τώρα άλλαξες και καρέκλα, μιλάμε, αναβαθμίστηκες, δεν το συζητάμε.
1: Πάντα, εδώ με προσέχουνε, δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Σε λίγο θα σου φέρουν και καφέ, να πούμε. Τι καφέ θέλετε, ναι, θα έρχεται ο καφέ.
1: Όχι, τον καφέ μου, ένα καφέ πίνω την ημέρα, μου φτάνει, δεν θέλω άλλο.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε, όπως κάθε Κυριακή, κυρίες και κύριοι, θέλουμε να σας κρατήσουμε έτσι ωραία συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Δεν θέλουμε να σας προβληματίσουμε.
1: Όχι.
0: Θέλουμε να παίξουμε τις μουσικούλες μας, να βάλετε εσείς τα μεζεδάκια σας. Λοιπόν, και να πάμε 2 ώρες ήρεμα και ωραία. Δηλαδή αυτό θέλουμε να κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Αναλόγως θεμάτων.
0: Ναι, τώρα άλλες φορές.
1: Ναι,
0: άλλες φορές ο Άρης μας αφήνει να το κάνουμε, άλλες φορές δεν μας αφήνει.
1: Τώρα είμαστε μπρος ολοταχώς για την Τρίτη.
0: Τώρα ναι, φεύγουμε για Τρίτη σφαίρα.
1: Σε άλλα μονοπάτια.
0: Οπότε βάλτε μεζεδάκια, βάλτε ποτάκια. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Ξεκινήσουμε, Δημήτρη Κοντολάζο.
1: Oh.
0: Βέβαια.

0: 27/9/2026 και έχω να σου πω, αγαπητή μου Σταυρούλα, ότι σήμερα γιορτάζει ο Αρίσταρχος, ο Ζήνων, ο Καλίστρατος και η Καλιστράτη.
1: Ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και έχουν αυτά τα έτσι, πιο σπάνια ονόματα.
0: Ναι, δεν τα λες και καθημερινά, τέλος πάντων, εντάξει. Καλιστράτη έχω γνωρίσει και Αρίσταρχο. Τώρα Ζήνων, όχι.
1: Ζηνοβία.
0: Από κοιλές,
1: Ζηνοβία. Μήπως.
0: Τότε έχω γνωρίσει.
1: Είδες.
0: Παγκόσμια ημέρα λέει τουρισμού. Α, μάλιστα.
1: Α, ωραία, ρε παιδιά. Βγείτε. Κάντε τουρισμό.
0: Τι να σου πω τώρα. Το ακούνε τίποτα αυτό στη Χαλκιδική και λένε πότε θα φύγουνε, ρε παιδάκι
1: νομίζω
0: μου.
1: Νομίζω σε πολλές περιοχές. Λοιπόν, γεγονότα. 1669 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν τον Χάνδακα, το Ηράκλειο δηλαδή. Τότε μάλλον Χάνδακα το λέγανε.
0: Μάλλον.
1: Το Ηράκλειο έπειτα από πολιορκία 21 ετών και ολοκληρώνουν την κατάληψη της Κρήτης.
0: 1825 σαν σήμερα τίθεται σε λειτουργία η πρώτη σιδηροδρομική γραμμή του κόσμου, η οποία ενώνει το Στόκτον με το Ντάρλιγκτον της βορειοανατολικής Αγγλίας.
1: Ναι, πάνω εκεί.
0: 1825, πάνω, ναι.
1: Πέρα. 1831 ο κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονείται στο Ναύπλιο από τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη.
0: 1905 σαν σήμερα ο Άλμπερτ Αϊνστάιν διατυπώνει σε ηλικία μόλις 26 ετών την ειδική θεωρία της σχετικότητας.
1: Σως.
0: Την περίφημη εξίσωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό όποτε το έβλεπα έλεγα. Ναι, έλεγα στα 26 τι είχα κάνει εγώ. Τι είχα κάνει, τίποτα.
1: Κάτσε, η εξίσωση είναι σημαντική. Ε ίσον M επί C στο τετράγωνο. Πρέπει να το πούμε. Ναι, ναι.
0: Ναι, ήταν και σωσάρα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο ΕΑΜ. Έπειτα από συμφωνία, λέει, των αντιπροσώπων της της κοινοβουλευτικής ΚΚΕ, Λευτέρη Αποστόλου, του Σοσιαλιστικού Κόμματος και της Ένωσης Λαϊκής Δημοκρατίας.
1: 1989 σαν σήμερα η Βουλή αποφασίζει υπέρ της παραπομπής στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση Κοσκοτά. Ξέρετε, τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Κουτσογιό, τον Ρουμελιώτη, τον Κουτζοβόλα και όλους αυτούς.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1818 ο Άντολφ Κόλμπε, Γερμανός χημικός γνωστός από τις μελέτες του για την ηλεκτρόλυση.
1: 1844 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί το 1909.
0: Και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης, Κύπριος πολιτικός, πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 2013 μέχρι το 2023, το 46 γεννηθής είναι.
1: Θανάτους, φεύγει από τη ζωή το 1831 ο Ιωάννης Καποδίστριας, που πάνω είπαμε ότι δολοφονήθηκε, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας.
0: Έλα ρε, σαν σήμερα το 1984 φεύγει ο Έλληνας κωμικός τεράστιος, ο Χρόνης Εξαρχάκος.
1: Φοβερός. Αυτά νομίζω, τα σαν σήμερα αρκετά έτσι ήταν ενδιαφέροντα, θα έλεγα.
0: Τώρα, από χθες μέχρι σήμερα που έχουμε να συνομιλήσουμε, τι έγιναν, ματσάρα χθες, ματσάρα. Μεταξύ Αγγλίας και Ισπανία.
1: Εντάξει, κέρδισε η Ισπανία 2-3, αλλά μιλάμε, εντάξει, φοβερός αγώνας. Φοβερός.
0: Το λέγαμε εμείς από χθες πάντως ότι θα γίνει ματσάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, φοβερός αγώνας.
0: Εντάξει, πολύ δυνατός, ωραίος αγώνας, πολλά γκολ.
1: Πολύ, πολύ ωραίος, πολύ ωραίος. Δηλαδή...
0: Ανατροπή στην ανατροπή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εξαιρετικός αγώνας, πάρα πολύ δυνατός. Όσοι τον είδατε, εμείς δηλαδή που τον είδαμε, μια χαρά τέλος πάντων περάσαμε.
1: Ωραίο,
0: και Σάββατο βράδυ.
1: Ναι, ναι. Τι άλλο είχε χτες, είχε τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: στο μπάσκετ, στο
0: κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό.
1: Στο τελευταίο δευτερόλεπτο τρίποντο του Όσμαν, που ο πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ήρθε να αποτελειώσει την πρώην ομάδα του.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε.
0: Πάει να παίξει σήμερα με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό για το Super Cup.
0: Λοιπόν, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι και αυτά θα τα ρωτήσουμε στον Δημήτριο Σαλή την δεύτερη ώρα που θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του. Γιατί θα κάνουμε έτσι μία σούμα. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε, έρχεται και την Τρίτη το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Του Άρη. Βασικά έρχεται το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Σωστά. Με την Λεμάν στη Γαλλία.
0: Με τη Λεμάν, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λεμάν η οποία έχει σκαμπανεβάσματα πάντως στην αποδοσή της γενικά.
1: Έχει. Στο ένα έχασε, στο άλλο όμως κέρδισε.
0: Ναι. Ναι, απλά η εικόνα της στο ένα που έχασε ήταν πολύ κακή, στο άλλο ήταν οκ. Okay.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Και αυτοί, ναι, υποθέτω όλες οι ομάδες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους.
0: Καλά, αυτό εννοείται. Λοιπόν, έλα, τραγουδάκι,
1: μουσική,
0: είπαμε.
1: Μουσική.
0: Κυριακή μεσημέρι είμαστε. Πάμε να χαλαρώσουμε.

0: Εδώ είμαστε, 24 λεπτά μετά τις 12. Μας έχει στείλει και ένα ωραίο βιντεάκι ο κύριος Θωμάς στην ανάρτηση που κάναμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που βρίσκεται σε ποια περιοχή?
1: Μονεβασιά πήγε.
0: Μονεβασιά,
1: στο κάστρο εκεί πέρα, ναι. Καλημέρα, κύριε Θωμά.
0: Από το βιντεάκι πάντως που μας έστειλε, ωραία η Μονεβασιά.
1: Εντάξει, να. Δεν είναι Παγκόσμια ημέρα τουρισμού?
0: Ορίστε, βρε.
1: Τουρισμός.
0: Ο κύριος Θωμάς το έκανε πράξη.
1: Σωστό.
0: Τα μηνύματά σας παρακαλώ θέλουμε στο 6936-512-099 ή αν θέλετε μπορείτε και να μας καλέσετε στο 2310-328-828 να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, τι σχέδια έχετε για την Κυριακή.
1: Λοιπόν, ο Κώστας από το Facebook μας λέει καλημέρα από την ακρινή Κοζάνης, καλή εκπομπή. Ο κύριος Θωμάς, καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα, καλή εκπομπή και όμορφη Κυριακή. Αν έχετε ελληνικά ένα τραγούδι της Βιτάλη, από πού να αρχίσω για να σ' αγαπώ?
0: Ωραία.
1: Έχει και παραγγελιά από την όμορφη Μονεβασιά. Και ο Στέφανος, καλημέρα Πέτρο και Σταυρούλα, καλή Κυριακή σε όλο τον κεντρινό μαύρο πλανήτη. Στέφανε, θα πας να δεις την εθνική στη Γερμανία?
0: Οπότε είναι η εθνική σήμερα.
1: Ναι.
0: Άμα το έχει προγραμματίσει.
1: Ναι,
0: σε ποια
1: ξέρω.
0: Πόλη παίζει όμως?
1: Αυτό δεν το ξέρω.
0: Έλατε. Είναι κοντά ο Στέφανος, δεν είναι?
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως θα είναι 3.000 Έλληνες εκεί πέρα μέσα στο γήπεδο για να δουν το Γερμανία-Ελλάδα που είναι 10 παρατέταρτο. Θα το δείξει ο
0: Αλφα. Ο Α λογικά, ναι, ναι. Θα το δείξει, ναι. Ποιο μου είπες από Ελένη Βιτάλη?
1: Κάτσε να το ξαναδιαβάσω. Από πού να αρχίσω για να σ' αγαπώ? Εντάξει, να πούμε ότι δύσκολος είναι ο αγώνας σήμερα με τη Γερμανία. Μιλάμε για τη Γερμανία, έτσι, μια τεράστια ποδοσφαιρική ομάδα, ναι, με ιστορία.
0: Η οποία βέβαια, ναι, μας έκανε τη χάρη και έφερε χή με την Ολλανδία.
1: Ισοπαλία 1-1 με την Ολλανδία. Έφτασε όμως πολύ κοντά στη νίκη, όμως δεν στέρισε το τρίποντο στο τέλος με τον Χάπκο, νομίζω. Εντάξει, η Ελλάδα πήγε στη Γερμανία.
0: Πάει για ό,τι καλύτερο μπορέσει να φέρει ένα αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι. Βέβαια, ο προπονητής της Γερμανίας είπε τα καλύτερα για την ελληνική ομάδα, για τη χρυσή γενιά, γιατί και πολλοί παίκτες.
0: Παίζουν σε γερμανικές ομάδες.
1: Παίζουν σε γερμανικές ομάδες. Οπότε τους ξέρουν κιόλας.
0: Για πάμε λίγο στο 2310-328-828. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας κύριε Θέμη,
1: γεια
0: τι κάνετε?
1: Θέμη.
2: Γεια σας κυρία Σταυρούλα, γεια σας κύριε Πέτρο.
0: Δεν μου λες το πετύχαμε χθες?
1: Έβρεξε καθόλου εκεί?
0: Έβρεξε στην Εύβοια.
2: Κάτι σταγόνες.
0: Α, σταγόνες μόνο.
1: Στη Βόρεια Εύβοια πνιγήκανε, εγώ είδα.
2: Δεν πνιγήκανε. Εμάς εδώ πέρα η ρέτρια που είμαι εγώ είναι δυστυχώς είναι καταραμένη. Από αρχαιότητα τον χρόνο.
1: Μα πάρα πολύ ωραία. Δεν
0: κατάρα να μην ρίχνει τίποτα εκεί πέρα.
1: Θα ρίξει που θα πάει. Θα έρθει ο χειμώνας, θα ρίξει κάτι.
2: Πέτρο, δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή ψάχνω να βρούμε. Αν θα βρέξει εδώ, θα βρέξει 5 μέρες συνεχόμενες. Αν θα βρέξει, αν δεν βρέξει, δεν θα βρέξει καθόλου.
0: Αν δεν βρέξει, δεν βρέχει 5 μήνες συνεχόμενες. Κατάλαβα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Να είσαι καλά,
1: Θέμη. Θα τα πούμε το βράδυ, Θέμη.
2: Σας φιλώ και τις δυο.
0: Γεια σου, Θέμη.
2: Άουσμπουργκ, νομίζω, δεν παίζουνε.
0: Άουσμπουργκ. Στην πόλη Άουσμπουργκ.
1: Α, δεν ξέρω σε ποια πόλη παίζουνε.
2: Στο Άουσμπουργκ.
0: Μάλιστα, πουλάκι. Είναι ενημερωμένο, σε βλέπω.
2: Ναι, το παρακολουθώ την εθνική, μου αρέσει πολύ.
1: Α, ωραία.
2: Είναι νέα παιδιά και αξίζουν να, όσο να περάσουμε, δεν περάσουμε, αξίζουν να περάσουν τα νέα παιδιά. Πρέπει κάθε εθνική ομάδα, να βγάζει νέους ποδοσφαιριστές και νέους ανθρώπους τα οποία αξίζουν.
0: Να είσαι καλά, Θέμη, ευχαριστούμε.
1: Ναι, σωστά, στο Άουσμπουργκ παίζει.
0: Γεια σου, Θέμη, γεια σου, Θέμη.
1: Γεια σου, Θέμη.
0: Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Τι γεια κάνουμε? Σας κύριε Κώστα.
3: Γεια σας, γεια σας. Καλά, Πέτρο, καλά, ησυχά.
0: Αν πάνε το μεταξύ, πόσες φορές έχω ξεχάσει να πάρω τον κύριο Κώστα τηλέφωνο.
1: Με αυτά και με
0: δεν μου το θυμίζεις, ρε παιδάκι μου, και
1: τι
0: εσύ.
1: Τι να κάνω κι εγώ, ένα μυαλό έχω πρωί βράδυ.
0: Δεν μου το θυμίζεις κι εσύ.
1: Πρωί βράδυ το. Θα το οργανώσουμε. Δεν μπορεί, θα το σημειώσω. Θα
0: πρέπει να βάλουμε υπενθύμηση.
1: Ναι, ναι, ναι, θα το σημειώσω. Θα το σημειώσω.
3: Ε, ναι, βάλε.
1: Θα το βάλω.
3: Θα
1: βάλω.
0: Κάτι πρέπει να βάλω, δεν γίνεται.
1: Εντάξει.
3: Τι λέει, πώς είστε?
1: Εμείς καλά είμαστε. Καλά είμαστε.
0: Κυριακή είναι σήμερα, χαλαρά.
3: Ναι, ναι,
0: ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις δεν έχουμε, μπάσκετ δεν έχουμε σήμερα.
3: Είχε
0: Κυριακή.
3: Καλό μάτσο χθες και το μπάσκετ ήταν καλό μάτσο.
0: Ωραίο ήταν.
1: Ναι,
0: πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Παναθηναϊκός.
3: Και το ένα και το άλλο. Ναι.
1: Ναι, ναι, είχε.
3: Η ΑΕΚ με λήψεις και ο Ολυμπιακός φυσικά, αλλά θα παλέψουμε και εμείς μέσα στην τετράδα.
1: Σαφώς. Γι' αυτό, γι' αυτό. Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Το καλύτερο.
3: Ωραία.
0: Τώρα, εντάξει.
3: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κώστα. Επίσης, θα τα πούμε, θα τα πούμε.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας. Απεσμένος μου ήταν σήμερα ο κύριος Κώστας.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, έλα, Ελένη Βιτάλη, πάμε να ακούσουμε που το ζει. Ποιος το ζήτησε, είπαμε.
1: Ο κύριος Θωμάς.
0: Κύριος Θωμάς. Από πού να αρχίσω για να σ' αγαπάω.
1: Αφιερωμένο, κύριε Θωμά.

0: Κάτσε,
1: κάτσε, γιατί έχω τον Νίκο από τα κουφάλια στην τηλεφωνική γραμμή.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, ρε Νίκο.
3: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
1: Έχει,
3: σας,
1: λέει...
3: σας ακούμε συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε.
3: Σας ευχαριστούμε για τα ωραία τραγούδια και για τις ωραίες λέξεις κουβέντες τις οποίες κάνετε, λέγετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
3: Είναι καλή εκπομπή σας.
2: Προσπαθούμε.
3: Είναι ευχάριστα να σας ακούμε. Αλλά θα ήθελα ένα τραγούδι,
1: ναι,
3: τα χορταρούδια να μας βάλετε.
1: Τα χορταρούδια, ωραία, βέβαια.
3: Γιατί αν σας είναι εύκολο, αν σας
2: μας
3: είναι,
2: είναι μας είναι, γιατί όχι, γιατί όχι.
3: Γι' αυτό.
2: Βεβαίως.
3: Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή εκπομπή να έχετε.
2: Να είστε καλά.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Αυτά,
1: ωραίο,
2: είναι.
1: Ωραίος.
2: Έτσι, τέτοια να ακούμε.
1: Για πες λίγο για το διαγωνισμό.
2: Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης σας κάνει δώρο 2 εισιτήρια διαρκείας. Λοιπόν, θα σας πω και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 28/9. Αναλυτικά τι μπορείτε να κάνετε. Καταρχήν, ένας φίλος ή μία φίλη του Άρη θα κερδίσει 2 εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27. Για να συμμετέχετε θα πρέπει να κάνετε follow, να ακολουθήσετε δηλαδή τη σελίδα στο RSBC στο Facebook, RSBC με λατινικούς χαρακτήρες, να κάνετε like στο post εκεί πέρα του RSBC και να ταγκάρετε τον φίλο ή τη φίλη που θέλεις να φέρεις μαζί σου σε σχόλιο. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 8 η ώρα το βράδυ, και ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω τυχαίας κλήρωσης και θα ενημερωθεί με σχόλιο στο post του giveaway.
1: Τι λες, ρε.
2: Βεβαίως. Δίνει 2 εισιτήρια διαρκείας. Όσοι μπορείτε, μπαίνετε. Καλά, γίνεται ένας χαμός, έχω να σας πω. Όλοι θέλουν να πάρουν 2 διαρκεία εισιτήρια του Άρη στο μπάσκετ. Οπότε, όσοι μπορείτε.
1: Όσοι προλάβετε.
2: Μπαίνετε. Ναι, προλάβετε. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Το θέμα είναι ποιος δεν είναι ο τυχερός.
1: Χορταρούδια, δεν θέλουμε.
2: Ναι, θέλουμε. Όπως, πώς μ' αρέσει αυτό να το χορεύω.
1: Άι, σήκω. Καλά, για πλάκα το πακάτσε, μπρε.

0: Ορίστε βρε και τα χορταρούδια.
1: Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Την Κλικέρια, εξαιρετικό.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιος μας κάλεσε. Ο Στέφανος ήταν από το Viber που μας κάλεσε.
1: Ναι.
0: Να τον καλέσουμε πίσω, λες.
1: Ναι, να τον καλέσουμε.
0: Έλα, μα, Στέφανε. Παιδιά. Γεια σου, Στέφανε.
1: Γεια σου, Στέφανε.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλά, καλά εσύ.
2: Καλά, καλά.
0: Δεν μου λες πόσο μακριά είσαι από την εθνική που παίζει σήμερα.
2: Καμιά 500 χιλιόμετρα.
0: Δίπλα.
1: Κοντά.
2: Δεν είμαστε και δίπλα. Δεν είμαστε και δίπλα.
0: Σιγά, μια του φεκιά, ρε παιδί.
1: Ναι. Δεν θα πας,
2: δεν μπορώ, παιδιά. Ούτως ή άλλως, χθες ήμουν σε σεμινάριο πρώτων βοηθειών στη δουλειά.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έκανα σεμινάριο χθες.
0: Κάνετε και τέτοια εκεί πέρα.
2: Να είμαι.
0: Κάνετε και σεμινάριο πρώτων βοηθειών.
2: Ναι, κοίταξε, είναι υποχρεωμένη η εταιρεία να έχει άτομα που να ξέρουν πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης του εργοστάσιο.
0: Τι λες, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, εργοστάσιο.
0: Όχι, εγώ σε αντιπαράθεση έχω να πω σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή.
1: Ναι, με το θέμα του Μεσονάκη.
0: Ακούγαμε ότι. Από ποιον το ακούγαμε.
1: Τι εννοείς, από κάποιον, αυτός που είχε τον απεινιδωτύπου.
0: Όχι, από κάποιο συγκεκριμένο γιατρό. Ακούγαμε εδώ πέρα ότι μόλις ένα ελάχιστο ποσοστό των γιατρών γνωρίζουν να δώσουν εδώ στην Ελλάδα τις πρώτες βοήθειες, μιας και δεν είναι υποχρεωτικό να πηγαίνουν ξανά σε σεμινάρια, αφού
1: ναι,
0: ολοκληρώσουν.
1: Ναι, αυτό είναι εδώ ένα άλλο θέμα. Ναι.
2: Εδώ είναι υποχρεωτικό η εταιρεία να έχει... άτομα που να γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
0: Όχι, okay, από τον κύριο Βασιλακόπουλο το ακούγαμε το πρωί.
1: Τέλος πάντων.
2: Χθες είχα από το πρωί, από τις 8 η ώρα μέχρι το απόγευμα τις 4 ήμουνα σε εκπαίδευση.
1: Μάλιστα, μπράβο. Ωραίο.
2: Και ναι, τώρα είμαι και επίσημα ένας από εδώ.
1: Μπράβο, από τους, όχι. Ναι, ναι. Χρειάζεται.
2: Από τα άτομα, ναι, ήμουν όλη τη μέρα χθες εκεί, ναι, γι' αυτό δεν μπορούσα να σας.
1: Δεν πειράζει, Στέφανε.
0: Δηλαδή, ξέρεις, θα κάνεις και κάρπα.
2: Εννοείται, ρε παιδιά.
0: Σόπαρε.
1: Αυτά είναι οι πρώτες βοήθειες.
2: Να χρησιμοποιήσει απεινιδωτή, πρώτες βοήθειες, επνιγμό, εγκάβματα. Αυτά μαθαίνεις, παιδιά. Αυτά τα κάναμε χθες.
1: Ναι, ναι.
2: 8 ώρες εκεί πέρα για να μάθεις να κάνεις. Ναι, όπως και για παράδειγμα, το άτομο που μας έφτιαχνε πρώτες βοήθειες ήταν εκπαιδευμένος διασώστης από μια εταιρεία εδώ στο.
1: Ναι. Ωραία,
2: ο οποίος απαντάει στις πρώτες βοήθειες και συμμετάσχει σε διασώσεις και τέτοια. Ναι. Ήταν δηλαδή όχι μόνο χρήσιμο, παιδιά, είναι και ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν γνωρίζεις, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι είναι κάποια πράγματα τόσο απλά που μπορείς όχι απλά να σώσεις μια ζωή, να σώσεις τα παιδιά σου, να σώσεις την οικογένειά σου,
1: κάποιο
2: δικό σου. Δηλαδή, είναι και αυτό που συζητήσαμε στο τέλος, δηλαδή, και ρωτήσαμε όλοι, ας πούμε, ήταν ότι, ρε παιδάκι μου, ότι κι αν κάνω κάτι λάθος, και αντί να, δηλαδή, να σώσω τον άνθρωπο, το σχολείο, λέει,
1: ναι, φοβάσαι,
2: το λάθος, παιδιά, θα είναι να μην κάνεις τίποτα.
1: Ναι.
2: Έστω και να καλέσεις τις πρώτες βοήθειες στο 112,
1: ναι, ναι,
2: το 112,
1: ναι,
2: που είναι πανευρωπαϊκό, έτσι,
1: ναι.
2: Είναι μια ενέργεια.
1: Σαφώς. Μάλιστα.
2: Δηλαδή, το να μην κάνεις κάτι, ναι. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή εγώ σαν εκπαιδευμένος, έτσι, είμαι υποχρεωμένος να κάνω οτιδήποτε ή να κάνω κάτι. Αν δεν κάνω κάτι, μπορώ να πάω στα δικαστήρια ή αν δω κάτι να γίνει στον δρόμο, για παράδειγμα, και πάω να αποφύγω και με δει κάποιος και με μαρτυρήσει.
1: Γνωρίζοντας ότι έχεις γνώση,
2: μπορώ να πω και φυλακή. Δηλαδή είναι στράφο που λέμε. Είναι τιμωρήσιμο, να το πω έτσι.
0: Σε αντιπαράθεση αυτά που λες, έτσι, ακούγαμε και ακούμε αυτές τις μέρες για τους γιατρούς εκεί που ουσιαστικά σκότωσαν τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα μου πεις τώρα δικαιοσύνη θα αποφασίζει.
2: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν,
1: αλλά όλα εκεί
0: δείχνουν. Ακούγαμε ότι δεν ξέρω καν ότι ο απεινιδωτής έχει και μπαταρία.
1: Και ότι έπρεπε να φορτιστεί. Ναι. Τέλος πάντων, είναι πολλά τα τέτοια. Κοίτα, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, επειδή δεν γνωρίζουμε, μπορεί να σε μεγάλες, ας πούμε, εργοστάσεις και τέτοια, να ισχύουν και εδώ πέρα κάποιοι να έχουν πρώτες βοήθειες.
2: Στο εργοστάσιο όμως έχουμε. Στο εργοστάσιο έχουμε απεινιδωτή.
1: Ναι, σε όλα, γιατί
2: είμαστε. Εμείς είμαστε τέσσερα εργοστάσια, τέσσερα κτίρια, να το πω έτσι, σκορπισμένα στην περιοχή. Κάθε κτίριο έχει και από έναν, κάθε κτίριο έχει και από έναν απεινιδωτή. Και είναι ενημερωμένη, υπάρχει σελίδα στο ίντερνετ εδώ στην περιοχή μας, που υπάρχει απεινιδωτής.
1: Ναι, εδώ έχει και στην Ελλάδα, όταν, έχει και στην Ελλάδα είναι αυτό.
2: Όταν χρησιμοποιείται ένας απεινιδωτής, ενημερώνουν αμέσως ότι πρέπει ο απεινιδωτής έχει χρησιμοποιηθεί και πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλος. Ο απεινιδωτής έχει τρία χρόνια διάρκεια ζωής, δηλαδή μετά από τρία χρόνια πρέπει να αντικατασταθεί.
1: Ναι.
2: Έτσι. Ναι, υπάρχουν κάποια τέτοια πρωτόκολλα.
1: Προδιαγραφές, ναι.
2: Και, ναι, προδιαγραφές. Και χθες ήταν πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Είναι χρήσιμο να γνωρίζεις κάποια πράγματα, έστω να δεις έναν επίδεσμο, ρε παιδιά, κάποια στιγμή σε κάποιο που τραυματισμένο, έτσι, σε ένα τραύμα. Και στον εαυτό σου, όχι μόνο σε ξένους.
1: Σωστά, και στον
2: εαυτό σου. Στον εαυτό σου μπορείς να φανείς χρήσιμος.
1: Πρώτα δηλαδή, στον εαυτό σου.
2: Χτυπήσεις. Πρώτα στον ένα τραύμα στο χέρι, ναι.
1: Να σε ρωτήσω, Στέφανε, εκεί τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Γερμανία-Ελλάδα. Που ακούγεται τίποτα, τι λένε για το ποδόσφαιρο, τι ακούγεται δεξιά και αριστερά.
2: Προχθές μιλούσα με ένα φίλο Γερμανό εδώ, λέει ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
2: Δεν θα είναι δηλαδή, όπως λένε οι Γερμανοί, Langweilig, δεν θα είναι βαρετό, να το πω έτσι.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
2: Από ό,τι άκουσε και αυτό, από ό,τι ξέρει και αυτό, για παράδειγμα, που ξέρει που είναι ο Κωνσταντέλια και ο Καρέτα στον Ντόρμουντ, έχει γίνει λίγο πιο πολύ διαδόθηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο και στη Γερμανία, λίγο με αυτές τις μεταγραφές.
1: Σωστά, αλλά δεν παίζουν. Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι, όχι,
1: θέλω να πω ότι.
2: Έχει ακουστεί, έτσι, οπότε και η Γερμανία δεν είναι στα καλύτερα, άντες να πω την αλήθεια, ότι ήταν, είναι και η Γερμανία που ήταν τα πιο παλιά χρόνια, να το πω έτσι.
1: Αλλά δεν πάει να είναι η Γερμανία.
2: Ναι, οπότε υπολογίζουν την Ελλάδα. Έχει γραφτεί παντού ότι και ο Κλοπ δήλωσε ότι
1: είναι μια χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Έχει ακουστεί, το γράφουν και τα γερμανικά
1: και για τον Τζιμίκα που είπε.
2: Κοινωνικά δίκτυα και αυτά εδώ πέρα, ας πούμε. Θα είναι ενδιαφέρον, παιδιά.
1: Σίγουρα.
2: Να εγώ περιμένω να
1: 10 παρατέταρτο. Εκεί 9 παρατέταρτο,
2: 9 παρατέταρτο, ναι.
1: Ωραία.
2: Θα είναι ενδιαφέρον, πραγματικά. Θα είναι ενδιαφέρον.
0: Να το δούμε, ρε παιδί μου, να το δούμε.
1: Ωραία.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Να τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, Στέφανε.
1: Και θα ξαναλέμε.
2: Καλό απόγευμα, παιδιά. Ναι, θα ξαναπούμε. Ναι, καλό απόγευμα, παιδιά. Γεια σου,
1: γεια σου. Στέφανε.
0: Για πάμε λίγο τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι.
3: Την καλημέρα μου, σας εύχομαι.
0: Κύριε Πάνο.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε?
1: Εμείς, μια χαρά. Ηλιόλουστη Κυριακή σήμερα, είμαστε πάρα πολύ καλά.
3: Και εδώ, ωραία μέρα.
1: Είπαμε, έρχεται καλοκαιρία στην Ευρώπη.
3: Μας λυπάται ο Θεός, βέβαια.
0: Δεν μου λες πάνω τώρα, Κυριακή είναι, κανένα μεζεδάκι, έχεις ετοιμάσει κάτι, ρε παιδί μου, να περάσει Κυριακή όμορφα.
3: Εγώ σε μία ώρα φεύγω για πίσω.
1: Άστινα, δεν υπάρχει μεζεδάκι.
0: Άσε, δεν έχει μεζεδάκι.
1: Εντάξει, τουλάχιστον να. Σου κάνουμε λίγο παρέα μέχρι να πας στη δουλειά.
3: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Να, εδώ λέγαμε για το Γερμανία-Ελλάδα που θα παιχτεί σήμερα. Ποδόσφαιρο.
3: Να πω και εγώ την άποψη.
1: Να πεις.
0: Και δεν τη λες.
3: Αν και μισός-μισός,
0: ναι.
3: Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Εντάξει, αυτό σίγουρα θα κερδίσει ο καλύτερος.
0: Εμείς δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο, η αλήθεια.
1: Εμείς ευχόμαστε
0: να κερδίσει η Ελλάδα ανεξάρτητα.
3: Η πλάστικα γέρνει προς τα εδώ και έτσι, να μην πω το σκορ, γιατί θα...
1: Έλα ρε, μην μας χαλάς τώρα.
0: Έλα ρε πάνω.
1: Εντάξει, ξέρουμε, παίζουμε με τη Γερμανία, δεν παίζουμε με καμία υποβαθμισμένη ομάδα. Εντάξει, οκ. Γερμανία είναι αυτή, με ιστορία.
3: Σε εσύ δεν μ' αρέσει.
0: Τι?
3: Δεν το λέω τώρα για εσάς τους δύο. Γενικά, δηλαδή στην Ελλάδα, άμα ανεβείτε το καλάμι,
0: ναι.
3: δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Καλά.
3: Και μετά τρώνε την σφαλιάρα και σου λέει τι έγινε τώρα. Γενικά μιλάω τώρα.
1: Ναι, κατάλαβα. Γενικά.
0: Ναι, αυτό που λες είναι ότι παίρνουν αέρα τα μυαλά μας εύκολα.
1: Ναι, παίρνουν,
0: τι να κάνουμε, είμαστε μεσογειακός λαός και το έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό.
1: Θερμό εμείς.
3: Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε το βράδυ 9 παρατέταρτο.
1: Αυτά είναι.
0: 10 παρατέταρτο.
1: 10 παρατέταρτο για την Ελλάδα, 9 παρατέταρτο για τη Γερμανία. Έγινε πάνω.
0: Καλό,
1: καλή δουλειά να έχει.
3: Έγινε, να είστε καλά, έγινε.
1: Φιλιά.
0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, εδώ είστε.
4: Εδώ είμαστε.
0: Ω, κύριε Γιάννη, πώς είστε?
1: Κύριε Γιάννη.
4: Καλά, εσείς?
1: Καλά είμαστε. Καλή Κυριακή να έχει.
4: Επίσης.
0: Δεν μπορεί, εσύ κάποιο μεζέ θα ετοίμασες?
4: Όχι, να σου πω ότι.
0: Όχι, ούτε εσύ.
1: Κάτσε,
4: περιμένω, την έχω κάνει παραγγελία.
0: Τι έχει κάνει παραγγελία?
1: Την, το μεζεδάκι.
4: Σκεπαστή.
1: Αρέ, μου.
0: Και εσύ με παστίτσιο με πηγαίνει.
1: Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή. Να πα στον Βόλο.
0: Αχ, θα πάω. Θα πάω, σου λέω.
1: Να πα, να πα.
4: Και να πα σκεπαστή.
1: Και να φας παστίτσιο.
4: Και να φας αυτό.
1: Τι να σε πω τώρα.
4: Τι να κάνουμε, λίγο και κρέας να φάμε, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εντάξει, τρώμε και κρέας. Τώρα τι να κάνουμε, έκανε το Σαββατοκύριακο παστίτσιο. Φτάνει.
4: Φτάνει, φτάνει το παστίτσιο.
1: Εντάξει. Και σήμερα και τέλος.
0: Φτάνει.
1: Από εβδομάδα
0: μέχρι
1: από εβδομάδα λαδερά.
0: Ενόμιζα έτσι πως έλεγες.
4: Όχι, είχαμε όρεξη, γιατί κάνω συνήθως εγώ κάνω και τις νηστείες, να πούμε.
1: Λέω
4: ευκαιρία να φάμε και λίγο μπόλικο, λίγο κρέας έτσι λιγάκι.
1: Ωραία, ωραία. Μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια.
4: Γι' αυτό περισσότερο.
1: Θα δεις τον αγώνα το βράδυ την εθνική.
4: Θα το δούμε, αλλά το φοβάμαι λιγάκι γιατί.
1: Καλά, εντάξει, με την
4: μην πες μέσα στην παγίδα του Κλόπ ότι γίναμε ξαφνικά υπερομάδα.
1: Όχι,
4: πούμε,
1: ρε παιδάκι μου, όχι, όχι. Είναι δυνατόν.
4: Έκανε τις δηλώσεις που τις έκανε, δηλαδή τις έκανε για άλλο πράγμα.
1: Για άλλους σκοπούς, εντάξει.
4: Για άλλους σκοπούς.
1: Βέβαια, εντάξει, ξέρει. Τέλος
4: πάντων, μακάρι να παίξουν σοβαρά τα παιδιά και να
1: παίξουν
4: ένα καλό αποτέλεσμα τώρα. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Μακάρι να κερδίσουμε. Μακάρι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο.
4: Όχι, όχι, με τους Γερμανούς παίζουμε.
1: Ναι, ναι, δεν παίζουμε. Ναι, με τους Γερμανούς.
4: Κάποτε τους καταφέρναμε, αλλά τώρα όχι.
0: Πότε ρε,
1: εσύ.
4: Λίγο πιο παλιά παίζαμε καλό ποδόσφαιρο. Εντάξει, με Δελικάρη, με Δωμάζο, με αυτού.
1: Α, εσύ πας πολύ παλιά τώρα.
4: Πολύ παλιά.
0: Όχι, ρε Γιάννη, έτσι πως το παίζαμε.
4: Είχαμε καλή. Ναι, είχε καλή ομάδα τότε.
1: Άλλες εποχές τότε.
0: Λίγο πιο παλιά πήγαμε 40 χρόνια πίσω.
4: Δεν συναντηθήκαμε πολλές φορές με τη Γερμανία.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό λέω.
4: Από αυτή την άποψη.
1: Σωστά, σωστά.
4: Μακάρι να τα καταφέρουν τα παιδιά, τι άλλο να πω.
1: Τίποτα, τίποτα, ναι, έχει δίκιο.
4: Εντάξει.
1: Ωραία.
4: Τώρα για το ποδόσφαιρο περιμένω, για το μπάσκετ ναι. Περιμένουμε την Τρίτη.
1: Την Τρίτη, ναι.
0: Είναι, τι άλλο να πούμε.
1: Τι άλλο να πούμε, ετοιμάζεται η ομάδα, οπότε θα τη δούμε.
4: Εγώ θα ήθελα, επειδή είναι τραυματίος ο Τανούλης και δεν ξέρω πότε θα έρθει, αυτό το παιδί θέλω να το ρητώ στην ομάδα να φοράει τη φανέλα εκεί πέρα.
0: Τι να πω, ρε παιδί,
1: τι φοράει, αλλά δεν
0: παίζει. Είναι σούπερ άτυχος, πραγματικά
1: τι
0: δηλαδή.
1: Να πεις, τι να πεις.
4: Αυτό το παιδί ήθελα να δω, γιατί είναι και ψηλός και το θέλουμε εκεί πέρα κάτω.
1: Σαφώς,
4: από τη ρακέτα.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Είναι.
4: Μακάρι να επανέλθει σύντομα.
0: Θα επανέλθει.
4: Να το εκεί πέρα.
0: Θα επανέλθει σίγουρα. Δεν είναι ο τραυματισμός που είχε πέρυσι που τον έβαλε.
1: Είναι λίγο πιο.
0: Είναι πιο ήπιος.
1: Άτυχος,
0: ναι, είναι άτυχος, πώς ναι, θα το κάνουμε. Ναι, ναι.
4: Τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα να το δούμε.
1: Μακάρι, μακάρι.
4: Μακάρι. Άντε, καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Γεια σου,
1: άντε,
0: Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, γεια σας, γεια.
0: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Ίγκορ, ο οποίος μου έστειλε εδώ πέρα τραγουδάκι δικό του να ακούσουμε. Για να δούμε εδώ πέρα τι μου έστειλε ο Ίγκορ. Κίτρινο καράβι μου έστειλε. Για να τα ακούσουμε. Ο Ίγκορ τα φτιάχνει αυτά.

0: Ορίστε, μέχρι και νησιώτικο έκανε ο Ίγκορ για τον Άρη. Καλά, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει σε όλα τα είδη μουσικής για τον Άρη.
1: Ναι, όντως, όντως.
0: Θες τσιφτετέλη, θες μπέκικο, θες ποντιακό. Ποντιακό, θα έχεις κάνει και ποντιακό, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι, έχουμε παίξει νομίζω.
0: Νομίζω. Για πάμε λίγο στο 2310-328-828. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Το ξέρουμε το τηλέφωνο, γιατί μας το λέει.
0: Μπάς και το μάθουν κι άλλοι.
2: Α, το μάθουν κι άλλοι, παίζει διπλό ταυλό.
0: Κατάλαβες, για... επειδή το ξέρει ο Φράγκο, ναι, μην λέμε το τηλέφωνο, μυστικό θα μείνει.
2: Όχι, ρε, καλά κάνεις, δε, δουλειά σου κάνεις. Και εμείς τη δουλειά μας, εσύ τη δουλειά σου.
0: Για, τώρα που λες για δουλειά,
2: περίμενε
0: ρε, τι να παίξουμε σήμερα το Γερμανία-Ελλάδα.
2: Διπλό.
0: Διπλό, άνετα.
2: Ναι, ναι, άνετα δεν έχει σε αυτά τα μάτια. Απλά έχει ανέβει βαθμίδες με αυτά τα παιδιά που παίζουν.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: στο
1: ναι.
2: Τέτοιο δεν περάσαμε. Γιατί δεν παίξανε σε ένα παιχνίδι ενώ προηγηθήκανε και χάσανε. Γιατί άμα το παίρνεις εκείνο το παιχνίδι με τη Σκωτία, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Σίγουρα.
2: Αυτή είναι η φωνιά και όλοι αυτοί είναι παίκτες οι οποίοι παίζουν στο εξωτερικό και έχουν παραστάσεις. Δηλαδή εντάξει δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
1: Καθόλου,
2: και τη
1: καθόλου,
2: παίζει,
1: καθόλου.
2: Αλλά και η Γερμανία δεν, έχει, δεν είναι φόβητρο. Και αυτά είναι παιχνίδια, να σου πω, δεν...
1: Ψυχολογίας.
2: Άκου να δεις. Δεν κρίνεται ένα παγκόσμιο, ένα γιούρο κάτι.
1: Ναι,
2: να
1: ναι.
2: Να κάνει. Αυτά είναι ευκαιρία για την Ελλάδα
1: να,
2: να μπορέσει να πάει καλά ελεύθερα. Δηλαδή για την πει κανένας άμα χάσει από την Γερμανία την Ελλάδα ή άμα έχανε από τη Σερβία την έλεγε κανένας
1: όχι, όχι.
0: Κοίτα, από τη Σερβία μα χάναμε μπορεί και να λέγανε κάτι, αλλά από τη Γερμανία να χάσεις...
1: Εντάξει, και η Σερβία είναι προϊστορία, εντάξει.
2: Χρόνια τώρα η Σερβία είναι μέσα σε όλα τα Μουντιάλ και σε όλα τα Euro.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι μέσα, είναι μέσα βέβαια.
2: Εμείς τώρα... Απλά όπως το είπε ο Κλοπ, ότι αυτή η φωνιά είναι...
1: Είναι πολύ καλή, ναι, είναι πολύ καλή, ναι, αν δουλέψουν όλοι
2: δηλαδή,
1: μαζί.
2: Λίγο τύχη να έχεις αυτά τα που, γιατί αν δεν είχες την τύχη τελευταία με το Τσολάκη την απόκριση, το Δοκάρι και αυτά...
0: Σωστά,
1: σωστά, σωστά.
2: Κάνει και μια σέντρα μαγική, βάζει λίγο το κεφάλι ο άνθρωπος που είναι λίγο έτσι τσακαλάκος και την πήρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα το δούμε σήμερα το βράδυ. Θα δούμε πώς θα.
0: Τώρα,
1: θα
0: αφού ο Φράγκο λέει να το παίξω διπλό, διπλό θα το παίξω.
1: Λες,
0: ναι, τώρα. Το που Φράγκο δεν.
2: Άκου, εσύ. Ναι. Ότι λέω εγώ, μην παίζεις αγόρι.
0: Σωστό είναι και αυτό. Σωστό.
2: Μην παίζεις. Κάτσε να δεις το μάτι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Γιατί πέντε νούμερα έπαιξε ένα δεδιάτο.
0: Δύο φορές έχουμε παίξει τζόκερ με τον.
2: Δύο φορές τίποτα, ούτε ένα.
0: Ούτε ένα νούμερο, καταλαβαίνεις.
1: Άστο, παιδάκι μου.
2: Έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα να παίζουμε τα άλλα 40. Καλά 40.
1: Καλά θα ήταν.
0: Δεν σου φτάνει. Δεν σου φτάνει που σου αποκλείω 6 νούμερα, να πούμε, θες κι άλλα.
1: Έχεις πιθανότητες.
2: Πέντε.
0: Ναι, πέντε.
2: Λοιπόν, αυτά είναι για το ποδόσφαιρο. Τώρα για το μπάσκετ. Τα παιδιά εχθές κάνανε ένα φιλικό, κερδίσαν. Καλά, παίξανε, έχουν και καλή ομάδα. Εγώ δεν αφήσω το ότι δεν έχουν καλή ομάδα.
1: Για τον ΠΑΟΚ λες.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχουν, γιατί θα πούμε ότι δεν έχουν, έχει.
2: Όχι, δεν είπαμε ποτέ. Αλλά ρε φίλε, μην το κάνετε τώρα αυτό το πράγμα. Μη, γιατί θα νευριάσει ο Σπανούλης μετά.
0: Και
2: 24 στον καθένα θα σας βρει.
0: Γιατί
2: δεν το λέω σαν Αριανός.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε δει τίποτα.
1: Ναι.
2: Στο μπάσκετ δεν έχουμε δει.
1: Μα και βλέπεις και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ακόμα δεν είναι έτοιμες ομάδες.
0: Δεν λέμε τώρα.
1: Όχι, μιλάμε και για αυτές τις ομάδες.
2: Μόνο αυτοί οι δύο παίκτες που δεν παίζουν τον μπάσκετ.
1: Σωστά, ναι, λείπουν
2: και όλα. Αλλάζει όλο το σύστημα. Τώρα φαντάζομαι.
1: Και ο Σλούκας δεν έπαιζε. Και ο
0: Σλούκας να είναι, ναι.
2: Ναι, και ο Σλούκας, ναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λέμε τώρα είναι... Δεν μπορεί να παίζουν όλοι.
1: Όπως είναι
2: ο κύριος μου ο Ζάχος. Όλοι δεν μπορούν να παίζουν. Δηλαδή μπορεί να έχει 300 εκατομμύρια παίκτες. Έτσι. Δεν μπορεί να παίζουν. Πέντε θα παίζουν. Κατάλαβες. Αυτοί οι πέντε θα παίζουν μέσα. Ό,τι κάνουν αυτοί οι πέντε. Θα αλλάζει τον ένα, θα βάζει τον άλλο. Έχω μεγάλη παιδιά για το... Για τον Άρη, δεν ξέρω, τον έχω παίξει κιόλας σε Euroleague και πρωτάθλημα μαζί.
1: Άντε, ωραία. Θα δούμε.
2: Είναι 15 μονάδες και 4 μας κατεβάσανε στο Euroleague. 4 φορές το 15, παιδιά, τρέξτε. Βάλτε ένα ταλιράκι και πάρτε πόσα είναι, 400, δεν θυμάμαι.
1: Μακάρι.
2: Ένα ταλιράκι, τώρα μην ξοδεύεις την κόρη.
1: Ωραίος φάγκος.
2: Λοιπόν, και στο ποδόσφαιρο εκεί ξυπνήστε λίγο, άντε παιδιά.
1: Κάτι έχουμε, προετοιμασίες κάνουν.
2: Άστε τώρα το, για το αγωνιστικό τώρα. Άντε προχωράτε τις διαδικασίες να τελειώνουν.
1: Α, για τις άλλες λες, ναι.
2: Άντε.
1: Άντε, ωραία.
2: Πολύ αργήσαμε. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, κάντε το να τελειώνουμε. Κουραστήκαμε. Άντε, καλή
0: συνέχεια.
2: Ο άλλος δεν μιλά, τι έγινε.
0: Περιμένουν να τελειώσει, να βάλω διαφημίσεις.
2: Θες να τον βάλω. Τι ώρα είναι.
1: Όχι,
0: σε κλείνω.
2: Πέρασε, έλα.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου, Φράγκο. Ορίστε, έχουμε και τους ακροατές που μας λένε διαφημίσεις.
0: Κατάλαβες, όλα τα έχουν μάθει πια. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα, όπου θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Δημήτριο Σαλή να συζητήσουμε και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ο Αλφα Σίγμα Άρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr / sponsors. Αλφα Σίγμα Άρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
13: Και injectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
23: Λοιπόν,

0: αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.
3: Ακούτε την εκπομπή «Να χαμε να λέγαμε».

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε.
1: Στην δεύτερη ώρα, Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να είχαμε να λέγαμε.
0: Απέναντί μου βρίσκεται μία και μοναδική ξανθομαλούσα, Σταυρούλα Νικολοπούλου.
1: Γεια σας, γεια σας, και απέναντί μου ο Πέτρος Φτικάς.
0: Χωρίς μαλλιά.
1: Χωρίς μαλλιά. Λαμπερός όπως πάντα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Κυριακή σήμερα, 27/9/2026.
1: Ωραία μέρα.
0: Και όπως πάντα, ναι, ωραία μέρα, δεν το συζητάμε, για βόλτα ό,τι πρέπει είναι. Όπως πάντα αυτή η εκπομπή, τι κάνουμε, θέλουμε να χαλαρώσουμε, θέλουμε να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο, χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς.
1: Δεν έχουμε κιόλας προβληματισμούς αυτή την Κυριακή.
0: Ούτε την επόμενη θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε.
1: Θα ξεκινήσει τέτοια, η Greek Basket League.
0: Α, ναι, σωστά ξεκινάει το EGPN.
1: Το μπάσκετ, ναι. Μετά, την επόμενη εβδομάδα, 10 του Οκτώβρη, θα ξεκινήσει το ποδόσφαιρο. Έχουμε μέλλον ακόμα για εκεί. Αλλά έχουμε όμως ποδόσφαιρο για τις K17 και K15 του Άρη.
0: Αχα.
1: Που αντιμετωπίζουν τις αντίστοιχες ομάδες του ΟΦΗ, συγκεκριμένα η K17. Για την αγωνιστική 26-27 θα αντιμετωπίσει σήμερα την αντίστοιχη ομάδα του ΟΦΗ 6:30 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Είναι για τον πρώτο όμιλο εξαναβολής. Όπως επίσης και η K15 θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στις 4:30 στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, πάλι για τη δεύτερη αγωνιστική, πάλι ο αγώνας εξαναβολής.

0: Στην παρέα μας έχει προσθεθεί και ο Πάνος, ο οποίος λέει μπήκε λίγο άργησε.
1: Ναι.
0: Θα μας ακούσει λέει τώρα τη δεύτερη ώρα ο Πάνος. Θα του βάλουμε μια απουσία λίγο την πρώτη ώρα.
1: Έλα μας, εντάξει.
0: Όχι, να μην του βάλουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα μιλήσουμε και με Δημήτριο Σαλή για μπάσκετ και ποδόσφαιρο, για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ. Θα το ρωτήσουμε τα πάντα και για Εθνική Ελλάδος και για το μπάσκετ που έρχεται εδώ του Άρη τώρα, γιατί την Τρίτη έρχεται το πρώτο επίσημο.
1: Βέβαια.
0: Και από ό,τι ξέρω, ο Δημήτρης θα πάει στη Γαλλία.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα σας πω αργότερα για τους αθλητές, για τα φιλικά, τι ποσοστά κάνανε στα 5 φιλικά πίσω από για τρίποντα και δίποντα. Όλα αυτά θα σας τα πω σε λίγο.
0: Του Άρη, λες,
1: του Άρη στο μπάσκετ, ναι, ναι.
0: Ο Πάνος θέλει να ακούσει Γιάννη Πλούταρχο. Όλα σε σένα τα βρήκα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.

0: Ωραίος, ωραίος και ο Χρήστος, ο οποίος μας έχει στείλει ψήνει κάτι παντσέτες εδώ πέρα. Α, από ό,τι βλέπω.
1: Είναι,
0: κάρβουνα, παντσέτες, φλαμπέλε θα τις κάνω. Του λέω πού να κοιτάξουμε. Από Εγνατία λέει δεξιά, λέει, άμα μπορείς να κοιτάξεις, εκεί είναι η κάπνα.
1: Μάλιστα. Σε ποιο ύψος η Εγνατία, ναι, είναι ύψος, και η Εγνατία, ποιο ύψος ακριβώς.
2: Κάτι πιο πάνω.
0: Κοντά είναι πάντως από ό,τι λέει. Μπορούμε μετά το τέλος εκπομπής να πεταχτούμε να φάμε τις 5
1: και
0: από τις 10.
1: Ποιος θα φάει παστίτσιο.
2: Να ζήσουμε μαζί. Γιατί όλα σε σένα.
1: Μην γλύφεσαι.
2: Είμαι ευτυχισμένος.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι, γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Όπα, ο Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Πού είσαι, Αβραάμ.
1: Τι έφτιαξες εσύ να φας σήμερα.
3: Τα τσέντες,
0: Ρε εσύ, Αβραάμ, πες μια καλησπέρα.
3: Καλά, ναι, καλά.
1: Εσύ τι καλό θα φας.
3: Τι καλά φάω.
1: Ναι.
3: Πατάτες με κεφτέδες σήμερα.
1: Πατάτες με
0: κεφτέδες.
1: Α, καλό κι αυτό.
0: Μια χαρά είναι. Εγώ κάθε μέρα το βλέπω στην Πένα είναι ο Αβραάμ.
1: Τέλεια. Πράγματι. Γελάει.
3: Μετά διαμετήρεστε.
1: Ποιος διαμετήρεστε.
0: Δεν μου λες, Αβραάμ, τι θα κάνει η Εθνική σήμερα.
3: Η Γερμανία.
0: Ναι.
3: Δύσκολο, αλλά ξέρω και οι Γερμανοί δεν πάνε καλά.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν πατάνε και καλά, είναι η αλήθεια.
3: Ναι, δίνεσαι. Έχουν καλή ομάδα, άμα έτσι είναι καλή μάνα, όπως με τη Σερβία,
0: ναι,
3: ίσως πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Μακάρι, μακάρι, να τους πετύχουμε σε καμιά άσχημη έτσι, βραδιά τέλος πάντων. Είναι που είναι γενικά, δεν πατάνε και τόσο καλά.
3: Ναι.
0: Άλλο, Αβραάμ, ήρεμος.
1: Μπάσκετ την Τρίτη, έτοιμος για τον μπάσκετ.
3: Το μπάσκετ, αυτή η Λεμάν καλή είναι.
1: Η Λεμάν, εντάξει.
0: Τι να σου πω τώρα, στο ένα παιχνίδι έχασε, στο άλλο κέρδισε.
1: Ναι, και αυτή τα σκαμπανεβάσματά της.
3: Τώρα άμα κερδίσουμε, μετά άμα κερδίσουμε, καλά κερδίσουμε.
1: Καλά, εμείς θέλουμε να κερδίσουμε.
3: Καλά, τον Πάουκ χτες, Πέτρο.
0: Έλα, τι.
1: Για τον Πάουκ, λέει, για χτες.
0: Τι έγινε, έπαιξε με τον Παναθηναίκο.
1: Ναι,
0: κέρδισε,
1: ήταν τυχερό στο τέλος, μπήκε το τρίποντο του.
3: Ήταν τυχερό, αλλά Πέτρο, εγώ ξεσύλλω, μήπως το δώσω το παιχνίδι για να μην παίξει ο Παναθηναίκος Ολυμπιακός.
0: Γιατί?
3: Γιατί στη σκοτώνονται.
0: Και τι έγινε.
1: Να μην σκοτωθούν από τόσο νωρίς, αυτό εννοεί.
0: Ενώ όλα τα υπόλοιπα χρόνια που παίζανε με τους χαλούσες.
1: Και σε ντέρμπι και
0: στην... Δεν είναι.
3: Στο Γερακόπουλος με τον Πάου ήταν καλά.
0: Τώρα τα έχει, δεν τα έχει καλά. Τώρα κανείς δεν πάει να κατέβει σε κάποιο παιχνίδι και να χάσει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ομάδα.
0: Μια χαρά ομάδα έχει ο Παναθηναϊκός. Κατέβηκε με ελλείψεις. Έχει πολύ καλούς παίχτες. Ο Παναθηναϊκός θα δει σε λίγο καιρό. Θα βρει τον ρυθμό του. Μια χαρά θα είναι.
3: Ο Σουλούγκας δεν έπαιξε.
0: Όχι, δεν έπαιξε.
1: Ούτε ο Ναν.
0: Τι σε λέω, ντε.
3: Είναι και τυχερή κι αυτή, ρε.
0: Θέλει και τύχη το παιχνίδι, τι να κάνουμε.
3: Ναι, τυχερή.
1: Ωραία. Εντάξει.
3: Άντε, καλό
1: μεσημέρι. Γεια σου, Αβραάμ.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Γεια σου, Αβραάμ.
3: Φάγει και μπερτσότη, πιέσαι και καμιά μπύρα.
0: Άντε, να είσαι καλά, ρε Αβραάμ.
1: Γεια σου, Αβραάμ.
0: Για πες μας λίγο τώρα εσύ στα στατιστικά, λοιπόν, από τα φιλικά.
1: Ναι, λοιπόν, πώς σούταραν οι αθλητές του Άρη πίσω από τη γραμμή του τρίποντου, αλλά στα αυτά τα πέντε φιλικά που κάνανε για την προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι συνολικά ο Άρης σούταρε με καλό ομαδικό ποσοστό. Συνολικά, όλοι οι παίκτες, έτσι, στα φιλικά, έχοντας 48 στα 126 τρίποντα, που μεταφράζεται σε ποσοστό 38%.
0: Καλό.
1: Τώρα, την καλύτερη της ημέρα στο σουτ την είχε όταν στόχησε 13 στα 29 τρίποντα κόντρα στην Μακάμπι Τελαβίβ με ποσοστό 44%. Τώρα, πηγαίνοντας σε ατομικές επιδόσεις, ξεχώρισαν βέβαια ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Δημητρίεβιτς, καθώς αμφότεροι σούταραν με 41% πίσω από τα 6,75 οι δύο παίκτες, με το μεγαλύτερο βόλιο προσπαθειών, 11 στα 27 ο Τολιόπουλος και 9 στα 22 ο Δημητρίεβιτς. Τώρα, ανάμεσα σε αυτούς που αναδείχθηκαν σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά τους, βρίσκεται ο Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος εξελίχθηκε κάπως ενελπίστα στον πιο αξιόπιστο σούτε τριών πόντων. Ο Αμερικανός ευστόχησε σε 7 από τα 15 τρίποντα, 47%. έτσι εντυπωσιάζοντας στο παιχνίδι. Αντίθετα, ασταθής εμφανίστηκε πίσω από τα 6.75 ο Τζέι Λιντέλ με 3 στα 12 τρίποντα, mm-hmm. μέτρησε 25%. Ακόμα δεν έχει βρεθεί μάλλον σε καλή απόδοση.
0: Θα βρεθεί.
1: Ναι, ναι. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και ο Μόργαν που εκτέλεσε μόλις 28% πίσω από τη γραμμή του τρίποντου, 5 στα 18. Εντάξει, πηγαίνοντας τώρα στους Έλληνες, τα νούμερα του Μήτρου Λόγκ επιβεβαιώνουν ότι είχε μια εξαιρετική προετοιμασία.
0: Αυτό φάνηκε σε όλους.
1: Με 6-15-40% που αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με προηγούμενους μεσόρους.
0: Προηγούμενους μεσόρους έπαιρνε και 10 προσπάθειες παραπάνω.
1: Ο Χαραλαμπόπουλος 4-8-50%. Ο Μποχωρίδης 2-3-67%. Δεν είναι βέβαια αρκετό το δείγμα.
0: Καλά, ο Χαραλαμπόπουλος από τα 5 φιλικά που δώσαμε τα 5,
1: ναι. Είχε 4-4 με τη Μακάμπη και 0-4 στους υπόλοιπους αγώνες. Δηλαδή με τη Μακάμπη Τελαβίβε τα έδωσε όλα για όλα. Ο Μοκόκα πρόλαβε έτσι λίγο χρόνο συμμετοχής που είχε να εκτελέσει
0: πρόλαβε.
1: 2 μακρινά σουτ και να βάλει το 1, ενώ ο Χατζηλάπουλ δεν κατάφερε να συνδεθεί με τον αντίπαλο έπειτα από 4 ανεπιτυχείς προσπάθειες. Εντάξει, αυτά είναι όλο το ρεζουμέ στα 5 φιλικά που έχουν γίνει για την προετοιμασία.
0: Λοιπόν, κυρία μου, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου. Να το αφιερώσουμε και στον Κυριάκο, ο οποίος με κοροϊδεύει εδώ πέρα.
1: Γιατί?
0: Που με είπες πριν μακριμάλι. Με λέει ο υπέρλαμπρος, λέει σγουρομάλης.
1: Α, λαμπρός, λαμπερός.
0: Ο Βασίλης θέλει μήνυμα στο Viber και λέει θα κερδίσουμε, λέει, στη Γαλλία και θα τραγουδάμε ουλελελεμάνλεμάν. Καλημέρα.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Στράτο και καλούμε τον Δημήτριο Σαλή να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ και ό,τι άλλο προκύψει.

0: 29 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τη μία. Για ακόμα περίπου 30 λεπτά θα είμαστε μαζί σας εδώ στο Yellow Radio 101,7. Περιμένουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό να μας καλέσει ο Δημήτρης ο Σαλής μέσω Viber, για να συζητήσουμε, να κάνουμε μία σούμα,
1: για το
0: να δούμε τι έρχεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Και για τον ποδοσφαιρικό Άρη, αλλά και για το μπάσκετ που είναι πρωτοπυλών. Να πω λίγο για την Εθνική, ότι εκτός από τα 3.000 εισιτήρια που έχουν δοθεί, ναι, και σε άλλες εξέδρες θα υπάρχουν Έλληνες.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, ναι, Έλληνες.
1: Είναι μια παράνοια, λέει, πάνω από 6.000.
0: Απλά οι υπόλοιποι 3 θα είναι λίγο διασκορπισμένοι.
1: Ναι, ναι, θα βρίσκονται σε διάφορες άλλες θύρες. Θα το δούμε σήμερα. Έχει το βράδυ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Για πάμε στο Δημήτρη Ωσαλή. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Τι κάνεις, που βρίσκεσαι?
2: Έξω, έξω, βόλτα.
0: Ναι, βολτάρουμε, μια χαρά. Είναι και ωραίος, ναι, ο καιρός.
2: Καλώς είναι, καλώς είναι.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα? Να ξεκινήσουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πώς θες να πάμε?
1: Από το μπάσκετ, γιατί κοντεύει. Στο μπάσκετ.
2: Είμαστε τελική ευθεία για να ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Την Τρίτη, στις 9 η ώρα Ελλάδος, ο Άρης αντιμετωπίζει τη Le Mans στην πρεμιέρα του στο φετινό EuroCup. Πρεμιέρα γενικότερα σε επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι εντάξει, ήταν μια περίοδος, η προετοιμασία που διήρκησε περίπου ένα μήνα και κάτι, με διαφορετικό έτσι στυλ. Δηλαδή στο ξεκίνημα χώρισε Σπανούλη και τους διεθνείς. Τα διακά μπήκαν. Είχε κάποια προβλήματα τραυματισμών τα οποία αντιμετώπισε, και όχι μόνο τραυματισμών, όπως αυτό του Γιώβιτς, που ήταν μια κατάσταση έτσι λίγο δύσκολη, με τον Έρπη Ζωστήρα, ο οποίος τον είχε υπήρξει τον Γιώβιτς, πλέον έχει ξεπεράσει και προπονείται κανονικά και αυτό. Γενικότερα όλοι προπονούνται κανονικά, πέραν του Πουλιανίτη και του Τανούλη, οι οποίοι ακόμη είναι σε διαδικασία επιστροφής. Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπει ο Πουλιανίτης και τη μεθεπόμενη και ο Τανούλης, και πλέον θα είναι όλοι κανονικά, θα προπονούνται για την ομάδα του Άρη.
0: Ωραία.
2: Είχε τον Μπόρκα που ήταν εκτός για μεγάλο διάστημα. Ο Μπόρκα έχασε κάποια παιχνίδια κι αυτός. Γενικότερα ήταν μια μετεμποδίων προετοιμασία για την ομάδα του Άρη, η οποία όμως, θα λέω, πλέον έχει φτάσει στο τέλος της. Αύριο πετάει για τη Γαλλία και την Τρίτη στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει την Le Mans. Τώρα, εδώ είναι θέμα απόφασης και από την πλευρά του Σπανούλη.
1: Για ποιους ξένους θα έχει?
2: Όχι, οι ξένοι μπορεί να είναι όλοι.
1: Ναι,
2: ναι, όλοι παίζουν μέχρι 8 ξένοι. 7 έχει η ομάδα του Άρη στη διάθεσή της, οπότε μπορούν να παίξουν και οι 7. Εκεί πρέπει να δούμε ποιους Έλληνες θα κόψει. Γιατί πέσει ο Πουλιανίτης και ο Τανούλης ήταν έξω. Θα πρέπει να κόψει και άλλους 2, ναι, από τους Έλληνες. Πες να κόψει τον Τσιμπησιρικά, τον Χατζηλάμπρου.
1: Το Χατζηλάμπρου, ναι.
2: Και άλλον έναν. Και άλλον έναν πρέπει να αφήσει εκτός εν όψη της πρεμιέρας του EuroCup. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το εντοπίζουμε στη διάρκεια της χρονιάς. 16 παίκτες έχει η ομάδα. Όλους τους υπολογίζει ο Σπανούλης, όπως έχει πει. Ακόμα και τον Έρωτο Χατζηλάμπρου. Όλοι είναι κανονικά στο rotation της ομάδας. Και θα παίρνει τις αποφάσεις αναλόγως στο παιχνίδι. Στην Ελλάδα, θυμίζω, παίζουν 6 Έλληνες. Ένας λιγότερος δηλαδή.
0: Σωστά.
2: Σε σχέση με αυτούς που έχει ο Άρης. Οπότε, όταν έρθει και το επόμενο Σάββατο, δεν αργούμε. Σε 6 μέρες ξεκινάει και το πρωτάθλημα το επόμενο Σάββατο.
0: Είναι και ερώτημα αν θα πάρει και 8ο ξένο ο Άρης.
1: Καλά, δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Δεν είναι. Έχει απαντηθεί από τον Βασίλη Σπανούλη ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα ξεκινάει έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά στον μπάσκετ ξέρουμε ότι κάνεις όποτε θέλεις κινήσεις. Δεν υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει περιορισμός ο πόσες κινήσεις θα κάνεις.
0: Ναι.
2: Κάνεις όποτε θέλεις. Στον πρώτο γύρο μπορείς να αλλάξεις 3 ξένους. Άλλους 2 μπορείς στο δεύτερο γύρο. Γενικότερα υπάρχει δυνατότητα αλλαγών και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Και στην Ευρώπη, όποτε και να πάρεις έναν ξένο. Όχι, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί είπαμε παίζουν μέχρι 8 στο EuroCup. Αυτό απλά να το ξέρει. Μέχρι 8 στο EuroCup. Δεν στην Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, τώρα σε ακούμε, ναι.
2: Στην Ευρωλίγκα παίζουν μέχρι και 12. Δηλαδή και 12 ξένους να έχεις και οι 12 μπορούν να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει θέμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα, συγγνώμη, στο EuroCup μπορούν να παίξουν μέχρι 8.
0: Ναι.
2: Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι το ίδιο με την Ευρωλίγκα και στο EuroCup, επειδή είναι η ίδια διοργανώτρια αρχή.
0: Διαβάζουμε και, διαβάζουμε και στο Yellow Radio το άρθρο ότι η Le Mans λίγο μας έχει μπερδέψει. Δηλαδή, στο ένα παιχνίδι ήταν καλή, που έχει δώσει, στο άλλο.
1: Κέρδισε.
0: Στο ένα κέρδισε, στο άλλο έχασε.
2: Η Le Mans, παιδιά, είναι μια κλασική γαλλική ομάδα. Δηλαδή, παίζει με μεγάλη αθλητικότητα. Έτσι είναι οι γαλλικές ομάδες, γρήγορες και με αθλητικότητα. Τις έχουμε δει και στο παρελθόν και τις πιο υψηλού επίπεδου, όπως τη Μονακό, την Παρί, τη Βιλερμπάν. Δηλαδή, αυτές που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια να παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Του ίδιου στυλ είναι και η Le Mans. Έχει κάποιους παίκτες τους οποίους γνωρίζουμε. Είναι ο Τζόρνταν Κίνγκ, ο οποίος έπαιζε στο Μαρούσι πέρσι. Μάλιστα, στο μεταξύ μας παιχνίδι μας είχε βάλει και 31 πόντους. Wow. Είχε κάνει τρομερή εμφάνιση. Εκείνο που είχαμε χάσει με τις βολές που είχε χάσει ο Τζόνς στο τέλος και πήγαμε στην παράταση και χάσαμε.
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Έχει τον Ντεσόν Τόμας, ο οποίος έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό στο παρελθόν. Έμπειρος παίκτης, 36 ετών πλέον. Με εμπειρίες. Έχει και τους άλλους ξένους οι οποίοι έχουν ποιότητα, αλλά ξαναλέω είναι μια κλασική γαλλική ομάδα. Τρέχει, έχει αθλητικότητα στο rebound. Εκεί θέλει προσοχή από την πλευρά του Άρη. Επειδή είναι πρώτο παιχνίδι, παίζει στην έδρα της, στη Γαλλία, που δεν έχουμε και πολύ καλή παράδοση με στη Γαλλία. Θέλει πολύ προσοχή το παιχνίδι από την πλευρά του Άρη. Να το δουλέψει καλά η ομάδα, ο Σπανούλης, και να πάει ο Άρης και να διεκδικήσει να μπει με το δεξί στο φετινό EuroCup.
1: Εδώ ζωντανά στο γέλο θα το ακούσετε.
2: Φυσικά. Εγώ θα πάω στη Γαλλία. Ωραία. Άντρο θα πετάξω εκεί, θα με την Τρίτη.
1: Τηλεοπτικά.
2: Νόβα.
0: Ωραία, περιμένουμε να δούμε ουσιαστικά το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Άρη. Μετά έρχεται η GPL, ξεκινάει.
1: Ναι, με την καρδίτσα εκτός.
0: Σωστά.
2: Επόμενο σαν. Εκεί βγήκαν και τα εισιτήρια αυτά, 500 εισιτήρια, τα οποία έγιναν καπνός.
1: Ναι, εξαφανίστηκαν.
2: Επειδή και εγώ προσπαθούσα να μπω για να πάρω για αυτή τη στιγμή εισιτήρια, τα κατάφερα, με δυσκολία βέβαια. Ναι. Τα κατάφερα περίπου μισή ώρα μετά που βγήκαν και είχαν μείνει ελάχιστα.
1: Ναι.
2: Το οποίο τελειώτανε και υπάρχει συζήτηση ήδη με την καρδίτσα για να πάρουμε παραπάνω. Βέβαια τώρα ξέρετε, επειδή είναι πρεμιέρα και επειδή παίζει και με τον Άρη καρδίτσα, δηλαδή μιλήσαμε με τους ανθρώπους καρδίτσας, μου λένε Δημητρή, παίζουμε με τον Άρη. Όλοι θέλουν αυτό να το δουν.
1: Θέλουν να δουν τον Άρη. Μας. Ναι.
2: Ο κόσμος της καρδίτσας.
1: Λογικό.
0: Δεν είναι.
1: Πολύ λογικό.
2: Ναι, δεν μόνο την καρδίτσα να δει, τον Άρη θέλει να δει.
1: Ακριβώς.
2: Και το δικό μας λέει, φιλάδος 30 ευρώ θα είναι. Τον Άρη θα δουν, λέει. Με άλλο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, λέει, θα είναι 30 ευρώ το εισιτήριο.
1: Έτσι. Οπότε
2: έχονται να δουν δύο μεγάλες ομάδες.
1: Ακριβώς. Όπως και η ΚΑΕ Άρης έχει κάνει και ένα διαγωνισμό μέσω του Facebook για εισιτήρια διαρκείας. Δύο
2: διαρκείας.
1: Ναι.
2: Ο Άρη γίνεται πανικός πρακτικά, δηλαδή αν δείτε τις συμμετοχές.
1: Ναι, τις είδαμε.
2: Δεν το κάνουμε.
1: Δεν
2: ξέρω. Είναι τεράστιο το νούμερο.
0: Μάλλον πιο εύκολο να κερδίσει τζόκερ παρά στατιστικά αν το δεις.
2: Δηλαδή για το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Μπουργός που είναι την επόμενη εβδομάδα στο Παλέ, το πρώτο επίσημο στο Παλέ, θα έχω και εγώ ένα εισιτήριο και δηλαδή σκέφτομαι να βγάλω ένα εισιτήριο, φαντάζομαι πόσοι έτσι θα έχουν την ίδια δικαστήρια με την Μπουργός και έχουν εξαντληθεί βάρες και κάνει ήδη 5 sold out. Για το ελληνικό τάφημα,
1: κάπου σε χάνουμε λίγο, Δημήτρη.
0: Ναι, κάπου σε χάνουμε τώρα.
1: Κάνει διακοπές, δεν ξέρω. Που είσαι.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, αυτό το σήμα μου είναι ότι δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει διακοπές. Που είναι το σήμα μου. Λοιπόν, δεν θέλει πίσω τους καβάρες, τρία ελληνικά και δύο ευρωπαϊκά ήδη, στα εισιτήρια που έχει βγάλει, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον.
0: Ωραία, πριν να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, ένα σχόλιο θέλω. Φαντάζομαι ότι είδες χθες τον αγώνα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πώς κέρδισε ο ΠΑΟΚ και πώς πέρασε.
2: Δύο αγώνες και με τον πρώτο δεν είναι το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Ναι. Το δεύτερο το είδα το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το δικαιούταν την νίκη. Δηλαδή με την εικόνα που είχε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του, ο ΠΑΟΚ τη δικαιούταν την νίκη. Πήγε να τη χάσει στο τέλος με τα δύο τρίποτα του Φρανσίσκο, πήγε να ξεκλειστεί από τα χέρια του. Αλλά το τρίποτο του Όσμαν θεωρώ ότι απέδωσε δικαιοσύνη όσον αφορά τη χθεσινή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ δίκαια πέρασε και πήγε στον τελικό του Σούπερ Καπ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός στέκεται στις απουσίες οι οποίες βέβαια, να διευκρινίσουμε κάτι παιδιά, επειδή δεν το ζήσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα ξαναλέω παίζουν 6 ξένοι. Ναι. Για να μπει ο Ναν και ο Χέις Ντέιβις να παίξουν, θα πρέπει να βγουν αντιστοίχως δύο άλλοι
1: ξένοι. Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να βγει ο Μπαγκλό, ξέρω εγώ, και ο Γιαμπουσέλε. Δηλαδή πρέπει να βγουν πολύ καλοί παίκτες για να μπουν άλλοι καλοί παίκτες.
1: Ναι.
2: Δεν είναι Ευρωλίγκα που παίζουν όλοι.
1: Ναι.
2: Το διευκρινίζω γιατί θα το ζήσουμε μέσα στη χρονιά. Και για μένα εκεί είναι και η διαφορά του Άρη σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Ότι έχει ένα ελληνικό κορμό, θεωρώ καλύτερο από τις υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ, που είναι top, δεν το συζητάμε, παικτάρες, αλλά από εκεί πέρα δεν έχει τίποτα.
1: Αυτό λέγαμε. Ποιους άλλους Έλληνες έχει.
2: Λοιπόν, τον Ετζίπογλου. Τον Ετζίπογλου
0: και ο Παπα-Νικολάου.
1: Εντάξει.
2: Να περπατήσει δεν μπορεί πλέον.
1: Ναι, πλέον λίγο το βάζει. Ναι,
2: στα λεπτά με τον Χέρι. Ο Παπα-Νικολάου και τον Πλότα και τον Καραγιαννίδη. Δηλαδή, ο Άρης έχει τον Μήτρου Λόγκ, έχει τον Τολιόπουλο, έχει τον Χαραλαμπόπουλο, έχει τους δύο και τον Κούμπο. Δηλαδή, παίκτες οι οποίοι είναι κανονικοί παίκτες, βέβαια. Θα παίξουν κανονικά στην ομάδα.
0: Και κάποια στιγμή θα επιστρέψει και ο Τανούλης. Εγώ υπολογίζω πάρα πολύ τον Τανούλη όταν επιστρέψει.
2: Εντάξει, λέω ότι τα παιδιά τα οποία είναι πιο έντυπα.
1: Πιο έτοιμα.
2: Πρωτοκαπνισμένα. Γι' αυτό το αναφέρω. Θα παίξει ρόλο φέτος στην Ελλάδα, αυτό να το ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δίκαια κέρδισε. Τώρα σήμερα με τον Ολυμπιακό θα τον δούμε. Ο Ολυμπιακός είναι πιο δεμένη ομάδα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Και αυτό έχει και κάποιους καινούριους παίκτες, αλλά είναι πιο δεμένη ομάδα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος λίγο ψάχνεται ακόμα. Θα το δούμε με ενδιαφέρον το παιχνίδι. 8 η ώρα είναι η αναμέτρηση, θα τη δούμε με ενδιαφέρον.
1: Ναι. Και μετά έχει και το Γερμανία-Ελλάδα, και αυτό ενδιαφέρον. Θα πάω σε ποδόσφαιρο τώρα.
2: Βεβαίως. Να κάνουμε τη διεύθυνση, να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η Ελλάδα ξεκίνησε με το δεξί, στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία πλέον.
1: Ναι.
2: Αγωνίζεται στην πιο δύσκολη κατηγορία, δηλαδή, η οποία υπάρχει. Γι' αυτό είναι και στον όμιλο με
1: τη
2: Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Έτσι ακριβώς. δύσκολο παιχνίδι, αν και η Γερμανία δεν είναι η Γερμανία του παρελθόντος. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση η τωρινή Γερμανία με αυτή που βλέπαμε πριν από 4, 5, 6 χρόνια. Δηλαδή ναι. Έχει αρκετούς παίκτες που έχουν μεγαλώσει από εκείνους, που έχουν μπει κάποιοι νέοι. Γενικά ναι. Ψάχνεται. Έχει βέβαια Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος έχει αναλάβει και καταλαβαίνουμε όλοι ότι ναι. Έχει δώσει έναν άλλο αέρα στη Γερμανία. Προχθές με την Ολλανδία ήταν πολύ καλύτερη η Γερμανία, αλλά ισοφαρίστηκε στο τέλος. Έληξε σώπαλο το παιχνίδι ναι. Μεταξύ Ολλανδίας και Γερμανίας. Υπάρχει και ενδιαφέρον, ξαναλέω, το παιχνίδι. Λίγο να προσέξουμε στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Γιατί αλήθεια είναι ότι εδώ θα έχουμε πάρα πολύ ποιότητα ναι. Στην άμυνα, δηλαδή ακόμη και με τη Σερβία. Πριν βάλουμε το δεύτερο γκολ, ναι, είχε κάνει η Σερβία δύο ευκαιρίες. Ένα δοκάρι και ένα βγόλο Τζολάκης που ήταν πολύ επικίνδυνα. Που δεν ήμασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αμυντικά δεν πατάμε καλά. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μπορέσουμε λίγο να το δουλέψουμε αυτό, λίγο δηλαδή στην άμυνα, να έχουμε μια καλή παρουσία σήμερα, νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες να διεκδικήσουμε κάτι.
0: Ναι, νομίζω ότι παρόμοιες ευκαιρίες οι Γερμανοί δεν τις αφήναν έτσι να περάσουν.
2: Αλήθεια είναι. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή μεσοαμυντικά. Αυτό λέω.
0: Λοιπόν,
2: έχουμε πολύ ταλέντο. Του παίκτε μαζεμένου μπροστά. Δηλαδή τώρα, όταν στη θέση του φόρ δεν ξέρει ποιο να βάλει. Έχει Παυλίδη, έχει Δουμπίκα, έχει Τετέι, Ιωαννίδη ακόμα δηλαδή. Δεν ξέρει ποιο να βάλει πραγματικά στην κορυφή τη επίθεση.
1: Είναι μια ομάδα που έχει μέλλον για μένα. Έχει μέλλον.
0: Καλά, ναι.
1: Έχει μέλλον.
0: Όπω και να το
2: πει. Σίγουρα έχει μέλλον. Τζόνι Πεκτάρα, ο καλύτερο παίκτη για μένα. Τζόνι είναι με διαφορά ο καλύτερο παίκτη. Πάρα πολύ καλό.
1: Είναι, έχει πολύ.
2: Πάρα πολύ καλός.
0: Για πάμε και στο ποδοσφαιρικό Άρη, να δούμε εκεί πέρα τι, σε αυτό το διάστημα τι κάνουμε που δεν έχει υποχρεώσει.
2: Ποδοσφαιρικό Άρη τώρα είχε ρεπό αυτές τις μέρες, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, από αύριο επιστρέφει πάλι στις προπονήσεις. Αρκετά στην επίθεση δουλεύει ο Γρηγορίου, δηλαδή και τις προηγούμενες προπονήσεις εκεί εστίαζε. Θέλει με την επιστροφή η ομάδα να, είναι, να βρίσκει πιο εύκολα
1: διευθυντή,
2: να δημιουργεί περισσότερες. Έτσι, να έχει αποτελεσματικότητα καλύτερη. Αυτό δουλεύει, αυτό που θα κάνει. Τώρα πρέπει παιδιά, να περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη. Έχει άλλες δύο εβδομάδες. Κυριακή 11 Οκτωβρίου και πάλι. Ναι. Με τον Βόλο στο Βικελίδης. Έχει δύο εβδομάδες. Το καλό είναι ότι όλοι οι παίκτες είναι εδώ. Δεν έχει απουσίες. Η διεθνής η μοναδική είναι δύο πιτσιρικάδες. Ο Αντωνιάρης και ο Παρτραφιανός. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι εδώ. Δεν έχει προβλήματα τραυματισμών. Επίσης και αυτό πολύ
1: και
2: σημαντικό.
1: Αυτό καλό,
2: δεν έχει δηλαδή απουσίες.
1: Ναι.
2: Όλοι είναι διαθέσιμοι. Δουλεύουν με τον Γρηγορίου. Και ευελπιστούμε όταν επιστρέψουμε να εμφανίσουμε καλύτερη εικόνα. Και ένα πρόγραμμα ο Άρης είναι λίγο πιο στρωτό με την επιστροφή. Τελειώσαν αυτά τα μαζεμένα τα οποία έχει η ομάδα. Λίγο πιο στρωτό, αλλά όσο στρωτό και να το πρόγραμμα, εσύ τι το θέμα τι θα κάνει, η δική σου εικόνα είναι αυτή η οποία θα φέρει και το αποτέλεσμα.
1: Σωστά.
0: Είναι και αυτό που λέει διαχρονικά ο Δημήτρης ο Σαλής, ότι το θέμα είναι εκτός από τα. Αν αφήσουμε στην άκρη τα ντέρμπι, να μπορείς να παίρνεις αποτελέσματα
1: εύκολα,
0: από τα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Ναι, από...
2: βέβαια.
0: Εκεί κρίνονται όλα.
2: Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Έχει μια εξάδα αγώνων που είναι, αν είσαι σοβαρός, εξάδα για να μαζέψει βαθμό. Αν δεν είσαι σοβαρός, λέμε τα ίδια και πάλι. Όπως λέμε και τις
0: Να πούμε στο Δημήτρη, καλό ταξίδι να έχει στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, πέρα. Να είναι γουρλής.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Αύριο με το ξάδερ, με την Αποστολή θα ταξιδέψουμε.
0: Να μας φέρεις,
2: με την ομάδα.
0: Να μας φέρεις κανένα ροκφόρα, μα θες από εκεί, έτσι.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι, οτιδήποτε.
2: Το Λεμάν, παιδιά, είναι. Από ό,τι μου είπε, η μία μέρα που θα μείνουν είναι υπεραρκετή. Δηλαδή δεν έχει τίποτα. Είναι ένα.
1: Μικρό.
2: Επειδή έχω ξαναπάει και φίλοι μου ξαναπάει και ξαναπέξει ο Άρης εκεί στο παρελθόν.
1: Ναι.
2: Και έχουν πάει. Δεν έχει αεροδρόμιο. Θα πετάξουμε σε ένα κοντινό αεροδρόμιο στο Tour. Και από εκεί θα πάμε δικό στο Λεμάν.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι μια πολύ μικρή πόλη.
1: Μικρή πόλη, ναι.
2: Το γήπεδο βέβαια δεν είναι μεγάλο. Έτσι, στο γήπεδο. Και εκεί τα εισιτήρια, να ξέρω το οποίο έχει γίνει χαμός. Δηλαδή έχουμε πάρει 350 εισιτήρια τα οποία έχουν τελειώσει και έχουν πάρει και σε άλλες θύρες του Φιλιππάρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν δηλαδή, μια πολύ δυνατή παρουσία και στο Λεμάν.
1: Μάλιστα.
2: Την Τρίτη.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο το ρεπορτάζ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι να έχεις.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα διάφορα σχόλια. Ο Ντίνος μου γράφει: περιμένουμε δηλαδή το πρώτο σαρβοπάτημα για να διώξουμε τον προπονητή. Δεν μπορούσαν να βρουν έναν να οργανώσει την ομάδα. Τρεις εβδομάδες τώρα, σοβαρά μιλάμε.
1: Θέλουμε για τον προπονητή. Αυτό ναι, δεν. Αυτός είναι.
0: Νάτος και ο Τάσος λέει καλησπέρα από Αθήνα στους συντελεστές της καλύτερης ραδιοφωνικής εκπομπής στην Ελλάδα κιόλας. Τι λέτε, παιδί μου. Σας περιμένουμε, λέει, διαθέσιμος και στο YouTube.
1: Εμείς.
0: Αβράμ, σχολιάζει τον Αβράμ πιο κάτω. Αποφορτισμένος, λέει, από την
1: έλλειψη. Μια χαρά είναι.
0: Αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ήρεμος, λέει, και στα καλύτερά
1: του. Στα καλύτερά του είναι ο Αβράμ. Αφήστε τον. Στα καλύτερα.
0: Ο Θόδωρος ρωτάει, λέει, ποιο είναι το πρόγραμμα του σταθμού από αύριο. Μετά ανακοινωθεί, φαντάζομαι. μέσω των social, δηλαδή μέσω του Facebook συνήθως γίνεται
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να σου αφιερώσω ένα τραγουδάκι εδώ πέρα από το Μητροπάνο, το οποίο ξέρω ότι σου αρέσει.
1: Ποιο?
0: Πρώτο φθινόπωρο.
1: Oh.

0: Καταρχήν, καλησπέρα μας στέλνουν και ο Γιώργος, ο οποίος βρίσκεται στο Λονδίνο, στην Αγγλία, και ο Ευθύμης, ο οποίος βρίσκεται στην Χαλκιδική.
1: Τέλεια. Να σας πω ότι έχουμε Super League 2 όμως, δεν έχουμε.
0: Πριν να πεις, ο Γιώργος θέλει μόνο σε σένα χαιρετίσματα, να ξέρεις. Από την Αγγλία, εμένα τίποτα δεν.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Για πες για Super League 2.
1: Λοιπόν, η πρώτη σέντρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 πραγματοποιείται σήμερα με 6 αναμετρήσεις και το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι πλούσιο, έχω να σας πω. Ξεκινώντας στις 4 η ώρα Απόλλων Καλαμαριάς Αναγέννηση Καρδίτσας. 4 η ώρα ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, θα το δείξει ΕΤ2 Σπορ. Νίκη Βόλου Νέστος Χρυσούπολης, 4 η ώρα είναι τα παιχνίδια αυτά. Πανιώνιος Άκη, δείτε, δηλαδή Super League 2 έχει ομάδες που έπαιζαν στη Super League, έτσι.
0: Ναι, και τα δικαιώματα τα έχει πάρει η ΕΤ.
1: Ναι, ναι. Πανιώνιος Ζάκυνθος, 4 η ώρα. Ελλάς Σύρου Πύργος, 5 η ώρα. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β, 6 και 4. Και Δευτέρα, 4 η ώρα, Καλυθέα Αστέρας Άκτορ Β. Και Μαρκό Πανθρακικός, 4 η ώρα, τη Δευτέρα αυτά τα παιχνίδια.
0: Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί σας, για περίπου 10 λεπτά και λίγο λιγότερο. Το Viber, αν θέλετε, το κίτρινο Viber, να στείλετε μήνυμα 6936 512 099. Όποιος πάλι θέλει να μας καλέσει, 2310-328-828, το σταθερό μας τηλέφωνο, για όποιο θέμα θέλετε εσείς, όποιο θέμα πιστεύετε ότι σας απασχολεί.
1: Να σας πω λίγο και για την πρεμιέρα για το ποδόσφαιρο γυναικών του Άρη.
0: Άιντε, πες και γι' αυτό.
1: Να σας πω ότι έχει πρεμιέρα στη Β' Εθνική. Όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα, για το ποδόσφαιρο γυναικών του Άρη, που κάνει πρεμιέρα σήμερα. Θα υποδεχτεί Κυριακή 27 του μηνός, σήμερα δηλαδή, το Νέαντα Πηλέα, στο δημοτικό γήπεδο Ευόσμου, στο αθλητικό πάρκο, στις 4 η ώρα.
0: Πολύ ωραία.

0: έχει ρίξει.
1: Ωραίο ο Νότης Φακενάκης, δεν μπορεί να
2: πει. Πάντα.
1: Όταν... Για πάμε λίγο, μάλλον και στην τελευταία μας τηλεφωνική γραμμή, υποθέτω. Παρακαλώ, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας.
3: Διαλέγετε τα πιο ωραία τραγούδια για πολύ όμορφα.
1: Προσπαθούμε.
2: Να είστε καλά. Το όνομά σας?
3: Νίκος, εσάς είσαι η Βάσου ή η Σταυρούλα?
2: Εγώ είμαι η Σταυρούλα.
1: Και απέναντι ο Πέτρος.
3: Πέτρος είναι. Α, ναι, Πέτρος Ευτίκας.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Η Βάσου είναι, δεν είναι?
2: Έχει χρόνια που έχει σταματήσει.
3: Τι όχι?
2: Έχει. Έχει. Δεν έχει χρόνια να...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Μετά από εσάς ακολουθούν.
1: Μετά από εμάς επαναλήψεις έχει. Μουσική, μουσική. Να είστε καλά.
3: Να έχετε και καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
1: Πάμε πρώτο τελευταίο τραγούδι. Τόλης Βοσκόπουλος και σε χωρέστε απόψε το παιδί.
2: Ποιο παιδί, εσένα?
1: Γιατί γελάς τώρα, δεν κατάλαβα δηλαδή.

0: Λοιπόν, βάζουμε άνω τελεία. Ναι, βάζουμε άνω τελεία και σας αφήνουμε. Άντε να σας αφήσω εμένα Στράτο λίγο στα κέφια.
1: Ναι.
0: Και το Σαλονικιό.
1: Να σας πούμε καλό μεσημέρι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα εδώ στο Yellow Radio. Να έχετε μια όμορφη και καλή εβδομάδα.
0: Και νίκη στη Γαλλία, έτσι. Δεν θέλουμε χαζά τώρα και... Άντε, πράγμα. Και μην ξεχάσει ο Δημήτρης αυτό που του είπα να φέρει από τη Γαλλία.
1: Ροκφόρ.
0: Ναι, ροκφόρ.

0: 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και ντυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
26: Στήριξε τον Αλφα Σίγμα Αρίς στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του Αλφα Σίγμα Αρίς. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
27: Έλα, Γιώργη!
28: Φυλάκι ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
27: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
28: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
28: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
29: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
30: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
29: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
30: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
27: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
31: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
32: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
33: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
0: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσαναλής σας κατάει στην τροφιά μέχρι τις 4 με όλα τα νέα του ποδοσφαιρικού Άρη, του μπασκετικού Άρη. Ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα, καθώς δεν έχουμε Χρήστο Γκάλι μετά, θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. Ο Χρήστος θα λείπει.

γνωρίσουν, να συναναστραφούν μαζί του, λένε τα καλύτερα πραγματικά για τον, για το χαρακτήρα του, για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόταν τα πράγματα και τις καταστάσεις ως προπονητής. Πέρασε από πάρα πολλές ομάδες, πέραν του Άρη. Ήταν και στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή και στην ΑΕΚ και στο Μαρούσι. Από πολλές ομάδες ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Ελαφρύνανε το χώμα το οποίο θα το σκεπάσει. Έφυγε αδόκητα από ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε και δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν και μεγάλωσε και οδήγησε στον θάνατο τον Σούλη Μαρκόπουλο. Να πω ότι επικοινώνησα πριν από λίγο με τον Παντελή τον Μπούτσκο, πρώην συνεργάτη του, τον είχε πολλά χρόνια και στον πάγκο του Άρη τον είχε ως συνεργάτη. Ήταν σοκαρισμένος, δεν ήταν σε θέση να μπορέσει να μιλήσει. Ίσως το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι, να μας πει δύο λόγια. Τον έζησε σίγουρα πολύ περισσότερο από όλους εμάς. Συνεργάστηκε μαζί του και στον πάγκο του Άρη, αλλά και σε πολλές ομάδες στις οποίες ήταν ως προπονητής ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Τον είχε συνεργάτη τον Παντελή τον Μπούτσκο. Ίσως τις επόμενες μέρες να τον έχουμε για να μας πει περισσότερα πράγματα. Εγώ έτσι ξεκίνησα λίγο διαφορετικά, καθώς είχαμε αυτή τη δυσάρεστη είδηση. Εγώ να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, Yellow Radio FM 101,7, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Ένα like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι μας, προκειμένου να ακολουθείτε όποτε ξεκινάει κάποιο live εκπομπής ή οτιδήποτε άλλο σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας. Δεν ζητάμε κάτι τρελό. Τη στήριξη σας θέλουμε, τη βοήθειά σας. Έχουμε φτάσει 11.500 όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στο κανάλι μας. Θέλουμε να γίνουν ακόμη περισσότεροι, έτσι για να έχουν το πρόγραμμα το οποίο τους προσφέρουμε μέσα από εκεί. Πριν πάω στους χορηγούς μας, να πω ότι την Δευτέρα θα ταξιδέψω για την Γαλλία μαζί με την ομάδα, μαζί με την αποστολή, με το τσάρτερ της αποστολής για το Λεμάν. Εγώ θα είμαι παρόν στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της φετινής σεζόν για τον Άρη. Πρώτο παιχνίδι για το φετινό EuroCup, το οποίο θα γίνει την Τρίτη στη Γαλλία. Mentor Travel, η εταιρεία η οποία προσφέρει το συγκεκριμένο τσάρτερ. Mentor Travel, μπορείτε ακόμη, υπάρχουν κάποιες περιορισμένες θέσεις, κάποιες λίγες θέσεις οι οποίες έχουν απομείνει. Όποιος το επιθυμεί έχει την δυνατότητα μέχρι και το Σάββατο, αύριο μέχρι και Σάββατο, να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους εκεί του Mentor Travel για να κλείσει και αυτό στη θέση του. Ενώ ήδη έχει δει και το τσάρτερ για το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας, για το Ροστόκ, για την Γερμανία. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site του Mentor και να δείτε όλες τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν για το συγκεκριμένο ταξίδι, για το δεύτερο τσάρτερ. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης με τσάρτερ θα πάει σε όλα τα ταξίδια του στην πρώτη φάση, εκτός από αυτό στο Βελιγράδι, το οποίο είναι ένας πιο βατός προορισμός και δεν θα έχει και κόσμο κατά πάσα πιθανότητα, καθώς η Χάπολ Ιερουσαλήμ δεν βάζει κόσμο στο γήπεδό της στα εντός έδρας παιχνίδια που τα παίζει στο Βελιγράδι. Θα είναι το μοναδικό το οποίο δεν θα έχει κόσμο, δεν θα έχει τσάρτερ. Θα πάει με το αεροπλάνο της γραμμής. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετές πτήσεις Θεσσαλονίκη-Βελιγράδι, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε όλα τα υπόλοιπα θα έχει κανονικά τσάρτερ όσον αφορά την αποστολή της ομάδας και για να παίρνει και κόσμο μαζί, αλλά και για την άνεση της ίδιας της ομάδας, να μπορεί να πηγαίνει, να γυρίζει, να χάνει λίγες προπονήσεις. Αυτό νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα στο επίπεδο που είμαστε, με τους στόχους που έχουμε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χάνει όσο το δυνατόν τις λιγότερες προπονήσεις η ομάδα του Άρη, και αυτός είναι ο στόχος με αυτή την επιλογή. Δευτέρα λοιπόν θα φύγουμε το τσάρτερ, θα πάμε στην Γαλλία και την Τρίτη θα μεταδώσουμε το παιχνίδι εδώ για το Yellow Radio, το οποίο πάντα είναι εκεί όπου παίζει η ομάδα μας, στο εξωτερικό και τα προηγούμενα χρόνια, και χωρίς τσάρτερ εμείς εκεί είμαστε, παιχνίδι δεν χάνουμε όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη αλλά και τον ποδοσφαιρικό Άρη, σε αυτά τα οποία μας προσφέρει τώρα εντός Ελλάδος. Δεν έχουμε κάτι εκτός Ελλάδος για τον ποδοσφαιρικό Άρη φέτος. Ό,τι έχουμε εντός Ελλάδος είχαμε μάλλον το καλοκαίρι. Ιταλία δύο φορές, εκεί ήμασταν και σας μεταφέραμε τα πάντα από την προετοιμασία της ομάδας. Λοιπόν, Mentor Travel. Πάμε τώρα στους χορηγούς της εκπομπής μας, τους οποίους ευχαριστούμε που μας στηρίζουν, που είναι δίπλα μας και συνεχίζουν αυτή τη βοήθεια. Γενικότερα έρχονται και καινούργιοι χορηγοί γενικότερα για το ραδιόφωνο, όπως η Superbet, η οποία έχει προσθεθεί στην οικογένεια του Yellow Radio, και νομίζω ότι κάθε τέτοια εταιρεία που έχει και μια δυναμική και μπαίνει έτσι στο ραδιόφωνο βοηθάει ακόμα περισσότερο στην ανάπτυξη και εμάς και για αυτό το οποίο σας προσφέρουμε, για αυτό το οποίο σας δίνουμε και εμείς ως αποτέλεσμα. Για εσάς τους επαγγελματίες, ακούστε λίγο. Πόσες φορές έχετε ρίξει χρήματα για να στήσετε ένα e-shop ή για διαφημίσεις στο ίντερνετ?

0: χωρίς να βλέπετε καμία ουσιαστική διαφορά στο ταμείο. Εκεί ακριβώς κάνει τη διαφορά η Yellow Wizard. Δεν φτιάχνουν απλά όμορφες ιστοσελίδες, χτίζουν e-shops που πραγματικά πουλάνε, ξέρω μερικά από αυτά, και τρέχουν digital marketing, καμπάνιες που φέρνουν στοχευμένους πελάτες, όχι απλά likes. Είναι δικοί μας άνθρωποι, σηκώνουν τα τηλέφωνα και κυρίως ξέρουν τη δουλειά. yellowwizard.gr και δείτε πώς ακριβώς γίνεται για να έχετε το αποτέλεσμα το οποίο θέλετε. Και τηλέφωνο, αν θέλετε να επικοινωνήσετε, 2310-40-75-39. Επαναλαμβάνω, 2310-40-75-39. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Secure 247. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Θέλετε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα, Starlink, Secure 247, 6981-33-44-55, ειδικές τιμές για τους ακροτές του Yellow Radio. Και ρεύμα.gr, θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith, πάρτο μέσα από το ρεύμα.gr και πολύ καλές τιμές, αλλά και διεκδικείς πλούσια δώρα. Ρεύμα.gr, αν θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith. Πάμε τώρα στα θέματά μας. Πάμε τα θέματά μας να τα πάρουμε έτσι με τη σειρά. Ξέρετε, θα έχουμε και Φώτη Πλιάκο αργότερα, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα έχουμε το Φώτη για να μας σχολιάσει και αυτός από την πλευρά του τα τεκτενόμενα στο σύλλογο. Έτσι κι αλλιώς ποδόσφαιρο δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Η ομάδα είναι από σήμερα σε τριήμερο ρεπό. Τη Δευτέρα θα επιστρέψει προπονήσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουν ρεπό. Δευτέρα θα επιστρέψει προπονήσεις οι παίκτες του, οι ποδοσφαιριστές του Άρη. Και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Δεν έχει παιχνίδια ούτε αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε το επόμενο Σαββατοκύριακο. 11 Οκτωβρίου παίζει ξανά η ομάδα. Οπότε είμαστε σε μια φάση λίγο μεγαλύτερης, πώς να το πω, αναμονής για το πώς θα επιστρέψει η ομάδα, για το αν θα καταφέρει να βελτιώσει την εικόνα την οποία έδειχνε και δεν ήταν καθόλου καλή. Αντιθέτως, ήταν κακή η εικόνα που έδειχνε η ομάδα του Άρη. Στα τελευταία τουλάχιστον παιχνίδια είχε διαστήματα καλά, αλλά αυτά δεν την βοήθησαν να πάρει αποτελέσματα. Αυτό είναι το βασικό στην επιστροφή μας μετά τη διακοπή. Από εκεί πέρα, παιδιά, θα πω ότι τις επόμενες ημέρες, τώρα κάτι γενικό, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε εξέλιξη όσον αφορά το κομμάτι των γηπέδων. Αφενός του γηπέδου στο μπάσκετ. Έτσι, είμαστε σε αναμονή για την παραχώρηση του γηπέδου, του παλέ, του Νίγκαλης Χολ στην ΚΑΕ Άρης. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και είναι πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εξέλιξη πάνω σε αυτό. Φυσικά, εξέλιξη και για το θέμα της Αγίας Φωτεινής, του οικοπαίδου της Αγίας Φωτεινής που είναι ακριβώς από πάνω, όπου αναμένεται να γίνει το προπονητικό του Άρη, συν πράσινο και όλα τα υπόλοιπα τα οποία γνωρίζετε. Είναι λοιπόν πιθανό την επόμενη εβδομάδα να έχουμε εξέλιξη. Ενώ είμαστε σε αναμονή εξελίξεων και για το θέμα της διπλής ανάπλασης. Θυμίζω ότι ο ΑΣ Άρης έχει μια επιτροπή η οποία έχει ξεκινήσει, όχι τώρα μόνο που συστάθηκε, αλλά και από πριν είχαν ξεκινήσει επαφές με διαφόρους φορείς όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, και είναι πιθανό το επόμενο διάστημα να έχουμε και εκεί κάποια εξέλιξη όσον αφορά το θέμα της διπλής ανάπλασης. Κρατήστε τα. Είναι σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά. Πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα κομμάτι με τον μπάσκετ τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Έτσι, για το πώς έχουν κινηθεί οι άνθρωποι της ΚΑΕ Άρης, τι έχουν εξασφαλίσει, τι θέλουν να κάνουν, ποια είναι η στόχευση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία σας έχουμε αναφέρει. Και από την άλλη, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, το κομμάτι της διπλής ανάπλασης, αν πάρθει το OK για το γήπεδο, για το χωράφι, για το οικόπεδο εκεί δίπλα στο IKEA, τη δέσμευση που σας έχω πει μέσα εισαγωγικά ότι είναι για γήπεδο του Άρη και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να βοηθήσει έτσι σε κάποια εξέλιξη όσον αφορά και τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αυτά κρατήστε. Τώρα μου λέτε εδώ και για κάτι που είπε ο Γιάννης. Παιδιά, ο Γιάννης τον άκουσα και εγώ τι είπε. Μια πληροφορία είχε, δεν έχει κάτι παραπάνω και γι' αυτό δεν μετέφερε. Μου το είπε και εμένα, έτσι πριν μπω, ότι ανέφερε αυτό το πράγμα. Ξέρετε κάτι. Επειδή έχουν γίνει πολλά, επειδή έχουν ακουστεί πολλά, επειδή κάποια πράγματα χρησιμοποιήθηκαν κιόλας από διαφόρους όσον αφορά τα του ποδοσφαιρικού Άρη, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι μεταφέρουμε. Γι' αυτό και ο Γιάννης αυτό που είπε είναι μια πληροφορία. Και σε μένα το είπε. Μια πληροφορία λοιπόν που του ήρθε, χωρίς όμως κάτι παραπάνω Και γι' αυτό δεν λέει και κάτι παραπάνω. Πρέπει να τσεκαριστεί, να το τσεκάρουμε, να δούμε αν όντως υπάρχει κάτι παραπάνω. Γιατί το πιο εύκολο ποιο είναι, ξέρετε, να βγαίνουμε να λέμε ναι, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές, όπως κάνουν πάρα πολλοί που δεν τους ενδιαφέρει το κομμάτι κόσμος του Άρη. Δεν τους ενδιαφέρει αν αυτός που σε ακούει εκείνη τη στιγμή μπορεί να, ξέρω εγώ, να πιαστεί από μία λέξη που θα πεις. Το ζήσαμε αυτό, παιδιά, το προηγούμενο διάστημα. Τώρα έχει περάσει λίγος καιρός και τα έχουμε ξεχάσει. Αλλά τα ζήσαμε αυτά. Μία λέξη να λέμε, δύο λέξεις, ένα βλέμμα να ρίχνουμε και να υπάρχει οριμαγδός. Να ορίστε το βλέμμα, είπαν, κοίταξαν, είπαν αυτό, εννοούσαν εκείνο, εννοούσαν το άλλο. Ένας χαμός πραγματικά. Για μία λέξη που μπορεί να πεις. Ή ένα βλέμμα, ή ένα χαμόγελο, ή ένα αίσθημα ικανοποίησης μπορεί να εμφανίσεις. Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που λέω μόνιμα σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη, ότι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στο σύλλογο, έτσι, μπασκετικός Άρης, μια πολύ καλή κατάσταση, μια διοίκηση, ένας ιδιοκτήτης, ο Ρίτσαρτ Σιάο, η Αντετοκούμπο, ο Σπανούλης, ο Ζήσης, οι παίκτες, γενικά το γήπεδο, το Διακογιάννης, ο Αντωνιάδης, γενικά μια κατάσταση που σου ανοίγει την καρδιά πραγματικά και ευελπιστείς και πιστεύεις και θεωρείς ότι θα δεις πάρα πολύ ωραία πράγματα στο μέλλον όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Στον Εραστέχνη, μια κατάσταση η οποία θέλει ξεκαθάρισμα. Θέλει ξεκαθάρισμα. Υπάρχει γενική συνέλευση την προσεχή Τετάρτη. Νομίζω είναι σημαντική, παιδιά, για όσους έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το παρόν. Εγώ περιμένω να ακούσω από τους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχουμε εδώ χώρο, παιδιά, ούτε για θα δούμε, θα κάνουμε, ούτε τι έγινε. Συγκεκριμένα πράγματα. 1, 2, 3. Έγινε αυτό, δεν έγινε εκείνο. Κάναμε αυτό, κάναμε το άλλο, θα κάνουμε αυτό. Τέλος. Χωρίς ούτε σάλτσες χρειάζεται, ούτε φανφάρες, ούτε ψέματα. Θέλει μόνο αλήθεια. Αν έχεις την αλήθεια μαζί σου, είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσεις. Αυτό ισχύει για τον ΑΣΥΓΜΑ. Ισχύει μόνο για τον ΑΣΥΓΜΑ αυτό το πράγμα. Αλήθεια. Πείτε την αλήθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, όσο σκληρή κι αν είναι, όσο κι αν, ξέρεις, θα την ακούσει κάποιος και δεν θα του αρέσει. Η αλήθεια δεν αρέσει πάντα. Είναι όμως, ξαναλέω, οδηγός για να προχωρήσεις. Αυτή είναι η άποψή μου. Και τη λέω και στους ίδιους τους ανθρώπους του ΑΣΥΓΜΑ και τη λέω δημόσια και εδώ. Και ένας ποδοσφαιρικός άλλος, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση που μοιάζει μια αναστρέψιμη. Μοιάζει. Φαίνεται ότι είναι μία αναστρέψιμη, παιδί μου. Όλα αυτά που έχουν γίνει, όλα αυτά που έχουν ακολουθήσει. Αλλά για να αλλάξει, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Πρέπει κάτι να προχωρήσει. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν είναι μια κατάσταση. Φύγε εσύ, βλέπουμε. Πρέπει να φύγει, οπωσδήποτε να φύγει. Ξαναλέω, πρέπει να φύγει, αλλά πρέπει να έρθει κιόλας. Έχει δύο όψεις το νόμισμα. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Και από τη μία και από την άλλη. Αυτό κρατήστε το. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, παιδιά. Τώρα μην αρχίσετε πάλι να ρωτάτε και να κάνετε. Αυτό που μπορούμε να πούμε, σας το λέμε συνεχώς. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να πω ότι έχουμε και ενημέρωση από τον Εραστέχνη Άρη όσον αφορά το βόλεϊ, ότι τις επόμενες μέρες, μάλλον από σήμερα ξεκινάμε, θα έχουμε αφήξεις δύο ξένων παικτών της ομάδας βόλεϊ ανδρών. Σήμερα λοιπόν θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Εστονός Πασαδόρος Ρενέτ Βάνκερ, ο οποίος πρόσφατα έπαιξε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα της Εσθονίας. Και την Πέμπτη, την προσεχή Πέμπτη, θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος κεντρικός Μαϊκόν Τζούνιορ Μορέιρα. Δύο ξένοι παίκτες οι οποίοι αναμένεται σήμερα ο ένας και την προσεχή Πέμπτη ο άλλος να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη και να μπουν και αυτοί στην προετοιμασία της ομάδας. Θυμίζω ότι την Τετάρτη είναι η συνέλευση. Το τμήμα βόλεϊ, το θέμα του βόλεϊ είναι το βασικό θέμα συζήτησης στην Γενική Συνέλευση. Όχι το μοναδικό, και άλλα πράγματα πιστεύω θα συζητηθούν όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Αλλά το βασικό θέμα συζήτησης είναι το θέμα του τμήματος βόλεϊ. Οπότε έχουμε αυτή την ενημέρωση για τις αφήξεις σήμερα και την επόμενη, την προσεχή Πέμπτη. Και την Τετάρτη εκεί θα είμαστε για να ακούσουμε, για να μάθουμε, για να δούμε τι ισχύει και τι έχουμε ως αναμονή. Να πω και για τον Σούλτο Μαρκόπουλο, που είπαμε έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ότι η κηδεία του θα γίνει, η νεκρόσιμη ακολουθία θα γίνει τη Δευτέρα, 28 του μηνός, στις 11.30 το πρωί, από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα λοιπόν, 28 Σεπτεμβρίου, στις 11.30 ώρα το πρωί, η εξόδιος ακολουθία στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι η ενημέρωση για όποιον ενδιαφέρεται να δώσει το παρόν στο τελευταίο αντίο για τον Σούλη Μαρκόπουλο. Ένας φίλος λέει, είχε έρθει και το 19-20, ναι παιδιά, είχε έρθει το 19-20, τότε επί Λάσκαρη ακόμα, στα τελειώματα, στο τελείωμα της παρουσίας του. Λάσκαρη, εγώ έκανα. Με Λάσκαρη είχε έρθει ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Μαρκόπουλος είχε έρθει με Γουλιέλμο, με Δημήτρη Γουλιέλμο. Έτσι το ξεκίνημα εκείνης της σεζόν, δεν έκατσε για πολύ μεγάλο διάστημα. Okay. Περιμένουμε. Αυτό είπε, ναι, Κυριμπάτη μου εδώ που γράφει και το τύπο Γιάννης, αυτό το πράγμα είπε ο Γιάννης. Αυτό, τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο είναι θα το δούμε. Μορφή της παλιάς Α1, του Αντένα και του Μέγα. Ναι, παιδιά, ήτανε... Πώς να το χαρακτηρίσω. Ήτανε μια μορφή γενικός ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Ξαναλέω, πολύ ευγενής άνθρωπος. Δεν ήταν ήρεμος. Δηλαδή κάποιοι τον έβλεπαν και έλεγαν, εντάξει, ο Σούλης ο Μαρκόπουλος είναι ήρεμος. Δεν ήταν πάντα ήρεμος, να ξέρετε. Δεν ήταν πάντα έτσι ήρεμος. Είχε και τις στιγμές που τρελαινόταν, πραγματικά. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι από όπου και αν πέρασε, πήγε καλά. Από όπου και αν πέρασε. Εδώ ο φίλος μου, ο κεντρικός ΑΚΑΜ, λέει: πληροφορία που μετέφερε ο σύνδεσμος, λέει δεν ήταν ψέμα. Απλά ο άνθρωπος που ήρθε ήθελε μόνο το γήπεδο και όχι την ομάδα. Παιδιά, στο έχω ξαναπεί. Ήταν ένα email το οποίο είχε σταλεί, το οποίο αναφερόταν σε πιθανό ενδιαφέρον για το γήπεδο, για νέο γήπεδο. Φαντάζομαι για το κομμάτι της διπλής ανάπλασης κτλ. Αυτό ισχύει. Αυτό δηλαδή μπορώ και εγώ να το επιβεβαιώσω σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ισχύει. Ότι είχε έρθει ένα τέτοιο email για ενδιαφέρον για το γήπεδο. Μέχρι εκεί όμως δεν υπήρχε κάτι παραπάνω. Το λάθος κατ' εμέ, και εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή, ήταν ότι κυκλοφόρησε, ότι βγήκε προς τα έξω, ότι παρουσιάστηκε σαν κάτι πολύ προχωρημένο. Θα μου πεις, όλοι το έχουμε κάνει αυτό το μέσα εισαγωγικά λάθος. Από ενθουσιασμό, από, πώς να το πω, από υπέρμετρη αισιοδοξία, από, ξέρεις, να, όταν ακούσεις κάτι, παιδιά, για τον ποδοσφαιρικό Άρη, εγώ τα φιλτράρω πολύ, να σας πω την αλήθεια. Είμαι άνθρωπος, πραγματικά άνθρωπος, ο οποίος για να πω κάτι πρέπει να το τσεκάρω από πάρα πολλές πλευρές, να το επιβεβαιώσω, να δω ότι όντως ισχύει πριν βγω και πω το οτιδήποτε. Το λάθος ήταν ο τρόπος για μένα, αυτό, τίποτα άλλο. Ότι υπήρχε, υπήρχε. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, σωστός και το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι λάθος. Θέλει απλά, επειδή είναι ένα θέμα τόσο για όλους μας, ξέρεις, κάποια στιγμή όλοι λένε δεν πιστεύω τίποτα. Κάποια στιγμή λένε όλοι δεν μπορώ να ψηφίσω, δεν θα αλλάξει τίποτα στο ποδοσφαιρικό Άρη. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλήρους απογοήτευσης. Τελείωσε ο ποδοσφαιρικός Άρης, δεν θα αλλάξει ποτέ, δεν θα κάνει. Εγώ και τότε έλεγα ότι το πιστεύω ότι θα γίνει. Δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε πέντε μήνες, σε ένα χρόνο. Το πιστεύω ότι δεν είναι όλο αυτό που υπάρχει πλέον στο σύλλογο θα σπρώξει προς τα εκεί. Θα οδηγήσει προς τα εκεί. Και η παρουσία του Σιάου, του μπασκετικού Άρη, ο οποίος μεγαλώνει, δυναμώνει, έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά του. Δεν έχει τελειώσει. Έχει πολύ δρόμο. Είδα τη φωτογραφία που έβαλε ο Σιάου χθες από το γήπεδο. Τι έδειχνε η φωτογραφία? Το σπανούλι να μιλάει και να υπάρχουν 30 δημοσιογράφοι, μπορεί και παραπάνω, γύρω-γύρω του, για να πάρουν τη δήλωση, για να τραβήξουν ένα βίντεο, μια φωτογραφία. Ένας χαμός πραγματικά. Και θυμάμαι και εγώ τις εποχές που ήταν ελάχιστοι εκεί. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό. Κάποιος θα πει, ναι, αλλά εσείς που, πώς το λένε, που ψάχνατε, που κάνατε, που ήσταν εκεί, εμείς εκεί είμαστε, παιδιά, και θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί. Μ' αρέσει όμως να βλέπω κι άλλους 20, 25, 30 να είναι γύρω-γύρω. Με ενοχλεί εμένα αυτό το πράγμα. Με να μ' αρέσει. Γιατί εγώ εκεί θα είμαι. Είτε ο Άρης πάει στην Ευρωλίγκα και γίνει η ομαδάρα που όλοι φανταζόμαστε από Σιάο και όλους τους υπόλοιπους και φτάσουμε στην κορυφή, είτε Δεν είμαστε εκεί και είμαστε σε δύσκολα πράγματα όπως ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και στο μπάσκετ. Εμείς εκεί θα είμαστε. Όταν υπάρχουν και άλλοι πολλοί γύρω-γύρω, σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται. Κάτι θετικό υπάρχει. Και γι' αυτό είναι εκεί. Θέλουν και λίγο λάμψη για να ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Αλήθεια είναι αυτό. Και να ξέρετε ότι αυτό που είδα, εγώ είμαι άνθρωπος που πιάνομαι από κάποια μικρά πράγματα. Αυτό που είδα, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο συμπεριφέρονται και οι partners, πώς λέγονται, οι συνεργάτες της Ευρωλίγκα, στον φετινό μπασκετικό Άρη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί στο EuroCup εμείς δεν πήγαμε φέτος. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι εμείς πήγαμε φέτος στο EuroCup. Στο EuroCup είμαστε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτή όμως η ανταπόκριση από τους συνεργάτες, τους partners της Ευρωλίγκας δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κάτι δείχνει και αυτό. Ότι πλέον σε αντιμετωπίζουν με έναν διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά τα κρατάμε, τα μαζεύουμε. Ξαναλέω, έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που είναι στην ΚΑΕ Άρης, με κριτική ματιά, έτσι, εγώ δεν τη βγάζω την κριτική μου ματιά ποτέ, με κριτική ματιά, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που είναι στην ΚΑΕ Άρης. Ότι θα κάνουν ό,τι παραπάνω μπορούν, ό,τι, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Τελειώνει και προχωράμε και περιμένουμε. Πάμε λίγο. Wishful thinking είναι η έκφραση που ψάχνεις. Δηλαδή, ακούμε κάτι και θέλουμε τόσο πολύ να είναι αλήθεια που δεν μπορούμε να συγκρατηθούμε. Όπως το λες, αυτό το wishful thinking. Δεν είμαι λίγο. Σε αυτά είμαι λίγο δολοφόνος, αλλά είναι αυτό που λες. Είναι σκέψη. Ότι θέλουμε να είναι θετική η σκέψη, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Θέλουμε να ακούσουμε κάτι και αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα και αν ξέρεις, σου δείχνει ότι δεν. Θες να είναι αλήθεια. Αυτό. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι θα πούνε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, θα το πούνε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη. Εγώ τώρα να σας πω τι θα πούνε οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, νομίζω είναι λίγο άκυρο να σας πω εγώ τι θα πούνε. Περιμένω να ακούσω. Ελάτε όμως. Το ξαναλέω. Δεν λέω αυτοί που είναι μακριά. Αυτοί που είστε εδώ. Αυτοί που είστε Θεσσαλονίκη. Και έχετε τη δυνατότητα εκείνη την ώρα και σας βολεύει, ελάτε. Δεν γίνεται να βολεύει μόνο 30 και 40 και 50 άτομα. Ελάτε, όσο και αν είστε, και ας μην χωράμε στην αίθουσα. Να δείξουμε ότι δεν χωράμε. Να την κάνουμε σε πιο μεγάλη αίθουσα την επόμενη φορά. Να δείξουμε ένα ενδιαφέρον. Και αν κάτι δεν θέλουμε κιόλας να γίνει, να είμαστε εκεί να το πούμε. Όχι να εμφανιστούν 3, 5, 10. Τώρα θα την πω τη λέξη και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Γραφική που θα πηγαίνουμε, που πηγαίνουμε σε κάθε συνέλευση και θα εμφανιστούμε εκεί. Ελάτε να ρωτήσετε, να μάθετε. Ελάτε εκεί. Δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, δύσκολο να έρθεις και να ρωτήσεις και να μάθεις και να ακούσεις. Καλό είναι, θετικό είναι. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά, δύο λόγια, γιατί δεν έχει κάτι, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή. Η ομάδα μέχρι χθες έκανε κανονικά προπονήσεις. Έχει τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή ρεπό. Τη Δευτέρα θα επιστρέψει και πάλι στις προπονήσεις ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ψάχτηκε να βρει κάποιο φιλικό η ομάδα του Άρη. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί από τη μία υπάρχουν οι ομάδες της Super Link, οι οποίες όμως οι περισσότερες δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, από ό,τι βλέπουμε. Ομάδες Super League 2 δεν υπάρχουν γιατί παίζουν στο πρωτάθλημα κανονικά. Δεν έχουν δηλαδή διακοπή αυτή όπως έχουν οι ομάδες της Super League λόγω των εθνικών. Άρα δεν υπάρχει από εκεί δυνατότητα να παίξεις με κάποια ομάδα και μάλλον καταλήγουμε ίσως γίνει κάποιο παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 19 του Άρη. Έτσι, ως οικογενειακό διπλό, να το πω κάπως έτσι, από την επόμενη εβδομάδα από τον προπονητή του Άρη. Η προσπάθειά του όλη. Η πίεσή του αυτή τη στιγμή είναι στο κομμάτι στην επίθεση. Δηλαδή να βρει η ομάδα κάποιους αυτοματισμούς, να βρει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να κάνει όταν επιστρέψει. Γιατί τα 5 γκολ τα πέτυχε στα 2 πρώτα μάτς. Από εκεί πέρα έχει 3 μάτς τα οποία δεν έχει σκοράρει. Έχει δημιουργήσει, όχι πολύ, έχει δημιουργήσει, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν. Να του Αλέξανδρος μπήκε τώρα. Αλέξανδρο, μου γίνανε λίγο πιο πίσω, αγόρι μου, την εκπομπή και θα ακούσει και για το βόλεϊ. Είπαμε δύο πράγματα. Είπαμε και για την άφιξη δύο ξένων αθλητών της ομάδας σήμερα ο ένας και την προσεχή Πέμπτη ο άλλος. Και Τετάρτη γενική συνέλευση, εκεί θα ακούσουμε περισσότερα. Εφόσον έρχονται και αυτοί οι δύο παίκτες, δεν νομίζω ότι είναι υποδιάλυση το τμήμα βόλεϊ. Τι ακριβώς συμβαίνει. Πού πάμε ακριβώς, περιμένουμε να τα ακούσουμε την Τετάρτη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, εφόσον και οι άνθρωποι του ΑΣΥΜΑ δεν θέλουν να πούν κάτι παραπάνω τώρα. Είπαν, θα τα πούν στη συνέλευση. Γι' αυτό λέω, εκεί να είμαστε να τα ακούσουμε. Αυτά που θα πούν στη συνέλευση. μπούμε τώρα σε άλλη διαδικασία. Αυτό. Να και Ευρυπίδες. Δεν θα έχει μάλλον, λέει, πολύ ενδιαφέρον η γράμμα σήμερα της Τετάρτης. Να δούμε, λέει, μακάρι να υπάρχει κάτι καλό. Θα έχει ενδιαφέρον, παιδιά. Εγώ το πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Αυτό. Το πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, Τρίτη είναι. Η πρώτη Τετάρτη θα γίνει όμως η Γενική Συνέλευση. Παιδιά, κάτσε να διαβάσω και την ανακοίνωση. Ακριβώς πώς το λέει. Μπερδευόμαστε λίγο. Έτσι όπως το διαβάζουμε. Είναι η αλήθεια. Και εγώ μπερδεύτηκα στην αρχή. Λέω, τι Τρίτη. Έχει μάτς. Τότε βέβαια δεν ήταν να λείψω. Αλλά λέω, πάλι θα χάσουμε το παιχνίδι. Λοιπόν, πρόσκληση έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του ΑΣ. Γράφει αναγκαστικά 29 του. Δεν μπορεί να γράψει αλλιώς. Σύμφωνα με το καταστατικό, καλούνται όλα τα μέλη του ΑΣ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 29/9, την Τρίτη δηλαδή, ημέρα Τρίτη, και ώρα 6, στο κλειστό γυμναστήριο Ανέση Πεταλίδης, κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου Κλειάνθης Βικελίδης, με τα παρακάτω θέματα για το τμήμα βόλεϊ, προτάσεις ερωτήσεις, λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση μία απαρτίας, που δεν θα υπάρχει απαρτία, παιδιά, έτσι γίνεται πάντα, είναι τυπικό, θα επαναληφθεί 30/9 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα. Και στην όποια απαρτία θα θεωρηθεί η παρουσία όσων μελών και επαναφερθούν από το ταμιακώ τακτοποιημένα. Όσοι και αν είναι δηλαδή, θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία. Και στην οποία μάλλον απαρτία θα θεωρηθεί. Άρα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου στις 6 η ώρα είναι η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Έτσι γίνεται πάντα. Υπάρχουν δύο ημερομηνίες. Μπερδευόμαστε λίγο, αλλά μέχρι εκεί. Καλό αυτό. Ότι έχουμε πολλούς παίκτες. Ας κάνει δύο ομάδες ο Γρηγόριο να παίξουν μεταξύ τους. Τι δύο, τρεις ομάδες μπορεί να κάνει ο Γρηγόριο. Αν βάλουμε και τον Αντωνιάρη μέσα που δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά 33 είναι οι παίκτες. Είναι 32 συν τον Αντωνιάρη που δεν έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά προπονείται με την πρώτη ομάδα. Άρα τρεις ομάδες μπορεί να κάνει. Δεν έχουμε, λέει, τρία center back. Έχουμε center back. Θα παίξει ο Κάμψ. Έχουμε τον νέο τον Κάμψ. Μην μπερδεύεσαι. Τέσσερις έχουμε. Έχουμε τέσσερις κανονικούς center back. Δύο ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο. Και δύο, και χωρίς τον Γένσεν, τέσσερις, ο Ματάρ και ο Κάμψης. Μέχρι τέσσερις έχουμε, μην αγχώνεσαι. Και έχουμε και τον Γένσεν, αν χρειαστεί. Τίποτα άλλο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εγώ στο Παλέ δεν ήμουν χθες, έτσι, για να περάσω λίγο και στο μπάσκετ. Δεν ήμουν στο Παλέ χθες, για να δω αυτά τα οποία είδαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Εντάξει, είδα και εγώ από φωτογραφίες, βίντεο, και αυτά που μου μετέφεραν και ο Γιάννης και ο Ιάσονας και ο Στράτος που ήταν εκεί παρόντες. Και μου είπαν διάφορα και για τις τοιχογραφίες οι οποίες έχουν γίνει. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, αν κάποιος λείπει, δεν λείπει, ποιοι είναι, δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχω δηλαδή εικόνα για το πώς είναι ακριβώς. Όταν τα δω, εγώ λογικά θα πάω στο γήπεδο, θα βρεθώ στο παιχνίδι με την Μπούργος. 7 του μηνός. 7 Οκτωβρίου. Τότε θα έχουμε μια εικόνα. Ή την προηγούμενη μέρα, αν έχει Media Day, που θα έχει λογικά Media Day την προηγούμενη μέρα. Ίσως την προηγούμενη μέρα. Αν πάω εγώ. Δεν έχει κάτι. Δεν έχω κάποια άλλη εικόνα. Και εμένα μου μετέφεραν ότι υπάρχει κάτι άλλο δεν υπάρχει. Θα μπορούσαν να υπάρχουν παραπάνω πράγματα. Οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Παιδιά, και εγώ έχω τις απορίες μου για κάποια πράγματα. Μπορεί να έχω και κάποιες ενστάσεις για κάποια άλλα. Αλλά είναι, όπως καταλαβαίνετε και εσείς, μια διαδικασία που γίνεται και πρέπει να γίνει. Και όταν μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία, πρέπει να το κάνεις και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπασκετικά η ομάδα πλέον είναι σε τελική ευθεία. Ξεκινά τις υποχρεώσεις την προσεχή, Τρίτη. Λίγες μέρες έμειναν, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. 29 είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Άρα τελειώνει πλέον η pre-season, τελειώνουν όλα τα υπόλοιπα. Διάβασα και τις δηλώσεις και τις άκουσα και τις δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούνμπο από τη χθεσινή Media Day. Θα έχουμε δηλώσεις και αύριο του Ρόμπινσον και μεθαύριο του Μόργαν ή το ανάποδο. Θα έχουμε πάντως και αύριο και μεθαύριο δηλώσεις δύο ακόμη παικτών οι οποίοι μίλησαν στη Media Day του Μπασκετικού Άρη. Ακούσαμε και Σπανούλη και Ζήση και Βίρον Αντωνιάδη. Πολλά πράγματα. Έτσι, πολλά μαζεμένα πράγματα. Σήμερα ανακοινώθηκε και η συμφωνία επίσημα με την στοιχηματική εταιρεία τη Στίχημαν, η οποία για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι μαζί με τον Άρη και όχι μόνο στο κομμάτι της φανέλας και στο κομμάτι απλά της διαφήμισης. Θα έχουν μια ευρύτερη συνεργασία οι δύο πλευρές. Ήδη έχουν συζητήσει για μια ευρύτερη συνεργασία που θα αφορά και άλλα πράγματα, ακόμα και εμπλοκή με κάποιο τρόπο και στο κομμάτι του προπονητικού. Κρατήστε το αυτό. Έτσι σας το δίνω απλά σαν, σαν tip. Είναι μια πολύ σημαντική συνεργασία η συγκεκριμένη. Και γι' αυτό έληξε και η συνεργασία με την προηγούμενη εταιρεία, την Betson. Και μπήκαμε στην συμφωνία την τετραετή, την καινούργια με τη Stoiximan. Κρατήστε το. Είναι και αυτό κάτι το οποίο θα το δούμε μελλοντικά. Ερωτηματικό τώρα. Πιστεύω ότι Δημητρίγεβιτς και το Λιόπουλος που είχαν ίωση χθες θα μπουν από σήμερα στις προπονήσεις ομάδας για να είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τη Λεμάν. Είναι σημαντικό, παιδιά, στο ξεκίνημα μπασκετικό σας να ξεκινήσει με νίκες, να πάρει νίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Γιατί το ξέρετε κι εσείς, μια καινούργια ομάδα, πολλούς καινούργιους παίκτες, καινούργιους προπονητής, καινούργια προσπάθεια. Θέλει στο ξεκίνημα και λίγο να πάρει την όθηση. Θέλει μια όθηση για να μπορέσει να προχωρήσει. Το έχει ανάγκη. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλό το να έχεις αυτή την όθηση την οποία χρειάζεσαι στο ξεκίνημα. Θέλει λοιπόν και τα θετικά αποτελέσματα. Και επειδή ο Άρης ξεκινάει με Λεμάν εκτός, μετά πάει στην Καρδίτσα για το πρωτάθλημα και συνέχεια ακολουθούν τέσσερα παιχνίδια στο Παλέ με Μπούργος και Τορτώνα για τον Ευρώπη και ΑΚ και Μαρούση για το πρωτάθλημα. Τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια στο Παλέ. Έχεις την ευκαιρία έτσι, αν ξεκινήσεις με θετικό τρόπο στα εκτός έδρας μάτς τα δύο πρώτα, να πάρεις έτσι μια φορά στο ξεκίνημα. Είναι καλό, θα είναι πολύ καλό αυτό να συμβεί. Το κρατάμε, το περιμένουμε. Έτσι. Ξεκινάνε ξαναλέω οι υποχρεώσεις της ομάδας. Ο Γιώβιτς ανεβάζει ρυθμούς. Έχει ξεπεράσει το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε ο Στέφαν Γιώβιτς και ανεβάζει συνεχώς πλέον ρυθμούς. Ήταν, πώς να το πω, ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε, σας θα είχε πει και ο Γιάννης με τον Έρπιτα Ζωστήρα που τον ταλαιπώρησε. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς έχει περάσει, κάποιος δικός σας έχει περάσει. Εγώ, επειδή έχω δικούς μου ανθρώπους, φίλους, οι οποίοι το έχουν περάσει αυτό στο παρελθόν και ο ένας μάλιστα ακόμη τον ταλαιπωρεί, είναι, παιδιά, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρεις πού θα σε χτυπήσει ακριβώς. Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει ακριβώς στον οργανισμό σου. Αλλά είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, τρεις ανθρώπους έχω γνωρίσει που το πέρασαν έτσι αρκετά έντονα και ήταν τρία τελείως διαφορετικά πράγματα. Τελείως διαφορετική κατάσταση. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν σου φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα σε όλους το ίδιο αποτέλεσμα. Τρεις, ξαναλέω, και οι τρεις είχαν τελείως διαφορετικά συμπτώματα. Τελείως διαφορετική κατάσταση. Ήταν λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό που πέρασε. Πλέον το έχει ξεπεράσει, αλλά έχει εξασθενηθεί ο οργανισμός του. Πολύ κιόλας έχει εξασθενηθεί ο οργανισμός του Γιώβιτς. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, αν θα τον έχει στην αποστολή για το παιχνίδι με την ομάδα της τέτοιας, θα το δούμε. Της Λεμάν θα το δούμε. Πέρασα, λέει, και μάλιστα στο κεφάλι μου, λέει ο Αποστόλης. Αποστόλη μου, και ο τελευταίος φίλος μου που έχει ένα τέτοιο πρόβλημα είναι. Εκεί στο κεφάλι καταλαβαίνεις ότι παιδιά δεν θέλω, είναι πολύ δύσκολο. Καμιά φορά το ακούμε, μας ακούγεται, είναι πολύ δύσκολο σαν κομμάτι διαχείρισης. Το έχει ξεπεράσει λοιπόν, προπονείται πλέον, ανεβάζει μάλλον ρυθμούς και σταδιακά θα μπει και αυτός. Τώρα ξαναλέω για το Λεμάν, δεν ξέρω αν θα είναι στην αποστολή. Ίσως τον πάρει σαν 13ο έτσι μαζί σιγά σιγά για να μπαίνει ακόμα περισσότερο στο κλίμα της ομάδας. Είναι δυνατό, γιατί έχει περίπου 20 μέρες που ήταν εκτός προπονήσεων ο Γιώβιτς. Μεγάλο διάστημα έμεινε εκτός προπονήσεων. Είναι και ένας παίχτης αρκετά μεγάλος ηλικία. Έχει μια ευπάθεια γενικά, ρε παιδί μου. Έχει περάσει διάφορους τραυματισμούς. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Για την Καρδίτσα, επειδή πολλοί με ρωτάνε αν θα έχει εισιτήρια για την Καρδίτσα, αν θα πάρουμε εισιτήρια, είναι σίγουρο ότι θα πάρουμε εισιτήρια. Έχουμε ξαναπάρει και πέρσι, θυμάστε. Νομίζω 400 είχαμε πάρει πέρσι και φέτος κάτι τέτοιο θα γίνει. Μπορεί να και λίγο παραπάνω, να πάρουμε και 500. Το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει από τον κόσμο είναι τεράστιο για το πρώτο επίσημο παιχνίδι στο πρωτάθλημα της ομάδας, έτσι για την Καρδίτσα, γιατί είναι και ένας βατός προορισμός εδώ από τη Θεσσαλονίκη να κάνεις και μια βόλτα, να πας εκεί και ακόμα και Σαββατοκύριακο και διήμερο. Πάρα πολλοί το σκέφτονται, το έχουν στο μυαλό τους. Δεν ξέρω τώρα πότε θα βγουν τα εισιτήρια. Λογικά από Δευτέρα. Το άλλο Σάββατο είναι το παιχνίδι, 3 Οκτωβρίου. Λογικά από Δευτέρα θα υπάρχει ενημέρωση αρχικά από την Καρδίτσα και μετά και ο Άρης, όπως είχε κάνει πέρσι, φαντάζομαι, θα δώσει ένα link και θα μπείτε μέσα στο link για να πάρετε τα εισιτήριά σας. Νομίζω δεν έχει more, έχει Ticketmaster. Νομίζω Ticketmaster πρέπει να έχει η Καρδίτσα εκεί να τα βγάζει τα εισιτήριά της. Λογικά, μέσα στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας, έτσι θα γίνει. Με κάποιο link θα μπείτε μέσα και θα πάρετε τα εισιτήριά σας. Κι αλλιώς και πέρσι είχαμε πάει. Δεν δημιουργούν προβλήματα οι φίλοι του Άρη. Πηγαίνουν στο γήπεδο, βλέπουν την ομάδα. Πέρσι είχαμε χάσει κιόλας. Δεν δημιουργούμε ποτέ προβλήματα και αποχωρούμε. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και γι' αυτό όπου δίνονται εισιτήρια μπορεί να πάει κόσμος στο Άρη. Και αυτό πιστεύω ότι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Λίγο υπομονή. Την επόμενη εβδομάδα λογικά θα έχουμε την ενημέρωση. Λοιπόν. Και ο Κωνσταντίνος εδώ μου λέει: Πατέρας, λέει, φίλο μου, έχει μείνει ανάπηρος. Λέει από έρπη, τον χτύπησε μέση και κινητήρα νεύρα. Παιδιά, γι' αυτό λέω: είναι πολύ πονηρή. Πολύ πονηρή ασθένεια, πολύ πονηρό πρόβλημα. Και αυτό και με το εμβόλιο που έχει βγει από μια ηλικία και μετά που πρέπει να το κάνεις, όσοι είστε σε αυτή την ηλικία, παιδιά, να το κάνετε. Και εγώ πρέπει να αρχίσω να το κάνω. Γιατί και εμείς μεγαλώσαμε, γεράσαμε. Δεν είμαστε παιδάκια πλέον. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε παιδάκια, αλλά παιδάκια δεν είμαστε σε καμία των περιπτώσεων. Εδώ φίλος λέει: Σκέψου λίγο, λέει στα δημοσιογραφικά. Δασκάλου στα μάτια, Γκάλι, Χρύσανθο και σένα, λέει. Κάπως τριμόκολα σας βλέπω, λέει: Μικρή αναρκετά. Εντάξει, ο δασκάλου, παιδιά, έχει αδυνατήσει τώρα. Να βάζει το δασκάλου μαζί με μένα, τον Γκάλι και το Χρύσανθο. Και το σταμάτη ακόμα, και το σταμάτη, εντάξει. Δεν έχει. Εμείς είμαστε. Εγώ, ο Γκάλι και ο Χρύσανθο είμαστε σε πιο. Πώς το λένε, σε πιο μεγάλη βερσιόν, σε πιο μεγάλο μέγεθος. Όπως μου τα περιέγραψαν, γιατί μίλησα και με τον Σταμάτη χθες που ήμασταν μαζί στον αποχαιρετισμό στο τελευταίο αντίο της αδερφής του Χρήστου, της Όλγας. Ήμασταν εκεί με τον Σταμάτη και τον ρώτησα γιατί πήγε στο γήπεδο. Εγώ δεν πήγα στο γήπεδο. Οπότε ρώτησα κάποιον που πήγε στο γήπεδο. Μου είπε είναι. Χωράω οριακά, μου λέει εγώ. Λέω ρε Σταμάτη, άμα εσύ χωράς οριακά, εγώ πρέπει να μπω με γερανό μέσα. Άμα εσύ χωράς οριακά, μου λέει όχι, λέει αδυνάτησες, λέει τώρα. Άκου τώρα τι μου είπαν. Από την Καϊ, λέει, μην παραπονιέσαι Δημήτρη, αφού είδαμε τελευταία φορά, λέει αδυνάτησες, λέει, χωράς άνετα. Μου το παίζουν τώρα έτσι. Εγώ είπα, αν δεν χωράω, τους ενημέρωσα ήδη, το λέω και δημόσια, με κατσαβίδι θα είμαι στο γήπεδο. Γιατί θα τη βιδώσουν, λέει, κάτω τις θέσεις. Με κατσαβίδι θα πάω στο γήπεδο. Κατσαβίδι, αυτό το, πώς το λένε, το μεγάλο, σαν με κλειδί θα πάω για να τα ξεβιδώσω όλα, να τα βγάλω. Ενημερώνω, αν δεν χωράω στην καρέκλα. Βρείτε τρόπο να χωράω. Σας θέλω έτοιμους. Λοιπόν. Τι είπα. Α, για το εμβόλιο λες. Οκ. Okay. Εντάξει, έχεις δίκιο, Στέλιο, σε αυτό. Έχεις δίκιο. Απλά επειδή έχω δει ότι περνάει πολύ δύσκολα, μόνο γι' αυτό το αναφέρω. Δεν ξαναναφέρω. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Για τέτοια θέματα δεν πρέπει να παίρνουμε θέση. Λοιπόν, ανακοίνωση από τον Αρεστέχνη Άρη, ο ΑΣΜ Άρης και το Τμήμα Βόλεϊ Γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την Σάρα Πούρτιτς για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η Σάρα είναι γεννημένη στις 3 Μαρτίου 2010 και αγωνίζεται ως ακραία και ως διαγωνιστής. Πόσο 10? Έχει καμιά σχέση με τον Πούρτιτς τον μπασκετμπολίστα, λέτε? Καμιά αδερφή του να είναι? Τώρα, από τη σερβική Μπέογκραντ, ενώ αποτελεί μέλος των αναπτυξιακών εθνικών ομάδων της Σερβίας και έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας γυναικών αλλά και των αναπτυξιακών τμήματων του συλλόγου. Τώρα, Πούρτιτς, είχαμε πάρει και τον Πούρτιτς στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, συγγνώμη. Καμιά αδερφή του πρέπει να είναι. Έτσι το κόβω. Δεν είναι τυχαίο τώρα. Θα το μάθω αν όντως υπάρχει συγγένεια μεταξύ των δύο. Το 2010 με τρόμαξε, άκου 2010. Υπάρχουν και αυτές οι ηλικίες. Λοιπόν. Στο γυναικείο βόλεϊ, πώς βρίσκονται τα χρήματα, ρε παιδιά, λέει ο φίλος. Στο γυναικείο βόλεϊ υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, πέραν δηλαδή από την διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ, που στηρίζουν, ας πούμε, το Άρης Support Club ενισχύει και στο βόλεϊ γυναικών. Μα και στο βόλεϊ ανδρών. Κλείσαμε δύο παίκτες τώρα. Τους είχαμε κλείσει. Μάλλον τώρα έρχονται. Σήμερα έρχεται ένας και ο άλλος την επόμενη Πέμπτη. Εντάξει, παιδιά, ας περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη να ακούσουμε. Εγώ αυτό λέω. Για να προχωρήσουμε. Να, εδώ ο φίλος είναι ο πιο ωραίος. Το Μπούλο λέει Σιάο. Δεν χωράει ο Δημήτρης. Εν συνέστηση λέει 0. Ναι, είναι δυνατόν, ρε, εσύ. Είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά που κάνουν τώρα. Αλλά εγώ του το είπα, θα έρθω με το κλειδί και θα λέτε εμφανίστηκε αυτός με το κλειδί και θα κοιτάτε περίεργα. Γιατί εμφανίστηκε αυτός με το με το κλειδί στο γήπεδο, τι ήρθε να ξεβιδώσει. Θα το δοκιμάσω από το πρώτο ματς με την Μπούργος. Εκεί θα φανεί. Υπάρχει και η άλλη λύση. Αν δω παιδιά ότι είναι πραγματικά στενά και δεν χωράω, δεν θα πηγαίνω στο γήπεδο. Απλά είναι τα πράγματα. Θα κάθομαι εδώ στο στούντιο. Δεν παθαίνω τίποτα εγώ. Θα κάθομαι εδώ, θα τα βλέπω εγώ στην τηλεόραση και θα πηγαίνουν οι υπόλοιποι. Δεν, για μένα είναι εύκολο. Αν δεν χωράω, αυτό θα κάνω και μια χαρά. Όλοι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Και εγώ άνετος θα είμαι εδώ πέρα. Θα κάθομαι στην καρεκλίτσα μου άνετος, χωρίς να πιέζομαι. Οι υπόλοιποι ας πιεστούν. Δεν πειράζει. Θα τη βρουν την άκρη τους. Για τις δηλώσεις του Θανάση και την ερώτηση που του έγινε του Θανάση για το Γιάννη, πότε θα το δούμε να έρχεται να παίξει κτλ. Okay. Είναι λίγο κάτι που μπορούμε να το δούμε στο μέλλον, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό μας έστειλε το Γαρίδες, μας έστειλε τώρα. Πού είναι τέλος Γαρίδες? Ωραίος. Ο Μαργαρίτης είναι να πληρώσει δύο εισιτήρια. Τι διαστήρια, δύο δημοσιογράφου, να βγάλω δύο διαπιστεύσεις. Κοίτα, μπορώ να βγάλω δύο διαπιστεύσεις. Μία σαν Δημήτρης και μία σαν Οσάνλης. Αν έχει χώρο, βέβαια, γιατί πλέον είναι πολύ λιγότερες οι θέσεις. Αυτά εμάς αφορούν τους δημοσιογράφους, αλλά εντάξει, τώρα κουβέντα να γίνεται. Είναι πολύ λιγότερες οι θέσεις, οι οποίες υπάρχουν πλέον στα δημοσιογραφικά από αυτές που υπήρχαν. Νομίζω ότι είναι γύρω στους 40% λιγότερες. Με πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, λιγοστέψαμε τις θέσεις, αλλά υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Απλά, παιδιά, θα κάθονται αυτοί οι οποίοι έχουν δουλειά. Απλά πράγματα. Δεν θα έρχεται ο καθένας τώρα για να έρθει να κάτσει. Ερχόταν διαιτητές. Δεν λέω τον παρατηρητή, ακόμα και ο παρατηρητής διαιτησίας. Πρέπει να βρεθεί κάπου αλλού να κάτσει. Δεν είναι η θέση του να κάτσει στα δημοσιογραφικά. Σε όλα τα γήπεδα, εκεί κάπου τους βάζουν. Οκ, okay, αυτός άντε να κάτσει. Ερχόταν άλλοι διαιτητές, οι οποίοι έρχονταν να δουν το μάτς. Μάνατζερ, ατζέντιδες. Ή διάφοροι άλλοι οι οποίοι κάθονταν εκεί. Δεν θα υπάρχει πλέον αυτό. Εκεί θα κάθονται αυτοί οι οποίοι έχουν δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Ο Θωμάς θα στέλνει τον Γκάλι που χωράει. Όχι, θα στέλνω τον Γκάλι που δεν χωράει, αλλά δεν με ενδιαφέρει που δεν χωράει ο Γκάλι. Δεν θα πιέζομαι εγώ. Ας πιέζει τον Γκάλι. Εγώ δεν είμαι και μπασκετικός έτσι κι αλλιώς. Εγώ πηγαίνω. Γιατί πηγαίνω. Ο Γκάλι που είναι μπασκετικός θα πιεστεί. Αν το κάνω στο ποδόσφαιρο, θα πιεζόμουν εγώ. Τι κάνω. Λοιπόν. Είπαμε ότι να πούμε, παιδιά, το είπαμε και πριν. Να το σου, Ιωσήφ λέει, μια χαρά σε είδα, λέει προχθές στην Μπουγάτσα που σε χαιρέτησα, δυνάτησα αρκετά. Ναι, γιατί με είδες όμως. Με είδες πριν την Μπουγάτσα. Κατάλαβες, Ιωσήφ, τι έγινε. Με είδες πριν τη φάω. Μετά που την έφαγα, έπρεπε να με δεις. Με πέτυχες στο έμπα. Αν με πετύχαινες στο έβγα, δεν ήταν ίδια η κατάσταση. Είχα παχύνει. Αστέρι, γιατί δεν μπορείς, ρε, γελάς. Όχι, θα πάμε κλειδί. Εγώ δεν κάνω πλάκα. Εγώ τους ενημέρωσα ήδη και λέω, θα το πω και στον αέρα να ξέρετε. Σας ενημερώνω, θα είμαι με κλειδί στο γήπεδο. Ναι, αυτό λέω. Φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει κάποια σχέση με το παιδί, με τον Πούρτιτς. Η Σάρα Πούρτιτς, 16χρονη, πήραμε στο Βόλιο Γυναικών. Φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει κάποια συγγένεια. Τώρα αδέρφια θα είναι, τα φέραμε και τα δύο. Λοιπόν. Αυτό. Έβγαλε ανακοίνωση και η ΚΑΕ Άρης για τον Σούλη Μαρκόπουλο και ο Αλφα Σιγμάρης. Έβγαλε ανακοίνωση για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Έχουν βγάλει και αρκετές άλλες ΚΑΕ. Τις έχω δει. Δίαιτα λέει εδώ Αναστάση. Λέει ΚΑΕ Άρης προσέχει και την υγεία σας. Εντάξει παιδιά, ξέρετε, επειδή κάνουμε πλάκα καμιά φορά σε αυτό. Εντάξει, για μένα είναι θέμα δίαιτας. Δεν έχω κάτι και είμαι. Και είμαι χοντρός, δεν έχω κάποια ασθένεια και είμαι χοντρός. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που μπορούν να έχουν κάτι και να είναι εύσωμοι. Έτσι, ξέρετε αυτό, καμιά φορά το λέμε για πλάκα, εμένα δεν με πειράζει. Εμένα ίσα-ίσα εγώ τα λέω για τον εαυτό μου πρώτος από όλους, δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αλλά μπορεί κάποιος να έχει και κάποιο ζήτημα και να. Οπότε θέλει έναν σεβασμό. Όλοι να χωράνε, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους βασικά. Δεν είπαμε να τις κάνουν τις θέσεις, να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Επειδή έχω ζει πάει σε γήπεδα που ήταν στενά και δεν μπορούσε να κάτσει, στον Μπουρκ με ψάχνουν ακόμα. Που την ξύλωσα τη θέση όλη. Εκεί δεν ξεβίδωσα, δεν είχα κατσαβεί. Την ξύλωσα όλη όπως ήταν. Κοιτούσαν οι Γάλλοι, τι με κοιτάτε, λέω. Πάρτε το. Τι βάλατε εδώ πέρα, πώς θα κάτσουν, οι άνθρωποι λέω, εδώ πέρα. Με κοιτάξτε, μου έχει δίκιο, έχεις, μου λένε. Το πήρανε και φύγανε. Δεν είπαν τίποτα. Ο Νίκος εδώ ενημερώνει, λέει, με Τσεντεβίτα έμειναν 5 εισιτήρια. Τρέξτε, πότε είναι το μάτς με Τσεντεβίτα, ρε. Τι γίνεται. Δεν είδα μετά τα 4 sold out τα πρώτα. Δεν είδα μετά τι γίνεται, αλλά μου είπαν ότι. Και για τα υπόλοιπα παιχνίδια το ενδιαφέρον είναι συνεχές. Για να δω πότε είναι η Τσέντε Βίτα. Είναι το τρίτο μάτς. Γίνει και 28 Οκτωβρίου. Μάλιστα, μόνο στην 7 έχει 1, 2, 4, 5 εισιτήρια βλέπω στην 7. Που λέει εδώ ο φίλος, δεν έχει τίποτα άλλο. Είναι και αργία. 28 Οκτωβρίου. Θα μου πεις, είναι αργία την επόμενη μέρα. Οκ. Okay. Εμείς θα λείπουμε μάλλον εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα μάλλον θα παίξουμε στο Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, αν τα έχω υπολογίσει σωστά. 28 Δεκάτου θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οπότε θα απουσιάζουμε κατά πάσα πιθανότητα από αυτό το παιχνίδι. Δέστε, το ποτάσμα έχουμε πει, έχουν τελειώσει με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Με Παναθηναϊκό τελειώσαν πρώτα, μετά με ΑΕΚ, μετά με Ολυμπιακό τελειώσαν τα εισιτήρια. Στα υπόλοιπα έχει εισιτήρια για τον πρώτο γύρο πάντα, αυτά που έχουν βγει. Μπορούν να τα προμηθευτούν. Ακόμα και το μάτς με Μαρούσι Λεταμέτσα λέει χθες 238 έχουν μείνει. Ναι, παιδιά, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι και για τα υπόλοιπα παιχνίδια υπάρχουν. Ο Άσνα Ιντέζ λέει Τσεντεβίτα Παναθηναϊκό έχω κλείσει, λέει να ανέβω. Τα πήρες φαντάζομαι τα εισιτήρια, έτσι. Φαντάζομαι τα πήρες. Τα πράγματα είναι απλά, λέει, πριν από κάθε μάτσα κατεβαίνετε κάτω από το παλέ και θα τρέχετε και μετά πάνω στα δημοσιογραφικά. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και από τα παλιά δημοσιογραφικά, εγώ τουλάχιστον 5-6 φορές ανεβοκατέβαινα. Τώρα που είναι και πιο πάνω, πάλι θα το παλέψω έτσι να ανεβοκατέβω αρκετές φορές. Οκ. Okay. Θα το παλέψω. Ο φίλος εδώ λέει, Δημήτρης, we are looking for you, λέει GL Burg Basketball. Όχι παιδιά, μα τους το έδωσα εκεί τους ανθρώπους της Burg, τους φώναξα. Το ξύλωσα και του το έδωσα στα χέρια. Εν τω μεταξύ, το έχω ξαναπεί. Όλοι οι δημοσιογράφοι, οι Γάλλοι, ήτανε, μήπως σαν και εμένα, αλλά όλοι ήταν εύσομοι. Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα, πιο αδύνατοι ήταν οι άνθρωποι, αλλά όλοι ήταν εύσομοι. Κανένας δεν ήταν αδύνατος, πετσί και κόκαλο. Όλοι ήταν εύσομοι. Ούτε αυτοί χωρούσαν. Μα μου λέγανε και αυτοί, οι δύο κυρίες, οι οποίες και αυτές ήταν λίγο έτσι εύσομες, στο πλάι μου λέει καθόμαστε κι εμείς, λέει δεν χωράμε. Τώρα λέω, σας έδειξα τον δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος, ξυλώστε τα όλα. Τι μας, μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δουλειά κάνουμε. Αχ, ο φίλος ο Στράτος, ο φίλος μου. Τι γίνεται, λέει, με στόπερ. Ερώτηση φωτιά. Θα σου πω μετά το διάλειμμα. Θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα έχω Φώτη Πλιάκο και θα σου πω και για στόπερ τι γίνεται, Στράτο. Μην εδώ συντονισμένος για να ακούσεις τι γίνεται με στόπερ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω, Mentor Travel, υπάρχουν ακόμα κάποιες θέσεις για το πρώτο τσάρτερ. Την προσεχή εβδομάδα, Δευτέρα φεύγει το τσάρτερ. Μεσημέρι, ξημερώματα Τετάρτης επιστρέφει πίσω, μέσα μετά το παιχνίδι επιστρέφει πίσω στη Θεσσαλονίκη από το Λεμάν. Με την μεταφορά, στο Τουρ πηγαίνει το αεροπλάνο, δεν πηγαίνει στο Λεμάν. Από εκεί ο δικός για το Λεμάν δεν είναι πολύ μακριά. Η παραμονή, μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο, γήπεδο, επιστροφή. Ενώ έχει βγει και το τσάρτερ για το δεύτερο παιχνίδι, το εκτός έδρας της ομάδας, στη Γερμανία με την Ροστόκ. Και από εκεί και πέρα, η χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος του, Yellow Wizard, για μία ιστοσελίδα η οποία θα πετάει yellowwizard.gr, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις, και ρεύμα.gr, θέλεις ρεύμα ή αέριο, από τη Zenith, ρεύμα.gr. Και μπορείς να κερδίσεις και πλούσια δώρα. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Φώτη αρχικά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα αναφέρουμε και με το κομμάτι των δικών σας μηνυμάτων στο τέλος της εκπομπής.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
12: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
12: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
8: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Automarket.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και It's Action Service.gr.
15: Lease Access.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
18: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη. Όπου και να πας, θα με κοιμώ.
20: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλλοπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλλοπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο εσείς.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
26: GPS λογικό έχεις.
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
27: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
28: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, στο Yellow Radio 101,7. Θα συνεχίσουμε με τα θέματα τα οποία σχολιάζουμε. Θα πάμε στον Φώτη Πλιάκο να πάρουμε και το δικό του σχόλιο. Νομίζω πρέπει να ήταν χθες, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει, θα μας τα πει και ο ίδιος. Κάτσε να τον καλησπέρισουμε αρχικά. Καλησπέρα.
1: Στην εκπομπή Yellow News, ναι, στο Yellow Radio
0: 101. Χαμηλώσουμε κιόλας πριν βάλουμε το Φώτη. Ρε, όσαν λυτή πράγμα είσαι, ρε. Ανεπίδεκτος μαθήσεως, λοιπόν. Έλα, Φώτη μου, καλησπέρα.
2: Έλα, καλησπέρα. Ήμουνα σε διακαναλική σύνδεση.
0: Ήσουνα κανονικά.
2: Κρατούσα και διάφορα μικρόφωνα και το δικό μου, τέλος πάντων, και τα λοιπά. Ναι, και ξυπνάω.

0: φοβερός οικογενειάρχης και με το γιο το Χάρη και με την κόρη του. Δηλαδή ήταν ένα υπόδειγμα ανθρώπου που ασχολείται με τον αθλητισμό και πάρα πολύ κρίμα πραγματικά, γιατί φαινόταν ο άνθρωπος ότι ξέρεις, τον βλέπαμε και στη Βόλτα, στο κέντρο αρκετές φορές τον είχα δει. Πραγματικά πολύ μεγάλη στεναχώρια για το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή. Και όχι ότι έχει σημασία, τελευταία δουλειά ήταν στον Άρη, όπως θυμόμαστε, και γίνει την εποχή του Γουλιέλμουνα, και η μοναδική έτσι μια ηλιαχτίδα φωτός σαν να φαινόταν όταν είχε αναλάβει. Αλλά προφανώς οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές τότε. Και έφυγε με αυτόν τον τρόπο από τον Άρη στην τελευταία του επαγγελματική δουλειά. Ένας αποδεκτός άνθρωπος του μπάσκετ από όλη την αθλητική κοινότητα της Ελλάδας, έτσι, της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Οπότε συλληπιτήρια και πάλι στην οικογένειά του. Όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυσάρεστο. Δυστυχώς, όπως συνηθίζεται να λέμε, η ζωή συνεχίζεται. Εμείς ασχοληθούμε με τα δικά μας, τα οποία είναι και πολύ διαφορετικά, γιατί είναι και πολύ χαρούμενα, έτσι. Δηλαδή βγάζουν αυτό το οποίο σπράξαμε από την Media Day χθες, ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό, κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Και όσον αφορά το πώς λειτουργεί η ομάδα ακόμα και σε μια μηντιακή, παύλα μαρκετίστικη εκδήλωση, το ένα κομμάτι είναι αυτό, και το δεύτερο κομμάτι είναι το γηπεδικές εγκαταστάσεις. Παρά το γεγονός ότι το παλέ των Ιγκάλης Κόρ του Αλεξανδρού είναι μικρό για τον Άρη, ότι είναι απαρχαιωμένο, το ένα γήπεδο το οποίο χτίστηκε το 66, που ήταν χωράφια εκεί τριγύρω από την Εγνατία, αυτό είναι το γήπεδό μας, και οι άνθρωποι της ΚΑΕ κάνουν μια προσπάθεια να βελτιώσουν και τις συνθήκες παρακολούθησης του αγώνα και την αύξηση της χωρητικότητας. Προφανώς και δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό, αλλά και από την άλλη, ξέρεις, να γκρινιάζουμε ενώ γίνεται μια τέτοια προσπάθεια, και αυτό το κρίνω άδικο. Αυτή ήταν η θύρα που μπορούσε να μπει βάσει των προδιαγραφών ασφαλείας. Δυστυχώς δεν γινόταν να γκρεμιστεί το μπουθ εκεί στο πέταλο, στο παλέ, για να απελευθερωθούν και άλλες θέσεις. Αυτό όσον αφορά τη χωρητικότητα, και πάλι έτσι ήταν καμιά 800 άτομα παραπάνω.
1: 6.200 θα είναι, 6.200 πλέον η χωρητικότητα από ό,τι μας είπαν.
0: 6.200, ναι.
1: Αυτές είναι οι θέσεις.
0: Υπήρχαν και μάτς στο. Ξέρεις, γιατί εγώ κάθε περιβολή έγραψα 7.000, ότι θα ξεστάει 7.000 κόσμο από όλες τις πλευρές. Με τον Πανιόνιο πέρσι, που ήταν ασφιχτικά γεμάτο το γήπεδο, στο Μπες Βγες με παιδιά, είχε καμιά, ξέρεις, 1.000 άτομα μέσα έξω.
1: Και έχει ζήσει αυτό το γήπεδο τώρα, άστο.
0: Ναι, καμιά 6.000 μέσα είχε.
1: Στον τελικό του κυπέλου το 2017 ήταν, τι να σου πω τώρα, είχα 6 άτομα πάνω στην πλάτη μου, όπως έκανα μετάδοση, ήταν 6 πάνω στην πλάτη μου κρεμασμένοι. Ναι. Τι συζητάς τώρα.
0: Και σε άλλες περιπτώσεις, και πιο παλιά, και το 97, και στον τελικό με το Μαγκότσιο, στο Final Four, που υπήρχε και διαχωριστικό με τους οπαδούς των άλλων ομάδων. Αν είχε φωνή το παλέ, θα έλεγε με σκάσατε, και αναμένεται να συνεχίσει κατά κάποιο τρόπο να αισθάνεται αυτό το γήπεδο, το ιστορικό, σε πολύ ωραίο σημείο, αλλά μικρό και για τις απαιτήσεις της ομάδας και για τις απαιτήσεις του κόσμου. Έτσι, ακόμα και με το μέγιστο που μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ με αυτή την καινούργια κυρία, την οποία εμένα μ' άρεσε, για να σου πω την αλήθεια. Θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα της σε όλα τα μάτια που θα είναι sold out. Είναι ζήτημα λίγων
1: ημερών. Δεν το συζητάμε αυτό. Ναι.
0: Να υπάρξει ολοκληρωτικό sold out. Όταν το δούμε γεμάτο με κόσμο εκεί, που θα είναι, ξέρεις, άλλοι όρθιοι, άλλοι καθιστοί με πανό, στα κυτρινόμαυρα όλοι ντυμένοι, μιλάμε για κάτι το οποίο θα το ζήσουμε για πρώτη φορά. Οπότε υπό αυτή την έννοια, γιατί είχαμε αυτή την κουρτίνα που λέει και ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί από πίσω, θα βλέπουμε ένα γήπεδο ολοκληρωμένο με κόσμο παντού. Για τον Παλμό τώρα δεν το συζητάω. Αυτά που θα γίνονται στα παιχνίδια και τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν, αλλά θα είναι όλες οι βραδιές, και στο EuroCup και στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα αυτό που είπαμε όσον αφορά την εμπειρία μέσα στο γήπεδο, με τα LED, για αυτούς που είναι και VIP, με τα καθίσματα, τα δερμάτινα, όλες οι εργασίες που έχουν γίνει, θα είναι το

0: είναι μάλλον, έχει γίνει ήδη το παλέ από όλα τα χρόνια της, της ιστορίας του, τα οποία είναι 60, έτσι, σωστά, δεν τα
1: παραπάνω από 60, πότε έγινε, το 60 ναι. Έγινε, 60 χρόνια πάει.
0: Το 66, γιατί και εγώ χθες το
1: 66 τσεκάρα. Έκανε τα εγγένεια, έχεις δίκιο, ναι, ξεκίνησε ναι. Να χτίζεται, το 66 έκανε τα εγγένεια.
0: Ναι, το 66 που έγινε τα εγγένεια βρίσκεται στην καλύτερη του φάση όλων των εποχών όσον αφορά την κατάσταση και την ανακαίνιση που έχει γίνει και θα φιλοξενήσει μια από τις καλύτερες ομάδες, σίγουρα την πιο ακριβή ομάδα του Άρη, γιατί συζητώ και με έναν φίλο φανατικό αριανό και πολύ του μπάσκετ. Προσπαθούσαμε να υπολογίσουμε, έλεγε, τότε έπαιρνε 300 εκατομμύρια ο Γκάλης, έπαιρνε γύρω στα 200 ο Γιαννάκης. Λέω μην το κουράζεις, δεν μπορούμε να το φέρουμε μία ή άλλη, γιατί είναι μετατροπή δραχμή σε ευρώ,
1: άλλη εποχή,
0: πληθωρισμός, ναι, Πασόκ τότε, να το πω έτσι και χαριτολογώντας, λέω δεν μπορεί να υπολογίσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτή η ομάδα είναι πιο ακριβή, έτσι, ακόμα και από την εποχή του Γκάλη και του Γιαννάκη, νομίζω ότι, γιατί είναι και περισσότεροι παίκτες, και είναι και οι περισσότεροι παίκτες που αμείβονται από τον Ρόμπινσον Έρλ που παίρνει ένα 700 μέχρι το τελευταίο, δεν ξέρω ποιο ακριβώς τώρα ποιο είναι το τελευταίο συμβόλαιο. Στο ενδιάμεσο είναι πάρα πολύ, στο εκατομμύριο, στα 700, είναι μια πάρα πολύ ακριβή ομάδα. Συν τα συμβόλαια του προπονητικού team, του Σπανούλη, νομίζω ότι έχει γίνει μια επένδυση για αυτό που θέλει ο Άρης, δηλαδή να διακριθεί μέσω του EuroCup και μέσω του πρωταθλήματος. Που θα μπορούσε, φυσικά θα θέλαμε μάλλον και θα θέλαμε ένα μεγαλύτερο γήπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό είναι το maximum που μπορούμε να έχουμε. Οπότε είδαμε και το πώς λειτουργεί η ομάδα και εκτός αγώνα, πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ζήσης και Σπανούλης τους παρακολουθούσαν τους παίκτες όλη την ώρα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πραγματικά το επίπεδο σοβαρότητας όλων των παικτών, γιατί και στο μπάσκετ έχουμε δει και σε άλλες ομάδες και σε εμάς στο παρελθόν. Εντάξει, κάνουμε μας και την πολίστες στο. Πώς το πω, δηλαδή το hip hop, να το πω έτσι, το έχουν μέσα στο αίμα τους με την κακή έννοια, ναι. Να το χρησιμοποιήσω και πάλι. Εγώ είδα μια σοβαρότητα, έναν Ρόμπινσον Έρλ, δηλαδή που είναι και το πιο ακριβό συμβόλαιο και ο παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να παίξει και στο top 5 της EuroLeague. Τη φετινή σεζόν, να μιλάει, θα το ακούσει και ο κόσμος αύριο μεθαύριο, αύριο νομίζω. Φοβερός λόγος, κατάρτιση, δηλαδή ακόμα και σε ανθρώπινο, δηλαδή εκτός από παιχταράδες, να το πω έτσι, γιατί εγώ τους θεωρώ όλους παιχταράδες, πρέπει να γίνει και κάποιο σκάουτινγκ όσον αφορά τους χαρακτήρες και τη σοβαρότητα που δίνει την εντύπωση.
1: Έτσι, ότι στέκομαι πολύ και σε αυτό που είπε ο Σπανούλης χθες, ότι πήραμε τους πρώτους μας στόχους. Το έχει ξαναπεί βέβαια. Πήραμε τους πρώτους μας στόχους. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Δεν το ακούς εύκολα αυτό το πράγμα να το λέει προπονητής. Πήραμε τους, ό,τι πρώτο στόχο είχαμε, αυτούς πήραμε. Νομίζω ένας μόνο μας ξέφυγε. Δεν το είπε ο Σπανούλης βέβαια. Έτσι, μόνο ένας μας ξέφυγε. Ο οποίος ήταν ο Τζάστιν Ρόμπινσον που έπαιζε στην Παρί. Ήταν ο μοναδικός που μας ξέφυγε. Όλοι οι άλλοι, ό,τι πρώτο στόχο είχαμε, αυτόν πήραμε.
0: Εκεί είπε στην αρχή, όταν συζητούσα με το Ζήση, λέει αυτούς τους παίκτες ήθελα, σε όποια ομάδα
1: πήγαινα.
0: Και αν πήγαινα, ναι. Για να καταλάβουμε και το τι έγινε και το ρόλο του Ζήση, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Στο πώς σχηματοποιείται και πώς σχηματίστηκε αυτή η ομάδα. Οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο το καινούργιο γήπεδο, οι παίκτες που τους είδαμε από κοντά, το προπονητικό staff, είναι μια ομάδα, γιατί το λένε και οι παλιοί πολλές φορές, ξέρεις, για παλιές εποχές και το ποδοσφαιρικό, Άρη, ο Τσατσέτσκι που τους είχε στρατιωτάκια και ο καθένας έβγαινε από το πούλμαν ανάλογα με το τι θέση έπαιζε. Δεν τα έχω ζήσει εγώ αυτά, έχω ακούσει πολλές και διάφορες ιστορίες. Φαίνεται ότι επικρατεί. Δεν ξέρω πώς το έχει επιβάλει αυτό τώρα ο Σπανούλης και ο Ζήσης, αλλά ήταν κυριολεκτικά πάρα πολύ σοβαρή, στρατιωτάκια κανονικά και τόσο όσο. Δηλαδή μέχρι εκεί που πρέπει. Φυσικά την παράσταση την έκλεψε ο Θανάσης. Και εδώ τώρα έχει κάτι πλάνα, να δεις πώς τον κοιτάω το Θανάση, λες και είμαι ερωτευμένος κανονικά. Έχουν στείλει πολύ αυτές τα στιγμιότυπα από τις συνεντεύξεις. Θανάση ο οποίος είναι ο αρχηγός, παιδί μου, αν και δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Δηλαδή είπε ότι η ομάδα πάνω απ' όλα, αλλά η τελευταία του ατάκα, ο τρόπος, γιατί δεν μπόρεσε να κρυφτεί, έτσι, στην ερώτηση που τον έκανε ο Σταμάτης Μουρελής για τον
1: Γιάννη.
0: Για τον Γιάννη. Καταλάβαμε. Πάντως, δηλαδή, όποιος, πώς το λένε, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Το τι μέλη γενέστε στο μπασχετικό Άρη. Δηλαδή είναι μια κατάφερε το κερασάκι στην τούρτα, ο τρόπος με τον οποίο απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Αλλά η ουσία είναι, γιατί στο σήμερα, δηλαδή το πρώτο κομμάτι αυτής της δήλωσης Θανάση, να πετύχουμε το στόχο μας, δεν υπόθηκε σε αυτές τις συνεντεύξεις ποιος είναι ο στόχος, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρα να φτάσει η ομάδα τουλάχιστον μέχρι τον τελικό του EuroCup, έτσι, και να παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου με τον αγωνιστικό, ας το πούμε, έχοντας σαν προτεραιότητα τον αγωνιστικό τρόπο, τον αγωνιστικό δρόμο, και μετά φαντάζομαι είναι διοικητικό το θέμα, αν δεν τα καταφέρει η ομάδα αγωνιστικά, που εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, αν θα διαλέξει άλλο δρόμο για να παίξει αυτήν την... Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ μακρινό, για την ώρα φαίνεται μια ομάδα η οποία είναι καλή, φαίνεται μια ομάδα όταν μπήκε ο Γιώβιτς στις υποχρεώσεις της και στο rotation, που από ό,τι φαίνεται είναι κάπως πίσω, έτσι, ακόμη θα του δώσει μάλλον Σπανούλης περισσότερο χρόνο για να μπει. Αρχίζει γενομένης από το μάτς με την Λεμάν εκτός έδρας την ερχόμενη Τρίτη, να γίνει εκεί το ξεκίνημα και να μπουν τα πράγματα στη θέση του. Τώρα για την Καρδίτσα, που σ' άκουσα να τον αναφέρεις νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχεις... Mm-hmm. Που φαντάζομαι έχεις, γιατί και εσύ έχεις επικοινωνία και με οπαδούς και με ανθρώπους που πηγαίνουν εκδρομές. Ετοιμάζεται παλαϊκή συγκέντρωση, είτε με είτε χωρίς...
1: Λένε 500 εισιτήρια ότι θα πάρουμε, αλλά πολύ περισσότεροι πιστεύω ότι θα πάμε.
0: Θα σηκώσουν το γήπεδο και θα έχει πολύ κόσμο που ετοιμάζεται να πάει. Λόγω Σπανούλη, Ζήση, Αντετοκούμπο, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα παιχνίδια σε τέτοιες πόλεις θα είναι και μια γιορτή κανονικά για την τοπική κοινωνία, έτσι όπως ήταν και την δεκαετία του 80 με τον Γκάλι, τον Ξανθό και τον Γιαννάκη, και θα δούμε πολλά. Δηλαδή θα δούμε φαινόμενο ότι, εντάξει, το ότι δεν φτάνουν τα εισιτήρια στον Ιγκάλι Σχόλ το κατάλαβε και ο πλέον Αδάης, αλλά πολύ πιθανό να μην φτάνουν τα εισιτήρια και στα
1: εκτός έδρας.
0: Και τώρα
1: μια που το είπες, μόλις εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια για το Άρης Τσεντεβίτα Ολύμπια. 28 Οκτωβρίου, τρίτο μάτς εντός έδρας. Εξαντλήθηκαν και γι' αυτό τα εισιτήρια.
0: Αυτό ξέρεις, επειδή είναι πάντα συντονισμένο στο γύρο, πολύ φίλοι.
1: Ναι, μόλις το είπα, τα πήραν.
0: Με το που γίνεται μια αναφορά, σου λέει δεν το παίρνεις.
1: Να είμαστε σίγουροι.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς δεν χάνεται ούτε η θέση ούτε τα χρήματα, γίνεται μεταβίβαση του εισιτήριου.
1: Όχι, δεν γίνεται. Ναι. Μεμονωμένου εισιτήριου δεν γίνεται μεταβίβαση. Μην τον μπερδεύουμε αυτό.
0: Δεν γίνεται μεμονωμένου.
1: Όχι, okay, μόνο διαρκείας. Δεν μου λες, εσύ τώρα πριν πούμε τα υπόλοιπα, πριν πούμε έτσι και για ποδόσφαιρο κάτι, τα δημοσιογραφικά τα είδες?
0: Τα είδα, ναι.
1: Για δώσε κι εσύ έτσι feedback, γιατί όσοι μου το μετέφεραν απογοητεύτηκα λίγο.
0: Στο μάτι φαίνεται μικρότερα. Στο μάτι φαίνεται σαν να καθίσετε εσείς οι πέντε που το ανέφερες.
1: Και
0: οι υπόλοιποι δεν ξέρω. Θα βγάζουν γιγαντοθόνοι έξω. Δεν ξέρω τι θα γίνεται για τους...
1: τέτοια να μου λες. Τέτοια να μου λες.
0: Κοίτα, άμα κοπούνε αυτοί που ανέφερες...
1: Ενέρεση. Μα έτσι θα γίνει, πιστεύω. Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δηλαδή έμπαινε ο Χρήστος Γκάλης μέσα και χαιρετούσε. Πέντε ατζέντιδες, τρεις πρώην διαιτητές, πέντε παρατηρητές. Που ήταν όλοι στα δημοσιογραφικά.
1: 100%. Να είναι εκεί, ρε παιδί μου, αυτοί που δουλεύουν, έχουν τη δουλειά. Που δουλεύουν, ρε παιδί μου. Όποιος έχει δουλειά, δημοσιογράφος, να είναι εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά του. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Έτσι, απλά είναι τα πράγματα.
0: Μπροστά, θυμάσαι, είχε και μια σειρά με καθίσματα, με καρδελάκια.
1: Ναι, από την κάτω πλευρά, ναι.
0: Ήταν δημοσιογραφικά και αυτά. Ναι. Νομίζω και αυτά ότι πρέπει να. Δηλαδή, ότι όλη η σειρά κάτω είναι. Ότι θα είναι εισιτήρια κανονικά.
1: Όχι, κόσμος είναι κανονικά, όλο το υπόλοιπο. Δεν υπάρχει.
0: Για τον κόσμο.
1: Ναι. Όλο το υπόλοιπο είναι κόσμος κανονικά.
0: Κάποια στιγμή να ξεσταθεί μια
1: ανακοίνωση. Θα το δούμε στην πράξη.
0: Θα στήσουμε μια γιγαντοθόνη απ' έξω και θα το παρακολουθείτε από εκεί. Ναι, φαίνονται πιο μικρές οι θέσεις. Με έναν άνθρωπο που εργαζόταν εκεί και το γνωρίζω, έτσι δεν ξέρω τι μαθηματικά έκανε, μου είπε ότι χωράνε καμιά 28, κάτι τέτοιο ή παραπάνω. Ναι. Μου είπε ένα νούμερο, το οποίο έτσι όπως το άκουσα πάντως, δεν ανταποκρινόταν στην εικόνα που έχεις από μακριά. Γιατί δεν ανέβηκα πάνω για να δω τις
1: 28, 28 πλιάκι θα χωράνε και Νίκη Παπαδόπουλη. Όχι 28 σανλίδες.
0: Ναι, τι να σου πω. Καλά, εγώ μπαίνω και εγώ και από την πόρτα. Το
1: παντού μπαίνω, δεν έχω πρόβλημα, πες.
0: Δεν έχω θέμα. Αλλά όλα αυτά θα τα ζήσουμε σύντομα, έτσι. Και τα χορηγικά και όλα τα υπόλοιπα, η αλλαγή του χορηγού, οι νέες φανέλες. Τώρα εγώ δεν ξέρω. Εμένα, δηλαδή, επειδή λένε άλλοι το σήμα που είναι εδώ εκείνο του EuroCup, είναι κάποιες προδιαγραφές που τις επιτάσσει η EuroLeague. Και το σήμα της EuroLeague πρέπει να είναι σε συγκεκριμένο σημείο. το σχήμα της ομάδας πρέπει να είναι. Και δεν μπορεί να ικανοποιούν και, και όλα τα γούστα. Κάποιος λέει του αρέσουν οι ρηγοί, άλλος του αρέσει πιο σκούρη, άλλος πιο ανοιχτό το κίτρινο. Εγώ έτσι όπως τα είδα, είδα μια πολύ προσεγμένη, πολύ προσεγμένη δουλειά. Να δούμε και την ομάδα στην πράξη. Εντάξει, πιστεύω ότι θα. Το θεωρώ έτσι με τις βάσεις που έχει βάλει, ότι αν δεν το βρει το δρόμο της αυτά πρώτα ένα-δύο παιχνίδια, το θεωρώ δεδομένο ότι θα ρολάρει κάποια στιγμή στη συνέχεια του. Άμεσα δηλαδή, έτσι. Θέλω να περιγράψω ότι εφόσον έχεις όλο αυτό το background, το οποίο είναι στημένο σε αυστηρά και μόνο μπασκετικά κριτήρια, δεν μπορεί δηλαδή τώρα. Δηλαδή, το θεωρώ πολύ δύσκολο να μείνει καλή ομάδα. Έτσι. Δεν ξέρω ο στόχος, το EuroCup, η πορεία στο πρωτάθλημα, τι μπορεί να φέρει. Αλλά πιστεύω θα βλέπουμε μια ομάδα που θα την αισθανόμαστε σε όλα τα επίπεδα ότι εκπροσωπεί τον Άρη όπως πρέπει να τον εκπροσωπεί. Μακάρι να πάνε όλα καλά, εγώ το πιστεύω. Έτσι. Και το μέλλον φυσικά θα.
1: Ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρικά δεν έχουμε κάτι.
0: Δεν είναι κάτι ποδοσφαιρικά. Εγώ μια διαπίστωση να κάνω που είναι μια διαχρονική της τελευταίας των τελευταίων 30 ετών, βλέποντας και το παιχνίδι της Εθνικής εχθές. Γιατί ενώ ο Άρης, ας το πάρουμε στην περίοδο Καρύπηδη, τώρα μην πάμε πιο πίσω, Σκόρδας, Αθανασιάδης και υπόλοιπες, Ηλιάδης κτλ. Αυτό που λέμε το ελληνικό στοιχείο με καλούς παίχτες. Δηλαδή ο Άρης έδωσε δυνατότητα και την εκμεταλλεύτηκε και φυσικά βοήθησε και την ομάδα στον Σιώπη να κάνει restart στην καριέρα του. Ξαναπήγε εθνική μέσω του Άρη. Ο Φετφατζίδης έκανε το ίδιο. Βλέποντας, ας πούμε, λέω λόγου χάρη, προφανώς και δεν μπορείς να πάρεις τον Τζόλι από την Arsenal, ούτε τον Δουδίκα από την Κόμο. Αλλά το Κουρμπέλι, ας πούμε, που πήγε στον Αστέρα Τρίπολης ή τον Ανδρούτσο, που είναι παίκτες οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τους βλέπουμε να έχουν καλή παρουσία στις ομάδες τους. Εγώ αυτό λέω, γιατί να μην δώσουμε, εφόσον έχουμε και ένα παράδειγμα, η τελευταία φορά έτσι που έκανε ο Άρης σημαντική εντύπωση στην ποδοσφαιρική Ελλάδα ήταν εκείνη η πορεία με τον Κούπερ, με Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβερκούζεν και Ρόζεμπουργκ. Έτσι, είχε αρκετούς Έλληνες εκείνη η ομάδα. Δεν εξετάζω την μετέπειτα πορεία τους και τι έκανε ο καθένας, αλλά είχε τον Σιφάκη, είχε τον Λαζαρίδη, είχε τον Μενδρινό, είχε τον Μπρίτα. Είχε τον Κρίστη Βαγγέλη που ήταν και εντάξει, δικό μας παιδί από τις ακαδημίες. Τον Καζναφέρη ακόμα και χρησιμοποιώ το παράδειγμα του Μενδρινού, ο οποίος δεν είχε κάνει σπουδαία καριέρα στον Ολυμπιακό. Αλλά σε εκείνα τα μάτς, σε μια ομάδα που τουλάχιστον στην Ευρώπη 100% ρόλαρε, είχε αρκετά σημαντικό ρόλο. Έχουμε δει δηλαδή ότι θα πρέπει να έχεις κάποιους Έλληνες, καλούς Έλληνες, όχι μόνο να έχεις Έλληνες, για να έχεις Έλληνες. Η μεταγραφική πολιτική υποδεικνύει κάτι διαφορετικό. Απλά το αναφέρω επειδή βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα έχει γίνει και έχει αποκτήσει και σχετικά καλό brand έτσι, στο εξωτερικό και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει και με την αξία των παιχτών που παίζουν στο εξωτερικό. Yeah. Μήπως θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε, δηλαδή αυτό λέω στο by the way, και κάποιους Έλληνες που μπορεί να μας φαίνονται, δεν ξέρω, δευτεράντζες, ότι δεν μας κάνουν. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει και καλό κλίμα στα ποδήλατα και να βοηθήσουν και αγωνιστικά.
1: Έγινε Φώτη μου, σε ευχαριστώ.
0: Bye, για χαρά.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Φώτης Πλιάκος, το δικό του έτσι, σχόλιο και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο λίγο. Δεν έχει ποδόσφαιρο τώρα, δεν έχει αγώνες, είμαστε λίγο σε μια διαδικασία αναμονής. Σας είπα και νωρίτερα για το θέμα του γηπέδου ότι περιμένουμε πιθανόν να έχουμε κάποιες εξελίξεις στις επόμενες ημέρες για το θέμα του γηπέδου, εννοώ για το ποδόσφαιρο, για την ανάπλαση, διπλή ανάπλαση, ίσως και την Τετάρτη, που είναι η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη Άρη, κάτι να ακούσουμε όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Κρατήστε το και είμαστε σε αναμονή. Για το θέμα που ρωτούσαν οι φίλοι νωρίτερα για στόπερ, αν η ομάδα θα κινηθεί. Παιδιά, δεν βλέπω να κινείται η ομάδα. Είναι 25 Σεπτεμβρίου, το είπα και χθες. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα, μέχρι τις 29 μπορείς να κάνεις μεταγραφές, μέχρι και την Τρίτη δηλαδή. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει κάποια κινητικότητα. Νομίζω ότι έτσι θα μείνουμε, έτσι θα συνεχίσουμε. Με αυτούς τους παίκτες θα μείνουμε, δηλαδή με τους Φαμπιάνο, Σούταλο, τον Ματάρτιάμ, ο οποίος έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος του, τον Κάμτσι, τον Νεαρό και τον Γένσεν, που είπε προθέσεις μπορεί να παίξει και αυτό στο κέντρο της άμυνας, τον είδαμε στο ξεκίνημα της σεζόν. Αυτή θα είναι. Τουλάχιστον μέχρι το Γενάρη. Δεν φαίνεται να υπάρχει η πρόθεση να πάει ο Άρης σε αναζήτηση κάποιου ελεύθερου παίκτη σε αυτή τη θέση. Έτσι κι αλλιώς δεν έφυγαν οι παίκτες που θα θέλαμε, έφυγαν πολύ λιγότεροι από όσοι θα ήθελε η ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εδώ, μεγάλο ρόστερ, 32 παίκτες. Θέλει διαχείριση από την πλευρά του προπονητή, μέχρι να επιστρέψει η ομάδα σε αγωνιστικές υποχρεώσεις και πάλι να έχει αποφασίσει ποια είναι η βάση της, να έχει αποφασίσει ποιοι είναι οι παίκτες με τους οποίους θα πορευθεί, ποιος είναι ο σχηματισμός, ποιο είναι το σύστημα, ποιοι είναι οι... αυτοί που θέλει. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρει απόφαση όταν επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση. Δεν μπορεί να πάει δηλαδή πάλι με αλλαγές συνέχεια εντεκάδων σε κάθε παιχνίδι να αλλάζει, να αλλάζει, να αλλάζει. Πρέπει να κατασταλάξει κάπου. Αυτό. Και το κλείνω. Σας είπα και πριν ότι τέλειωσαν τα εισιτήρια και για το μάτς με την Τσεντεβίτα Ολυμπία, δεύτερο παιχνίδι του EuroCup με sold out. Μετά από αυτό της πρεμιέρας με την Μπούργος. Εντάξει, παιδιά, είναι νομίζω μια διαδικασία που δεν θα αργήσει. Και επειδή κάποιοι φίλοι ρωτούσαν για τα πέταλα, εκεί, παιδιά, υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια. Υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια, αλλά είναι μόνο στους συνδέσμους. Έτσι, ο Super 3 έχει κάποια για τις θύρες 5-6 για το πέταλο, το παλιό πέταλο, το κλασικό πέταλο του παλέ. Και υπάρχουν και κάποια για το άλλο πέταλο, τα οποία επίσης τα έχουν οι σύνδεσμοι που πηγαίνουν εκεί, οι Ερλοχίτες, το Athens Club και όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν εκεί. Απλά ως διευκρίνηση σας το λέω, μόνο εκεί υπάρχουν κάποια εισιτήρια, αν δεν έχουν εξαλειφθεί και εκεί. Δηλαδή, νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχουν κάποια ακόμη. Αλλά είναι για τα μέλη των συνδέσμων. Για το Λεμάν που με ρωτούσε ένας φίλος από χθες και βγαίνει ενημέρωση από την πλευρά της ΚΑΕ για το τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε το εισιτήριό σας για την Γαλλία, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για τον Άρη που θα γίνει στο Λεμάν. Ιδίως όσοι δεν ταξιδεύετε με το τσάρτερ, όσοι ταξιδεύετε με το τσάρτερ θα τη βγάλετε εκεί την άκρη. Όσοι δεν ταξιδεύετε με το τσάρτερ πρέπει να επικοινωνήσετε με τον τρόπο που αναφέρει η ΚΑΕ. Μπείτε μέσα, υπάρχει ενημέρωση της ΚΑΕ, μπείτε μέσα να την διαβάσετε και να κάνετε αυτό το οποίο απαιτείται. Πριν πάω στα υπόλοιπα μηνύματα, βλέπω και ο Νίκος Γκάλης έχει κάνει μια ανάρτηση όσον αφορά το Σούλη Μαρκόπουλο, την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλο, Νίκος Γκάλης. Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης μου στέλνει κάτι. Θα ξεκινήσω με αυτό και θα πάω μετά στα υπόλοιπα μηνύματα. Λέει, όπως λέμε τα αρνητικά, να πούμε και τα θετικά. Τις τελευταίες ημέρες είμαι σε επικοινωνία με την Ιωάννα Μαυρομάτη, την Head of Ticketing της ΚΑΕ, την υπεύθυνη για τα εισιτήρια δηλαδή. Και πέρα από το ότι με βοήθησε, λέει, πάρα πολύ για τα εισιτήρια ως κάτοικο εξωτερικού, χθες η τελευταία της απάντηση είναι μετά τα μεσάνυχτα. Μπορώ να μην το εκτιμήσω, λέει ο Δημήτρης. Έχει απόλυτο δίκιο, ο Δημήτρη. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε αυτές τις θέσεις πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε κάθε απορία η οποία προκύπτει. Και είναι λογικό. Τι, παιδιά, όσο περισσότερος κόσμος πηγαίνει στο γήπεδο, όσο περισσότερος κόσμος ασχολείται, τόσο περισσότερα ζητήματα προκύπτουν. Πρέπει να είναι έτοιμη να δίνει τις απαντήσεις, να ψάχνει, να βρει τι ισχύει σε κάθε περίπτωση και να ενημερώνει τον κόσμο για την καλύτερη εξυπηρέτησή του. Η Ιωάννα είναι πολλά χρόνια στην ΚΑΕ Άρης, πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή εγώ τη θυμάμαι πάνω από 15 χρόνια. Εκεί την δεν έχει μεγαλώσει βέβαια, ήταν πολύ μικρή όταν ξεκίνησε. Μην μας ακούσει κιόλας η Ιωάννα και μας κυνηγάει. Πάντως είναι πολλά χρόνια εκεί, έχει διάφορους ρόλους, πλέον έχει και αυτόν τον ρόλο έτσι πιο έντονα. Και πάντοτε στο κομμάτι της εξυπηρέτησης είναι εξαιρετική. Απλά το διευκρινίζω, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης, πρέπει να λέμε και τα θετικά. Συνήθως λέμε μόνο τα αρνητικά. Πρέπει να λέμε και τα θετικά. Να τα αναφέρουμε. Πάμε σε μερικά μηνύματα τώρα, να δούμε και να σχολιάσουμε. Λέει ο Σταύρος Στόπερ, λέει το ανέκδοτο του καλοκαιριού, τι τραβάμε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Γιώργος λέει: αρκετές καλές ομάδες έχει ο Όμιλος, Τσεντεβίτα, Λεμάν, Χάποελ, Μπούργος. Σφαγή θα γίνει για τις δύο πρώτες θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετά καλές ομάδες. Έχω ψαχτεί μέχρι ένα σημείο και έχω ακούσει κιόλας διαφόρους συναδέλφους που ασχολούνται με τον μπάσκετ και ο Χρήστος όσον αφορά τον Όμιλο, όσον αφορά τη δυναμικότητα των υπόλοιπων ομάδων και ποιες φαντάζουν έτσι πιο δύσκολες. Φαίνεται να ξεχωρίζει ο Άρης και η Χάποελ. Αυτές οι δύο ομάδες φαίνεται να ξεχωρίζουν. Η Μπούργος όμως είναι μια ισπανική ομάδα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Οι ισπανικές ομάδες, ακόμα και αυτές που είναι θεωρητικά χαμηλότερης δυναμικότητας, είναι επικίνδυνες στην Ευρώπη. Πάντα οι ισπανικές ομάδες. Η Λεμάν επίσης είναι μια γαλλική ομάδα, τα πήγε πολύ καλά πέρσι. Βέβαια, έχουν φύγει κάποιοι παίκτες που ξεχώριζαν πέρσι στη Λεμάν. Ο ένας εξ αυτών ήρθε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, στον ΠΑΟΚ, ο Χάτζιτς. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας πέρσι της Λεμάν. Η Τσεντεβίτα είναι μια κλασική ομάδα. Η Τσεντεβίτα είναι μια κλασική ομάδα EuroCup. Τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πω, πρέπει να κάνουμε μια νίκη με την Τσεντεβίτα. Έλεος δηλαδή. Αυτοί οι κυκλούς μας έχουν τσαμακιάσει. Πιο πολλοί κυκλούς, καθώς την πετύχαμε 6 φορές. Η Τσεντεβίτα 4 φορές την πετύχαμε και τις 4 μας κέρδισε. Πρέπει επιτέλους να τις κερδίσουμε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, κλους δεν έχουμε στον όμιλο, μπορούμε να τη βρούμε αργότερα στη διάρκεια της διοργάνωσης, αλλά τη Σεντεβίτα έχουμε στον όμιλο, πρέπει να την κερδίσουμε. Φτάνει. Φτάνει. Γιατί και στη Σλοβενία, αλλά και στο παλέ μας κέρδιζε συνεχώς η ομάδα της Σεντεβίτα. Γενικά λοιπόν έχει ενδιαφέρουσες ομάδες όμιλος. Έτσι έχουν ενδιαφέρον οι αντίπαλοί μας στον όμιλο. Από την άλλη, νομίζω από τον Άρη εξαρτάται κατά πρώτο λόγο, από την εικόνα που θα έχουμε εμείς. Νομίζω ο Άρης και η Χάπολη δείχνουν να είναι αυτή τη στιγμή οι πιο καλές ομάδες. Αλλά αν δεν τις δούμε να παίζουν, τα υπόλοιπα. Να το Ιωάννης λέει, μη βάζετε άχνη στην μπουγάτσα και όλα καλά. Δηλαδή χωρίς άχνη είμαστε εντάξει να την τρώω χωρίς άχνη. Αν και χωρίς... Εγώ λίγο βάζω, έτσι κι αλλιώς δεν μου πολύ αρέσει η άχνη. Ίσα ίσα βάζω από πάνω λίγο για την essence, ρε παιδί μου, έτσι, να πάρεις λίγο μια γεύση άχνης. Δεν με τρελαίνει τόσο πολύ η άχνη, δεν μου αρέσει. Λίγο, ίσα ίσα. Θα βάζω μόνο κανέλα. Επιτρέπεται, φαντάζομαι. Λοιπόν, PSI να κάνεις σύντροφο. Σαν... Τι είναι το PSI, παιδιά, να πάνε το κάνω. Δεν το κάνω, πλάκα κάνω. Πάμε και στο Viber, εδώ έχει πολλά μηνύματα από τους φίλους. Έχουμε χρόνο, παιδιά, μπροστά μας. Στείλτε μηνύματα να τα διαβάσω, να τα σχολιάσω και στο Viber και στο chat, στο YouTube. Ό,τι θέλετε να το διαβάσω. Ο Κωνσταντίνος από την Ακρινή Κοζάνης. Πολλά συγχαρητήρια για την εθνική μας ομάδα που το σκορ... στον Άρη λέει πρέπει να ενεργοποιηθούν Γαλανόπουλος, Αλφαρέλα και όσοι δεν έφυγαν, μην τους πληρώνει η ομάδα άδικα στον μπάσκετ, όλα πάνε καλά. Η εθνική ομάδα χθες έκανε πολύ σημαντική νίκη. Επικράτησε με 1-2 σε ένα παιχνίδι που ήταν καλύτερη, αλλά νομίζω ότι οι Σέρβοι είχαν πιο καθαρές ευκαιρίες. Δηλαδή χάσαν δύο ευκαιρίες μαλλιά, το δοκάρι και το άλλο που το έβγαλε ο Τζολάκης εκεί που έκανε αεροπλανικά και το έβγαλε ο Τζολάκης. Μπήναμε πολύ πίσω, πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις το τρίτο λεπτό. Κατάφερε όμως και αντέδρασε. Είναι. Τι να πω για την εθνική ομάδα, έχει πλέον ταλέντο. Έχει ταλέντο επιθετικό. Μια εθνική ομάδα που φημιζόταν κυρίως για το ταλέντο της στην άμυνα, δηλαδή ότι είχε καλούς αμυντικούς η Ελλάδα πλέον, με Παυλίδη, με Καρέτσα, με Τζόλι. Τρομερός ο Τζόλις, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι εντυπωσιακός ο Χρήστος Τζόλις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σαν παίκτη. Δηλαδή η εξέλιξη που είχε από αυτό που θυμόμαστε, το παιδί έφυγε από την Ελλάδα, πήγε στο εξωτερικό, δούλεψε και δικαιότατα έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο να παίζει πλέον σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Premier League, μην πω την κορυφαία, την περσινή πρωταθλήτρια, την Arsenal, βασικός, και να είναι παίκτη που μπορεί να σηκώσει την πλάτη του και την εθνική. Αλλά Δουβίκας, ο Τσιμίκας, δεν είναι, Βαγιανίδης, έχει εθνική. Πολλούς παίκτες, πραγματικά είναι. Τις λείπει εκεί λίγο στο κέντρο. Ένα εξάρι καθαρό θα θέλαμε. Εκεί λίγο κάτι τις λείπει. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι είναι μια πολύ γεμάτη εθνική. Βέβαια, αν δεν καταφέρει να βρεθεί στο Euro, τζάμπα τα λέμε. Είναι στόχος πολύ σημαντικός και πρέπει να τον καταφέρει. Ο Αλέξανδρος. Δεν σταματούν μια και μισή ειδήσεις, λέει, για την απώλεια του Σούλου του Μαρκόπουλου. Καλό κουράγιο στους συγγενείς του. Ελπίζω η προετοιμασία της ομάδας στο ποδόσφαιρο να πηγαίνει καλά, να δούμε μια διαφορετική ομάδα στην επανέναρξη, να ξυπνήσουν κάποιοι παίκτες. Βαρεθήκαμε τα λόγια όσον αφορά το μπάσκετ για την μπουτίκ. Από ό,τι μας είπαν, παιδιά, η μπουτίκ έχει ήδη ανοίξει, αλλά δεν έχει ακόμα όλα τα προϊόντα. Σταδιακά, μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, θα έχει όλα τα προϊόντα για τον κόσμο, ο οποίος θα δώσει το παρόν. Θυμίζω, πρώτο επίσημο παιχνίδι στο Παλέ για τον Άρη είναι 7 Οκτωβρίου με την Μπούργος στο EuroCup. Για τον κεντρικό αμυντικό τα είπαμε. Ο Κώστας. Πολύ σημαντικά λέει αυτά που είπες για τον Ιγκάλι Σχόλ, για Αγία Φωτεινή και για ανταλλαγή κοπέδων για το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου. Ελπίζω κάτι σίγουρο να γίνει, κάτι χειροπιαστό επιτέλους, λέει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Από λόγια και υποσχέσεις χορτάσαμε και όλα αυτά να γίνουν πριν τις εκλογές. Προτού λέει μπουν τα καρεκλά και χωρητικότητα του Παλέ ήταν και λίγο πάνω από 8.000. Παλιότερα θα θυμόμαστε λέει, το πρωτάθλημα του 78-79 στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τι είχε γίνει. Και σε πολλά ακόμη παιχνίδια, βέβαια. Ο Κώστας. Ξέρετε λέει τι θα ρωτήσω. Οπότε απαντήστε λέει πριν το ρωτήσω. Ποιος το ξέρει τι θα ρωτήσεις. Τσεκάρετε το λέει τι κάθεστε. Δεν ξέρω τι θα ρωτήσεις. Για πες μου τι θα ρωτήσεις. Δεν κατάλαβα τι ρωτάς. Ο Χρήστος, συλληπιτέρια στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, πολλά μαζεμένα λυπηρά γεγονότα τελευταία. Για το παλέ, ας μας δώσουν λίγα παραπάνω στρέμματα να χτίσουμε καινούριο. Ρώτησα δικηγόρο που είναι σε κόμμα του κοινοβουλίου και μου είπε ότι αν θέλει η κυβέρνηση μπορεί να τα δώσει. Με ένα νόμο μπορεί να τροποποιηθεί, καταργηθεί ένα προεδρικό διάταγμα. Το θέμα είναι θέλει, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο Ιωάννης, το όλο θέμα βγήκε, λέει και στην εκπομπή του Σούπερ 3 τότε για το δισεκατομμυρίουχο, τι ήταν, λέει, μήπως βγήκε προς τα έξω, λέει, και μετά χάλασε. Δεν ήταν ακριβώς έτσι, Ιωάννη. Απλά σας το εξήγησα. Υπήρχε ένα email το οποίο είχε έρθει στον ΑΣ και έλεγε για ενδιαφέρον για το γήπεδο. Τώρα, πώς μεταφέρθηκε αυτό στους ανθρώπους εκεί, στα παιδιά του Σούπερ 3 και πώς το μετέφεραν εκείνοι μετά προς τα έξω, εκεί κάπου χάθηκε η μπάλα, πιστεύω. Εκεί έγινε το λάθος. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά ότι υπήρχε η μέλη ενδιαφέροντος για το γήπεδο, ξαναλέω, υπήρχε. Τώρα πλέον τι υπάρχει. Ο Ιωάννης, ένας τίτλος στον μπάσκετ θα σπρώξει την κυβέρνηση υπέρ του Άρη σε πολλά. Και στην μπάλα, λέει, ειδικά. Μόνο όταν δει τον κόσμο που θα κατέβει λευκό πύργο, γιατί μας έχουν υποτιμήσει. Η νονά μου έλεγε, λέει, αν δεν το ράψεις, δεν αδυνατίζεις εκτός αν έχεις πρόβλημα. Οκ. Okay. Έγινε, Ιωάννη μου, θα το διαβάζω φυσικά στον αέρα. Ο Χρήστος, καλή εκπομπή, να σε καλά, Χριστάρα μου, από την κίτρινη ζώνη της Ορεστιάδας, Βάμος Άρης Ορεστιάδα. Η Αντιγόνη, μήπως είναι τρίτη, λέει, όχι τετάρτη. Ναι, είναι τρίτη η πρώτη συνέλευση, τετάρτη θα γίνει κανονικά, Αντιγόνη μου, το ΑΣ. Εκεί. Ο Δημήτρης, θεωρώ νίκη, λέει, στο Λεμάν και στην Καρδίτσα θα έχουμε πάνω από 1000 άτομα κόσμο. Για πλάκα, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, με νίκη, το νίκη είναι σχετικό. Με Καρδίτσα χαμός γίνεται ήδη. Αλλά με νίκη ακόμα περισσότερο, σίγουρα. Ο Κοσμάς, ο φίλος μου, Κοσμά, μάλλον δεν θα τα πούμε στο Ροστόκ, να ξέρεις. Ενώ σου είχα πει ότι θα φέρω εγώ στο Ροστόκ πλέον με την αλλαγή πλάνων που έγινε λόγω της απώλειας αδερφής του Χρήστου που θα πάω εγώ στο Λεμάν, θα το πάρει το Ροστόκ ο Χρήστος κατά πάσα πιθανότητα. Εντάξει, θα του πάρω και το Ροστόκ, είπαμε. Αφού θα πάρω εγώ το Λεμάν που δεν ήταν στον αρχικό προγραμματισμό τον οποίο είχαμε κάνει. Μάλλον στο Ροστόκ θα είναι ο Χρήστος. Οπότε αυτόν θα έχεις την ευκαιρία να δεις. Πέρσι τα είπαμε στο Αμβούργο. Φέτος δεν βλέπω να τα λέμε. Είχα πολύ Ιερουσαλήμ, λέει, η χώρα της βρίσκεται σε πόλεμο. Αλλά αυτή διασκεδάζει, λέει, μια χαρά και παίζει μπάσκετ. Θα μου πεις, λέει, ο πόλεμος και ο αθλητισμός δεν είναι μαζί, οκ. Okay. Γεωγραφικά δεν ανήκουν στην Ευρώπη, αλλά παίζουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το δεχόμαστε όλο αυτό, λέει, αλλά απαγορεύουν και τον κόσμο να βρεθεί σε ένα ουδέτερο γήπεδο. Σωστό είναι αυτό που λες. Και αυτούς τους δέχονται να παίζουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν από τίποτα, λέει, παραπάνω. Δεν έχει άδικο. Ένας τρόπος μόνο υπάρχει, λέει, και γι' αυτό προνόησε. Η ΚΑΕ θα πηγαίνεις να κάνεις προπονήσεις με την ομάδα και σε δύο μηνάκια θα χωράς παντού. Άσε που μπορεί να σε δύο σπανούλες και να πει, κάτσε να έχω ένα σέντερ ακόμα. Stand-by. Είμαι τρομερό σουτέρ από τη γωνία, να ξέρεις, Κοσμά. Είμαι από την Σούμποντη, επειδή από μικρός το έχω πει ότι Γκάλης, Γιαννάκης, τρέλα. Αλλά ο Σούμποντη ήταν αυτός ο οποίος με τρέλανε, γιατί μ' άρεσε πολύ το σουτ έτσι σουτέρ. 7 φανέλα με το 7 φορούσα συνέχεια. Μικρό όσοι με θυμούνται με το 7 το Σάτο εδώ μπροστά και πίσω το 7 του Σούμποντη τσίχα. Έχω τρομερό σουτ από τις γωνίες. Μόνο από εκεί, από την κορυφή δεν βρίσκω. Στεφάνι με το ζόρι βρίσκω. Από τις γωνίες όμως, χωρίς ταμπλό, χωρίς τίποτα, είμαι τρομερός. Τρομερός. Να με έχει στο μυαλό του ο Σπανούλης, αν θέλει κάποιον στατικό σουτέρ. Δεν ξέρω αν θέλει να κινούμε κιόλας. Πολύ στατικό, είμαι στη διάθεσή του. Αν αδυνατήσω λίγο ακόμη. Φαντάζομαι, λέει, να μπει κανένα καλάθι στη λήξη του αγώνα, να κερδίσουμε και να δούμε, λέει, ένα κουβούκλι να σηκώνεται στον αέρα. Όλα τα δημοσιογραφικά μαζί θα σηκωθούν. Άμα σηκωθώ. Ο Βασίλης, λέει, ξεβίδωσε και τους πίνακες, λέει, μήπως βάλουν αυτούς που πρέπει. Πού να ανέβω εκεί πάνω, ξεβιδώσω, τι είμαι. Ο Ευάγγελος εδώ κάνει, λέει, δίαιτα, σαγανάκι, γαρίδες, πατατοσαλάτα και τσιπούρες. Τσίπουρο, φαντάζομαι. Και τσιπούρες. Και γαρίδες, σαγανάκι και τσιπούρες. Και πατατοσαλάτα. Δεν τρέπεσαι λίγο, Ευάγγελε. Δεν τρέπεσαι. Εγώ τώρα έχω ωραίο φαΐ στο σπίτι. Δεν έχω, μάλλον θα το φτιάξω όταν θα πάω σπίτι. Εγώ θα με το μαγειρέψω. Μόνος μου. Το έχω στο μυαλό μου, το έχω χτίσει στο μυαλό μου. Τώρα απλά περνάει η ώρα και πεινάω λίγο παραπάνω. Ο Γιώργος, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Στο ποδόσφαιρο τα είπαμε, δεν περιμένω σημαντική βελτίωση. Λέω, φίλος, κυνήγει πέμπτη θέση, ξεκινάει μπάσκετ με όνειρα για βελτίωση. Και για το παλέ, καλό παράδεισο στο Σούλη Μαρκόπουλο. Ο Γιάννης, πώς φάνηκε χθες ο Τζολάκης, λέει, μπορεί καριέρα και στο χάντμπολ. Τζολάκης είναι καταπληκτικός. Ο Δημήτρης, πότε θα βγουν τα εισιτήρια με την Τερτόνα για την Ιταλία. Δημήτρη, κάτσε ρε εσύ. Με την Τερτόνα στην Ιταλία παίζουμε στο δεύτερο γύρο. Το Δεκέμβριο, νομίζω. Κάπου εκεί είναι. Κάτσε, περίμενε, μην βιάζει. Μην είσαι βιαστικό. Ο Θωμάς λέει: δεν γκρινιάζει μόνο ο κόσμο. Α, στο Φώτη πριν. Γκρινιάζει, λέει και ο Σανλή. Εντάξει, λίγο γκρινιάζω και εγώ, τώρα είμαι λίγο γκρινιάζει. Τι θα κάνω. Γκρινιάζω πριν δω. Αν δω και μετά, δεν θα γκρινιάζω. Θα λέω άλλα. Ο Βασίλη, φανταστείτε, λέει να ήταν η Αντιτοκούμπρο σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ακόμα και στου δίπλα και να έκανε ο Θανάσης την δήλωση. Απάντηση θα δούμε για τον Γιάννη. Τι θα γινόταν στα ΜΜΕ τις επόμενες ώρες. Τις επόμενες ώρες, μέρες με αυτή τη δήλωση. Τώρα είναι σαν να είπε, λέει, θα δούμε για τον αδερφό του που είναι DJ ο άνθρωπος. Για τον μεγάλο τον αδερφό δηλαδή. Έχει δίκιο, Βασίλη. Ο Θανάσης, ο Έρης στα 18 του λέει βγήκε πρωταθλητής στο σκάκι. Από εκεί και μετά ο καθένας βγάζει συμπεράσματα όσον αφορά το θέμα του να ανταποκρίνονται στις εντολές του προπονητή και πόσο γρήγορα μπορεί να τις καταλάβει. Τους έχει κάνει εντύπωση πόσο γρήγορα τα πιάνει ο Ρόμπινσον Έρλ. Δεν είναι ιδιαίτερα σύνθεση, ιδίως για τους παίκτες οι οποίοι έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πρώτη φορά στην Ευρώπη χωρίς να έχουν αυτές τις προσλαμβάνουσες, το να τα πιάνουν έτσι γρήγορα. Είναι από τις εξαιρέσεις, τις φωτεινές εξαιρέσεις ο Ρόμπινσον Έρλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό έτσι μας το μεταφέρουν όλοι. Δεν το μεταφέρει μόνο ο Φώτης, το μεταφέρουν οι πάντες.

Λοιπόν, εδώ μας συνεχίζουμε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Ο Θοδωρής λέει με Τορτώνα λιγότερα από 100 έμειναν. Πάμε άλλο ένα sold out. Άντε και Τορτώνα. Είπαμε πριν για την Τσεντεβίτα, τα φάγαμε. Δύο πλέον τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, Μπούργος και Τσεντεβίτα που έχουν τελειώσει τα εισιτήρια. Αν και βλέπω Τσεντεβίτα πάλι. Άνοιξαν πάλι 3-4 στην Τσεντεβίτα. Κάποιος τα είχε δεσμεύσει και τα άφησε. Άρα έχει πάλι για την Τσεντεβίτα από ό,τι βλέπω κάποια. Τώρα ξέρετε είναι αυτή η διαδικασία που το κλείνει κάποιος και περιμένει. Όντως και Ντερτώνα είναι αρκετά. Ντερτώνα, Τορτώνα είναι αρκετά λίγα. Και εκεί τα διαθέσιμα εισιτήρια, παιδιά. Εντάξει. Θα τελειώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο Θηρορός είναι Θηρορέ μου, έφυγε ο Σούλης ο Μαρκόπουλος. Είναι στην... σε ηλικία 77 ετών έφυγε. Ο Γιώργος λέει με ένα νόμο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ χάρισε στους δίπλα 21 στρέμματα μέσα στην πόλη για να γίνει το γήπεδό τους. Χωρίς ΡΑΙ ΑΝΕΛ φέτος το χειμώνα λέει δυσκολεύουν αρκετά ταξίδια για τα ευρωπαϊκά εκτός βέβαια. Έχεις δίκιο Black Yellow. Δεν έχω ψαχτεί καθόλου γιατί θα πάμε με το τσάρτερ στα πρώτα δύο παιχνίδια σίγουρα. Θα πάμε με το τσάρτερ, οπότε δεν έχω ψαχτεί ιδιαίτερα, αλλά είναι δεδομένο ότι πλέον είναι ανεβασμένες οι τιμές σε σχέση με αυτά που ξέραμε στο παρελθόν. Ο Γρηγόρης, όποια ομάδα έρθει φέτος στο παλέ, θα πάθει αυτό που φοβόντουσαν οι γαλάτες. Θα πέσει ο ουρανός στα κεφάλια τους, το ταβάνι στα κεφάλια τους. Ο Τζανέτος. Έχουμε αλλεργία, λέει στους Έλληνες, λέει ο Τζανής. Έχεις δίκιο, Τζανί μου. Ο Αλέξανδρος. Για τον προπονητή, λέει, θα δούμε. Okay. Ο Τέο, με 8ο ξέρω τελικά τι θα κάνει η ομάδα. Ο Νίκος το ρωτάει αυτό. Μήπως ξέρουμε λέει, κάτι, θα συνεχίσουμε έτσι. Νίκο μου, από την Πάτρα, το είπε ο ίδιος ο Νίκος Νικολόπουλος. Έτσι λεγόταν εκείνος ο βουλευτής. Συγχωρέθηκε, νομίζω πρέπει να έχει συγχωρεθεί. Αν δεν έχει συγχωρεθεί ο άνθρωπος, συγγνώμη που το λέω. Πώς τον λέγανε, Νικολόπουλο δεν τον λέγανε, που ήταν Νέα Δημοκρατία, μετά έχει πάει σε κάτι άλλα κόμματα. Ένας που τσίριζε, που φώναζε πολύ. Νίκο, για πες. Ήδη λεγόταν Νικολόπουλος. Κάπως έτσι νομίζω λεγόταν, από πατρινός που ήταν. Τον έβγαινε, ήταν έτσι λίγο τρελαμένος, πάντα φώναζε. Δεν είσαι εσύ, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος μέσα συγχωρέθηκε, χωρίς να είμαι σίγουρος, ξαναλέω. Πατρινός ήταν και εκείνος. Είπε χθες ο Σπανούλης ότι αυτή είναι η ομάδα, με αυτή ξεκινάμε. Τώρα, αν ξεκινήσει τα επίσημα παιχνίδια και δει κάτι και θεωρεί ότι πρέπει να το αλλάξει, θα το κάνει. Αυτό. Πάντως είπε ο Σπανούλης ότι αυτή είναι η ομάδα για την ώρα. Για 8ο ξένο δεν παίρνουμε. Για την ώρα, ξαναλέω. Ζει ο Νικολόπουλος. Παιδιά, γερός να είναι ο άνθρωπος. Να με συγχωρέσει. Κακώς το είπα. Απλά κάτι μου το έλεγε στο μυαλό μου. Καλησπέρα σε όλους. Μόνο ο Άρης, λέει ο Τέο. Να, ο Νίκος με γράφει. Μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Με γράφει. Το είπα σαλονικιώτικα. Ο Γιώργος από το Λονδίνο. Μεγάλη αναβάθμιση στο παλέ. Θα γίνουν κι άλλα. Πολύ ωραίες οι φανέλες. Πολλές ομάδες έχουν μερίγες. Φενέρ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας. Γενικά λέει σε πολύ μικρό διάστημα κάνουμε άλματα. Υπομονή και απόλυτη στήριξη στην προσπάθεια. Είμαστε από 33 χρόνια. Τελευταία πραγματικά χρονιά που ήσουν ανταγωνιστικός το 1993. Θέλει υπομονή. Έχεις δίκιο, Γιωργάρα μου. Ο Νίκος λέει μια χαρά ζει ο άνθρωπος. Γερός να είναι δυνατός. Απλή συνωνυμία. Καλά, δεν θυμάμαι, Νίκος Νικολόπουλος λέγονται. Λέγεται. Ο Σανλή, σοβαρέψου. Λέγεται ο άνθρωπος. Είπαμε γερός να είναι. Ο Κώστας άλλαξε κινητό, αλλά μου λέει ότι η εφαρμογή του σταθμού δεν είναι διαθέσιμη στο App Store του iPhone. Έχουμε ένα θέμα με το iPhone. Με το App Store του iPhone έχουμε ένα θέμα. Έχουμε ένα θέμα. Ο Χρήστος, την καλή που γάτσα λέει την καταλαβαίνει χωρίς άχνη και κανέλα πάντως. Δίκιο έχεις. Έχεις δίκιο. Ξέρεις, βάζω ίσα ίσα. Σου λέω λίγο ίσα ίσα πάνω βάζω. Δεν βάζω πολύ. Μέχρι εκεί. Ο Γιάννης, καλά τα λέμε εμείς να πάρουμε Euro Cup, λέει, να βγουν τρίτη. Να κερδίσουμε τον ένα ή τον άλλον. Η διοίκηση έχει θέσει το στόχο για τη φετινή χρονιά. Φυσικά δεν Γιάννη τον έχει θέσει το στόχο. Στόχος είναι το EuroCup. Δεν τον έχει θέσει το στόχο. Ο Γιώργος, το ίσο πότε ανοίγει και πότε θα είναι διαθέσιμες φανέλες. Γιώργο μου, όταν είναι θα ενημερώσουμε. Θα ενημερώσει η ΚΑΕ βασικά και εμείς θα ενημερώσουμε εσάς. Ο Μιχάλης, στον μπάσκετ γίνονται πολύ ωραία πράγματα, αλλά χωρίς να θέλω να με ψημίρω. Θυμάμαι πως τελευταία φορά που ήμουν στο παλέ είχε τόση ζέστη που κάποια στιγμή έφυγα, λέει, δεν το άντεχα.
Και σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιάννη, φέτος δεν πρόκειται να βελτιωθεί ο κλιματισμός. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων της ΚΑΕ, όχι του Γιάννη. Και εγώ το μετέφερα και ο Χρήστος και ο Γιάννης μας είπαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ. Ότι είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν είναι σίγουρο ότι θα προλάβουν φέτος να το βελτιώσουν όπως πρέπει. Ο Κώστας για την πληροφορία λέγεται του δασκάλου τι άλλο. Εντάξει, το είπα τώρα. Τι να... Ο Αλέξης, μήπως ξέρετε πότε βγαίνουν τα εισιτήρια με καρδίτσα, θα μπορούμε να πάρουμε από τις πλατφόρμες. Κατά πάσα πιθανότητα, Αλέξη, τα εισιτήρια θα βγουν από το Ticketmaster, εκεί τα βγάζει η καρδίτσα, σε αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το παιχνίδι το Σάββατο, νομίζω σε αρχές της επόμενης εβδομάδας. Μέχρι εκεί. Θυρωρός, τι λέτε, λέει που τελευταία φορά κάναμε καλή πορεία το 93, τι μηνύματα είναι αυτά που στέλνουν και τα διαβάζει. Θυρωρέ, άκουσες τι είπε. Τελευταία φορά που ήμασταν ευθέως ανταγωνιστικοί, είπε. Δεν είπε ότι τελευταία φορά που κάναμε καλή πορεία. Που ήμασταν ευθέως ανταγωνιστικοί για το πρωτάθλημα, εννοεί. Πότε ξανά ήμασταν, ήμασταν ποτέ. Μόνο τη χρονιά που πήγαμε με τον Ολυμπιακό και χάσαμε στο πέμπτο παιχνίδι και δεν πήγαμε στον τελικό. Αυτό λέει. Μην μπερδεύεσαι. Ανταγωνιστικοί για πρωτάθλημα, λέμε εσύ. Με γέννηση καλή ήμασταν. Πήγαμε σε τελικούς κυπέλου, πήραμε ένα κύπελο, μας κλέψαν άλλα δύο για μένα και στο Ηράκλειο και στη Λάρισα. Για μένα και τα δύο μας τα κλέψανε. Πήγαμε Ευρωλίγκα δύο χρόνια, παίξαμε. Καλοί ήμασταν. Ο φίλος το πάει πιο έντονα ακόμη. Ο Γιώργος λέει εκτός από τον Νούλη Γιώβιτς, ποιους βλέπεις για πρωτάθλημα. Δεν ήμασταν για πρωτάθλημα, ρε Θηρόρε. Ευρωλίγκα παίξαμε φυσικά. Τρεις ομάδες πηγαίνουν Ευρωλίγκα και παίξαμε κι εμείς. Αλλά μην μου λες τώρα ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί για πρωτάθλημα εκείνη τα χρόνια. Μία χρονιά πήγαμε πέμπτο παιχνίδι, τελικό δεν πήγαμε. Πέμπτο παιχνίδι το χάσαμε. Με τον Ολυμπιακό. Ούτε τελικό δεν πήγαμε. Που δεν ήταν τότε ο Ολυμπιακός όπως ήταν μετά. Εκτός ναι, από τον Νούλη Γιώβιτς, ποιος βλέπεις να κόβει ο Σπανούλης Δημήτρη την Τρίτη. Εκτός από τον Νούλη Γιώβιτς. Είναι ερώτημα. Έτσι, είναι ερώτημα. Ποιος θα κόψει. Αλήθεια είναι. Μα γι' αυτό λέει ρε Σιθήρωρε, ότι θέλει υπομονή για να γίνουμε ανταγωνιστικοί να χτυπήσουμε ποτάσμα. Γιατί έχουμε από τότε σου λέει να χτυπήσουμε ποτάσμα. Κατάλαβες πώς το είπε. Μην νομίζουμε ότι μπορούμε να χτυπήσουμε ποτάσμα με τη μία. Από τότε σου λέει, από το 93 έχουμε να είμαστε ευθέως ανταγωνιστικοί για το ποτάσμα. Άρα θέλει υπομονή για να φτάσουμε εκεί. Αυτό είπε. Κοίτα. Χατζηλάμπρου πιστεύω. Εδώ από τον Λιγιώβιτς. Και τώρα ο άλλος θα παιχτεί μεταξύ Πουλιανίτη Μποχορίδη. Μεταξύ Πουλιανίτη Μποχορίδη. Έτσι όπως είναι τώρα. Έτσι το βλέπω. Έτσι το καταλαβαίνω τώρα, αλλά ακόμα είναι νωρίς, θα το δούμε. Ο Αποστόλης, πρέπει να κάνουμε αγώνα να κατοχυρώσουμε πρώτα την έκταση του γηπέδου για να υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές και όλα θα πάνε καλά. Αποστόλη μου, 100% πρέπει να γίνει αυτό. Ο Γιώργος, η φανέλα για να σε βάλει ο Σπανούλης θα είναι διαστάσεις σαν αυτή του Γκάλι που είναι στο ταβάνι. Αχ, Γιώργο. Σας έχω πει αυτή την ιστορία με τον ανιψιό μου πιτσιρικά στο γήπεδο. Έρχεται στο γήπεδο πιο πιτσιρικά. Τώρα είναι 17 χρόνια τώρα. Μας θα μας περάσει και εσύ έψωση λίγο. Έχει έρθει στο γήπεδο, βλέπει τη φανέλα πάνω κρεμασμένη. Ήταν 5 χρονών, ήταν τόσο, το 15. Μου λέει, α, λέει η φανέλα, λέει, του Γκάλι. Τον κοιτάει τον Γκάλι, το δικό μας τον Γκάλι, το γνήσιο Γκάλι, το Χρήστο. Τον κοιτάει, λέει, α, τώρα κατάλαβα, λέει, γιατί είναι τόσο μεγάλη. Για να του χωράει. Δεν τρέπεσαι, δεν του λέω. Αυτή λέω, χωράει 5 γκάλιδες για αυτόν αμέσα. Όχι, μου λέει, γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη, λέει, για να χωράει τον Γκάλι. Νόμιζα ότι είναι του Γκάλι του Χριστού. Μέχρι να έρθει, είχε έρθει ο Νίκ, τότε θυμάμαι μια φορά στο γήπεδο και τον σύστησα και κατάλαβε ότι δεν είναι του δικού μας του Γκάλι εκείνη κρεμασμένη επάνω. Πολλοί φίλοι μου στείλατε εδώ ότι είναι ζωή ο Νίκος ο Νικολόπουλος. Είπαμε γερός να είναι ο άνθρωπος. Πήγα να τον φάω στεγνά. Δεν τρέπομαι λίγο. Ο Γιώργος τι ανέβασε η Βερόνικα εδώ πέρα. Ανέβασε δηλώσει Θανάση. Δύναμη Βερόνικα. Α, η Βερόνικα πώς θα δει βίντεο με Θανάση να απαντάει για το Γιάννη αν θα έρθει στον Άρη. Τη Βερόνικα πιστεύω αν δεν την έχει πάρει ήδη σπίτι εδώ στην Θεσσαλονίκη, δεν την έχει δωμάτιο ήδη εδώ να είναι μόνιμα, θα γίνει 100%. Θα την βλέπουμε συνέχεια στο παλέ, πιστεύω, τη Βερόνικα φέτος. Ο Χρήστος, είναι κρίμα που έφυγε ο Σούλης.
Μαρκόπουλος από ένα μικρό βέβαια, παιδιά. Άστο, ήταν, δηλαδή έφυγε και από, με τρόπο άσχημο. Όλοι οι τρόποι που φεύγει, δεν το συζητάμε όταν φεύγει από τη ζωή. Αλλά ξέρει, χωρίς να έχει κάτι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Στο βόλεϊ.
4: Ποιο μάτς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service. Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και it's actionservice.gr.
11: Lease Access.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο εξής.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
20: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
21: Μεϊμάρις.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Είμαστε εδώ για ένα δύο ώρο έτσι που θα κάνουμε παρέα. Εκτάκτοτο σήμερα Παρασκευή. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τον Άρη μας. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Αλλά και για το θέμα του νέου γηπέδου ποδοσφαίρου. Όπως βέβαια έχουμε να πούμε και πράγματα για το αναβαθμισμένο Palette Sport, στο μέτρο του δυνατού βέβαια, και θα τα πούμε και θα τα αναλύσουμε και θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε λίγο τους χορηγούς μας και επανερχόμαστε.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο.

0: Ένα εργαστήριό μας, Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίων Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Μετά το κοσμοτοπολείο του Στέλιου του Τσομάκου, στην Παπαναστασίου 168, λίγο μετά το γήπεδο ανεβαίνοντας για την Νέα Ελβετία. Ο δεύτερος χορηγός μας είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, Open Go, στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο. Ανοιχτά κάθε μέρα, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310-303-570 και το δεύτερο στην Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ, non-stop ωράριο και αυτό, Κυριακές και Αργίες, από τις 8 στις 11, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του Βασιλόπουλου. Εδώ λοιπόν ζωντανά Παρασκευή 8 και πόσο είναι 8 και 20 πια έχει φτάσει και ξεκινάμε με πρώτο και βασικό θέμα, βέβαια το τμήμα μπάσκετ που είχαμε για την Media Day εκεί πέρα για να μιλήσουν και ο προπονητής και οι παίχτες, να παρουσιάσουν την καινούρια φανέλα, να παρουσιαστεί το αναβαθμισμένο Palette Sport. Θα τα πούμε λοιπόν όλα αυτά. Βλέπω και το πρώτο μήνυμα εδώ από τον Κώστα. Καλησπέρα σε όλα τα αδέρφια. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ έτσι κάπως επιθετικά, επειδή την τελευταία εβδομάδα ο ΑΣ έφαγε πολύ κράξιμο και με το δίκιο μας τους κράζουμε. Σκαρφίστηκαν, λέει, μια νέα παπάντζα ντεμέ για το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου και δέσμευση του οικοπαίδου κτλ. Και εμείς, μόλις τραβούν η δουλειά, λέμε για γήπεδα και επενδυτές. Μάλιστα, ωραίο το πρώτο μήνυμα. Τι να πω, φοβερό. Παρόλα αυτά, Κώστα, με ένας Κώστας που στέλνει εδώ μήνυμα. Ξεκινάς, λες, κάπως επιθετικά. Την Τετάρτη ο ΑΣ έχει συνέλευση να μας πει για το τμήμα βόλεϊ που έκανε και δύο μεταγραφές σήμερα, ανακοινώθηκαν, έναν Πασέρ και έναν Ακραίο, και λες ότι προσπαθεί να τραβήξει τα... Τώρα θα το ξεκινήσουμε με σένα, έτσι πως έστειλες το μήνυμα. Προσπαθεί να τραβήξει τα φώτα λοιπόν η υπόθεση του γηπέδου για να μην δούμε τα άλλα, τα αρνητικά δηλαδή που έχει ο ΑΣ. Έχει δίκιο, λέει, που τους κράζουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Εξήγησέ μας λοιπόν για ποιο θέμα να τους κράξουμε. Να τους επιστήσουμε την προσοχή, να βιαστούν, να κοιτάξουν το θέμα πάρα πολύ δυνατά και όλα αυτά να τελειώνει μέχρι τις εκλογές, να το δεχτώ. Αλλά να τους κράξουμε για ποιον λόγον? Και εξήγησέ το μας και ανέλησέ το μας. Ένας ΑΣ που συνεχώς κάνει βήματα αναβάθμισης και συνεχώς κάνει βήματα προς τα πάνω. Μπορεί να μην κάνει τα βήματα που όλοι θα θέλαμε αρκετά γρήγορα κτλ., αλλά κάνει βήματα προς την αναβάθμιση του ΑΣ, αλλά και έχει ανακαινήσει ξανά το θέμα του γηπέδου που θα συνδυαστεί με επενδυτή. Γιατί γήπεδο χωρίς επενδυτή δεν μπορεί να γίνει. Και όλοι εμείς το έχουμε καταλάβει αυτό, και εσύ βγαίνεις τώρα και λες να κράξουμε. Περιμένω το μήνυμά σου, να δω πού θέλεις να κράξουμε και για ποιο λόγο και τι ξέρεις εσύ που δεν το ξέρουμε εμείς και πρέπει να κράξουμε τον ΑΣ. Έναν ΑΣ που έχει αναβαθμίσει ήδη πάρα πολύ την εικόνα του και πάρα πολλά θέματα ουσιώδης, όπως ήταν οι λογαριασμοί κτλ. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές, Εντάξει, τώρα να πούμε και το άλλο το θέμα που πληρώνει ένα εικοσάρικο κάθε μήνα για να ξοφλήσουμε όλα αυτά τα χρέη που έγινε ο διακανονισμός. Έτσι λίγο να πάμε εδώ να έχουμε έτοιμο και το...

0: ξεκινήσουμε δυναμικά από ό,τι φαίνεται την εκπομπή, παρόλο που ήρθα έκτακτα Παρασκευή έτσι να συνοψίσουμε όλα αυτά που υπόθηκαν στην Media Day του τμήματος μπάσκετ και να μιλήσουμε για το Palette Sport που θα αντικρίσει ο κόσμος το αναβαθμισμένο και όλα αυτά. Έχουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μια άλλη συζήτηση και όσο ζω μαζό θα έχουμε στο τέλος και έτσι ένα μίνι αφιέρωμα σε αυτό το τραγουδιστή, όποιος θέλει προς το τέλος να ακούσει. Όταν θα πούμε πια για τον Άρη και θα τελειώσουμε, γιατί περιμένουμε και το παιχνίδι της Τρίτης, το πρώτο επίσημο παιχνίδι μέσα στο Λεμάν. Να σας πω και για το Ροστόκ τώρα, μια που αναφέραμε την αναμέτρηση με τη Λεμάν. Μέσα στο Ροστόκ ήδη έχουν κλειστεί 2 τσάρτερ χώρια τους Έλληνες της Γερμανίας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και θα το πω αυτό και θα το ξαναπώ, γιατί κάτι άλλο εδώ μας διαφημίζουν τον μεγάλο λαό τους και ήταν για γέλια προχθές.
1: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.

Πάμε λοιπόν, μπαίνουμε δυναμικά τελικά. Εγώ ήρθα χαλαρά εδώ να βγάλουμε μια Παρασκευή. Θα μπούμε δυναμικά λοιπόν. Πάω στον Μπάμπη, θα διαβάζω τα μηνύματά σας. Συνδεθείτε λοιπόν, όπως λέει και ο σπίκερ στο μπάσκετ, συνδέθηκε με το καλάθι στο πρώτο τρίποντο ή δίποντο που βάζει. Έτσι λοιπόν, συνδεθείτε κι εσείς. Είναι ζωντανή εκπομπή αυτή τη στιγμή. Στείλτε μηνύματα, να έχω θεματάκια και καυτά και ζεστά και όπως θέλετε να πούμε, και να τα αναλύσουμε και να τα σχολιάσουμε εδώ πέρα. Ο Μπάμπης, καλησπέρα Σάκαρε, καλή εκπομπή, πέτα τα όλα έξω από τα δόντια. Έτσι πως το είπες, πέτα τα όλα να πούμε, λέω καταλαβαίνεις πως μόνο εσύ ξέρεις, όπως μόνο εσύ ξέρεις, να είσαι καλά Μπάμπη. Εγώ είμαι ένας από εσάς, είμαστε όλοι οπαδοί. Θα τα λέω ό,τι μαθαίνω ξεκάθαρα, αρνητικά, θετικά, τα πάντα για το καλό του συλλόγου. Αυτό το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Και για αυτό και ο κόσμος που με βρίσκει στον δρόμο μου λέει, ακούμε για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να κάνεις εκπομπή, αν δεν είναι να πεις πράγματα ξεκάθαρα, αληθινά, που θα κάνουν καλό στο σύλλογο, είτε είναι αρνητικά είτε θετικά, έτσι. Γιατί όταν θα γίνεται κάτι αρνητικό θα το πούμε εδώ πέρα, να τελειώνει και να πάει προς το θετικό, να μην συνεχίζεται το κακό στο σύλλογο και η αρνητικότητα. Λοιπόν, επίσης λέει, είπε κάτι ο δασκάλου το μεσημέρι για ένα καλό νέο, λέει, για την ΠΑΕ. Έχω, λέει, σκάσει από την ώρα που το είπε. Μιλάει για το γήπεδο, μιλάει για επενδυτή, αχτίδα φωτός στον μπάσκετ. Άρη, θυμίσου μια ζωή μαζί σου. Αυτό πήγα να σας πω κι εγώ, ότι έχει προχωρήσει, το λέω εδώ ξεκάθαρα σε όλους σας να τα ακούσετε, έχει προχωρήσει ένα σημαντικό βήμα το θέμα της έκτασης εκεί που θέλουμε να δημιουργηθεί για τον Άρη μας και το νέο γήπεδο, που το νέο γήπεδο αναγκαστικά, το λέω και το ξαναλέω, θα συνδυαστεί με επενδυτικά κεφάλαια. Τώρα αυτά τα κεφάλαια που θα είναι, να σας πω ένα ποσό έτσι, γύρω στα 300 εκατομμύρια, δεν μπορεί να έρθουν από μένα και από τον καθένα μας. Αυτά είναι χοντρά κεφάλαια, έτσι, για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ένα project που, όπως σας είπα, κάτω στο Βοτανικό, στον Παναθηναϊκό, θα συνεισφέρει 25 εκατομμύρια ευρώ έσοδα κάθε μήνα.

Που για το γήπεδο είμαι τώρα, με φουντώσατε. Για, το, για καλό το λέω, έτσι, όχι, δεν με φουντώσατε αρνητικά, προς Θεού. Μαύρο και κίτρινο αίμα, και δεν θα σ' αφήσω ποτέ. Μας λένε τρελούς, μας λένε αλήτες, μα δεν μας μετρήσει. Μπάμπη μου, πιστεύω να καλύφθηκες. Πάω στον G-Low. Για να κάνεις νέο γήπεδο πρέπει να έχεις ζεστό τον κόσμο, να το γεμίσεις όπως τον μπάσκετ. Οπότε θα πρέπει να έρθει επιδητής να φτιάξει όραμα, να δώσει όραμα, λέω εγώ, έτσι για να στο φτιάξω λίγο καλύτερα. Και, με, και μετά λέει τρία γήπεδα και όχι ένα. Και κάθε στενό. Ναι, Λεβέντη μου, είναι σε συνάρτηση αυτό. Δεν γίνεται εκεί να κάνεις κάτι με ψηρόσκονες και με μπατηρόσπορα και με δίευρα και με πεντάευρα.

Πάω στον Κώστα που στέλνει ένα δεύτερο μήνυμα και λέει την Τετάρτη θα είμαστε εκεί όλοι να δούμε από κοντά και εκτός, να δούμε από κοντά και όχι λέει λόγια, θέλουμε πράξεις χειροπιαστές. Πρώτος και βασικότερος λόγος το ότι δεν μιλάνε ξεκάθαρα στον κόσμο, μετά να μας πούν γιατί, να μας πούν γιατί έχουν μπει και βγει λέει τόσα μέλη από την ημέρα που συστήθηκαν. Θέλουμε ξεκάθαρες κουβέντες. Κράξιμο λέει εννοώ πίεση, όχι λέει να βρέζουμε προφάνως. Μάλιστα, τώρα λίγο το διευκρίνησες Κώστα. Εντάξει, εκεί θα είμαστε όλοι, είμαστε μέλη να μου στον ΑΣ. Εκεί θα είμαστε να τους ακούσουμε, να τους ρωτήσουμε και τα λοιπά. Παρότι λένε ότι θα είναι καθαρά για το βόλεϊ να κάνουν ας πούμε τις επεξηγήσεις τους, σίγουρα η συζήτηση θα πάει παντού, δεν υπάρχει περίπτωση. Περιμένουμε λοιπόν την Τετάρτη να δούμε τι θα μας πούνε και όπως και την άλλη φορά εγώ μετά τη συνέλευση είπα τα αρνητικά, είπα και τα θετικά, έτσι και τώρα. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Τώρα δεν υπάρχει λόγος ότι θα φάνε πίεση για να προχωρήσουν τα θέματα, εννοείται. Γι' αυτό άλλωστε και ανέλαβαν αυτό το ρόλο και πήραν αυτή τη θέση. Δεν τους έβαλε κανένας με το ζόρι, μόνοι τους το διαλέξαν αυτό να κινηθούν, αλλά θέλουν όμως και τη συμπαράσταση και τη στήριξη από εμάς. Ότι προχωράτε και εδώ είμαστε εμείς και μαμίστε τους όλους. Τους υπόλοιπους που θέλουν να διαβάλουν το σύλλογό μας, αυτούς που φέρουν εμπόδια στο σύλλογό μας, γιατί να ξέρετε δεν έχουμε να παλέψουμε μόνο με τον εαυτό μας, έχουμε να παλέψουμε και με πάρα πολλούς εξωτερικούς εχθρούς. Να το ξέρετε αυτό, ακόμα και για την έκταση. Μέσα σε αυτούς που θα είναι και είναι στον ΑΣ, θα είναι ενώ την Τετάρτη, υπάρχει κάποιος που πληρώνει 20.000 κάθε μήνα και έχει να λάβει αυτή την υποχρέωση μέχρι το τέλος. Δεν θα αποκαρδιώσουμε έναν τέτοιον άνθρωπο, γιατί έχουμε σπάνια τέτοιους ανθρώπους στον Άρη.

0: που δεν σβήνει ποτέ. Είστε καψούρα, αγάπη μεγάλη.
1: Μπροστά όλοι στη μάχη και πάμε να πούμε για να γίνει αυτό το μεγάλο θαύμα που περιμένουμε όλοι. Να ακουστεί δηλαδή το χαρμόσυνο νέο και στην ΠΑΕ και για την, έκταση και το νέο γήπεδο, και να ακούσουμε ότι θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε και άτομα από την ομάδα εργασίας αυτή που έχει αναλάβει αυτό το πολύ δύσκολο αλλά και μεγαλοπίβολο σχέδιο. Γιατί εδώ παίζεται το μέλλον του συλλόγου, όχι μόνο για μας, όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον, για όλα τα αριανάκια που έχουμε φτιάξει και τα έχουμε γαλουχίσει. Εδώ θα παιχτεί, το ξαναλέω, το μέλλον του συλλόγου. Δεν είναι κάτι που είναι, πώς να το πω, για λίγο, για μικρό διάστημα. Εντάξει, μωρέ, θα είναι ένας διάτοντας αστέρας και μετά θα σβήσει, μετά τι θα κάνουμε και τέτοια. Μα εδώ δεν είναι κάτι τέτοιο. Εδώ είναι κάτι που ή θα πας στο φεγγάρι να βρεις τον Άρη ή θα μείνουμε ομάδα της γειτονιάς.

Καλησπέρα Σάκη, λέει ο Βασίλης. Ακόμα λέει περιμένουμε να βγάλει ανθρώπους στο ΑΣΥΓΜΑ, λέει ο Σαλής, για να μας ενημερώσει για το γήπεδο. Ναι, το είχε πει ο Δημήτρης, δεν τους έβγαλε, μάλλον δεν τους έβγαλε γιατί είναι η συνέλευση. Και σου λέει δεν θα βγούμε τώρα σε κάθε ραδιόφωνο, θα τα πούμε στη συνέλευση. Χωρίς να ξέρω, έτσι δεν έχω μιλήσει. Θα μιλήσω όμως στο διάλειμμα με τον Δημήτρη τον Σαλή και θα σας πω, Βασίλη, αν είναι αυτός ο λόγος που φαντάζομαι εγώ, έτσι. Το συγκεκριμένο οικόπεδο, Σάκη, λέγεται στην πιάτσα ότι τον γλυκοκοιτάζει ο κύριος Αριστοτέλης για να κάνει γήπεδο 15.000, να φτιάξει τον μπάσκετ του ΠΑΟ και τέτοια. Λοιπόν, επειδή αυτή η φήμη βγήκε και όπως ξεκίνησε ο Βίχας, κόπηκε κιόλας, να ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα γίνει, να πούμε εδώ πέρα, ο χαμός, γι' αυτό κόπηκε ο Βίχας κατευθείαν, Βασίλη. Καλά που κάνεις και εσύ καμιά εκπομπή, λέει, και ακούμε κάτι για το γήπεδο, γιατί αλλιώς το Βασίλη. Λοιπόν, ο Τάσος το φιλαράκι μου, καλησπέρα Σάκη, από τον Κιτρινόμαυρο Νέο Μαρμαρά, καλή εκπομπή φίλε μου, Άρης νικητής, γεια σου Τασάρα μου, αγαπημένε μου φίλε, εκεί στο Νέο Μαρμαρά, ωραία περνάς. Μη σου ήρθω να πούμε καμιά μέρα εκεί πέρα τώρα, έτσι λίγο να ξελαμπικάρει και το μυαλό μας. Ο Γιώργος, ωραία θα είναι εκεί τώρα, να έτσι να κάθεις στην παραλία τώρα που δεν έχει ο κόσμος για να γναντεύεις το απέραντο γαλάζιο Μαρμαράς, αγαπημένο μέρος. Ο Γιώργος, γεια σου ρε Σάκη, καλησπέρα στο κίτρινο πειρατικό, επιτέλους διακοπή λόγω εθνικής, λέει, για να περάσουμε όλοι οι Αργιανοί τρία ήσυχα Σαββατοκύριακα χωρίς, λέει, αντικαταθλιπτικά. Παροξισμό στο μπάσκετ για ένα εισιτήριο, ναι, και αυτά θα τα πούμε, πολύ σωστά, γίνεται χαμός. Θα είναι ευλογία ο κάθε Αργιανός να δει έστω και έναν αγώνα φέτος στο Αυτοκράτορα από κοντά. Τέλος, με αλφα σίγμα, παιδιά, μόνο οι νεκροί και οι τεμπέληδες δεν κάνουν λάθη. Μην ξενερώνουμε τους 5-6 ανθρώπους που θέλουν να βάλουν το κεφάλι τους στον τουρβά. Πολύ σωστά και αυτά που λέει ο Γιώργος. Και όπως σας είπα, δεν μπορούμε να αποκαρδιώσουμε ανθρώπους που βάζουν λεφτά στον αλφα σίγμα, προσωπικά τους. Έτσι, δεν μιλάω ότι διαχειρίζονται τα λεφτά. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, το κάνανε όλες οι προηγούμενες διοικήσεις. Εδώ τώρα μιλάμε ότι βάζουν προσωπικά λεφτά δικά τους, συν το support club, συν τους Aris Alliance και τα λοιπά, και όλοι συνεισφέρουν να μπορέσει να σηκωθεί και να σταθεί, να πατήσει στα πόδια του ΑΣ. Δεν μπορούμε, όπως λέει, να τους ξενερώνουμε. Θέλουν τη συμπαράσταση και την στήριξη τη δική μας, έτσι μπέστε μπροστά και ορμάτε, γιατί έχουμε και πρόβλημα διαχρονικά με αυτούς που θέλουν να μπουν μπροστά. Έχουμε ανθρώπους στον Άρη, είχαμε πάντα, που λέγανε εντάξει ας πάει αυτός μπροστά και εγώ από πίσω θα βοηθάω. Και εντάξει, από πίσω να βοηθάω και από πίσω να βοηθάω, όλοι από πίσω μας βοηθούσατε να πούμε τόσα χρόνια και γι' αυτό μας πήγαινε τραμπάλα. Όχι, θέλουμε ανθρώπους που θα βγουν μπροστά και θα διεκδικήσουν αυτά που δικαιούται, γιατί θυμάστε εκείνη την ανακοίνωση για ισονομία, για δικαιοσύνη και τέτοια. Εδώ θα πρέπει να έχουμε ανθρώπους που θα βγουν μπροστά και θα διεκδικήσουν και θα φωνάξουν και θα πιέσουν. Αυτοί λοιπόν θέλουν από πίσω στην παράσταση ότι να ξέρουν ότι έχουν έναν λαό που αν αδικηθεί ο Άρης θα βγει στους δρόμους. Θα είναι μαζί τους παντού. Δεν θα αφήσει να ξαναδιοικηθεί ο σύλλογος, γιατί είμαστε οριακά. Είμαστε σε ένα σημείο που ο Άρης ή θα γίνει μεγάλος ή σας είπα θα μείνει ομάδα γειτονιάς μπροστά στους άλλους με τα υπερσύγχρονα γήπεδα. Ο άλλος κατέβηκε από τη Ρωσία και έκανε δηλώσεις αναβάθμιση, λέει, των ακαδημιών, αντί να πει τη σκόβω γιατί έχω πρόβλημα ή μειώνω τα λεφτά, αναβάθμιση των ακαδημιών, νέο προπονητικό για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά και τα λοιπά και χαμός. Άρα οι τρεις οι Αθηναίες είναι ένα αυτό τέσσερις που ξέρετε, ας πούμε, πώς εσύ θα τους φτάσεις αυτούς. Αλλιώς θα μείνεις με την άλλη την φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που κινείται
σε μέτρια επίπεδα.

Εγώ όλα αυτά τα ωραία που γίνανε στο Palette Sport και όλα αυτά που δηλώθηκαν, ανακοινώθηκαν και όλα αυτά, ήρθε έτσι να το γλεντήσω στο τέλος, λέω θα βάλω και λίγο μαζό να την κλείσουμε ας πούμε ωραία την εκπομπή, και όποιος θέλει ακολουθεί. Και με πήγατε λίγο κάπου αλλού, βέβαια καλό ήταν γι' αυτό εν ώψη και της Γενικής Συνέλευσης, να ξέρει και ο κόσμος που βαδίζει και να δουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουν κάποιους συμπαραστάτες δίπλα τους. Δεν έχουν κάποιους που από το πρωί μέχρι το βράδυ ας πούμε βρίσκουν μόνο αρνητικά. Γιατί να ξέρετε, ο Άρης πάσχει διαχρονικά από διοικητικούς παράγοντες που θα βάζανε τα στήθια τους μπροστά και θα ορμούσανε, και συνάμα θα, από τα λεφτά που έχουν έτσι μπόλικα, να μπορέσουν να βάλουν ένα μέρος για την τρέλα τους αυτή. Και έχω να σας πω, σε δήλωση οικείου προσώπου μέσα από ένα μεγάλο στέλεχος του ΑΣΥΓΜΑ, έτσι δεν είναι απλό μέλος, είναι μέσα στο διοικητικό σχήμα, που είπε ότι όλη τη μέρα ασχολείται με τον Άρη, τον έχουμε χάσει πια από δίπλα μας, εννοεί μεταφορικά την έννοια, το μυαλό του λέει είναι συνεχώς στον Άρη και πώς θα τακτοποιήσει όλα αυτά τα θέματα, είτε διοικητικά είτε οικονομικά κτλ. Κτλ. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, όπως σας είπα, θα πρέπει, αν είναι ένας δύο, να κάνουμε εντεκάδα από αυτούς και να ορμήσουμε, και όχι να αποκαρδιώσουμε και αυτούς που αυτή τη στιγμή έχουν μπει μπροστά. Και δεν το λέω ούτε να τους δικαιολογήσω, ούτε να τους γλύψω, ούτε τίποτα, ούτε τους ξέρω. Ένα γεια έχουμε σαν Αριανή και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επειδή ξέρουν ότι είμαι και εδώ στο ραδιόφωνο, εντάξει, μπορεί να πούμε και πέντε κουβέντες παραπάνω, αλλά αυτό τίποτα, τίποτα περισσότερο. Εγώ προσπαθώ να μάθω οτιδήποτε γίνεται και να είναι βέβαια αληθινό, για να το πω στον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος και να καθησυχάζεται. Γιατί εδώ τώρα οι άλλοι, με την προπαγάνδα που έχουν, τα φουσκώνουν όλα και για τον Αριστοτέλη και στο μπάσκετ, δηλαδή και στο ποδόσφαιρο, και πω και τι θα γίνει και έτσι και εκείνο και τ' άλλο, και τρελαίνονται όλοι να με... Και προχθές ήτανε, τα καθίσματα ήταν περισσότερα εκεί στα άσπρα χώματα, λέω. Σε κάθε πλατεία και κάθε στενό. Και είναι τρελός ο πρόεδρος και ξέρω εγώ. Εμείς διαλέγαμε Θεό, άρη αγαπάνε οι αλήτες. Άντε βρε άσπρα χώματα.

0: μαθαίνουν.
1: Όταν θα έρθει και ο Γιάννης και θα πατήσει το πόδι στη Θεσσαλονίκη να δείτε τι έχει να γίνει. Λίγο πολύ τον είδατε τη συνέντευξη του Θανάση, τι είπε και όταν το ρωτήσαν για τον Γιάννη. Κρατιότανε τα

0: ομάδα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια.
1: Καλησπέρα σαν κι Αλάνη από Σουτγκάρδη. Μόνο Άρης. Μόνο Άρης αγόρι μου Σπύρο. Και όπως σας είπα, δύο τσάρτερ έχουν κλείσει ήδη για το Ροστόκ.
0: Ένα ρεάρι, θα τις απαρνιόμουν κι αυτές. Όταν οι άλλοι διαλέγαν ομάδες.
1: Θα τρίβουν τα μάτια τους. Ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, λέει τα πουλιά ακούστηκε ότι εποφθαλμιούσαν εκεί την έκταση κτλ. Σας είπα, μην δίνετε πολύ σημασία στα άσπρα χώματα. Γνώση οι φύλακες για το θέμα. Το γήπεδο, λέει ο Βασίλης τώρα, πάω από το Δημήτρη στο Βασίλη, που συνεχίζει με μήνυμά του ο άνθρωπος και λέει: το γήπεδο, Σάκη, δεν είναι απλώς ένα ακόμα θέμα, είναι το θέμα με κεφαλαία γράμματα ακριβώς για το σύλλογο. Πολύ σωστά. Γι' αυτό σας είπα: από εκεί θα εξαρτηθεί. Ή θα κάνουμε το άλμα προς τα πάνω, μην τα ξαναλέω. Τα πάντα στο σύλλογο εξαρτώνται από αυτό. Όλα τα άλλα είναι οδοντογλυφίδες, ή κάνουμε γήπεδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, ή μέλλον δεν υπάρχει. Είναι θέμα ζωής ή θανάτου για το σύλλογο. Εάν αυτό δεν το καταλάβουμε όλοι, τότε τετέλεστε. Πολύ σωστά. Αυτό μπορείς να πεις την Τετάρτη σε κάποιον από την διοίκηση. Και το είπα εγώ εδώ ήδη και πόσες εκπομπές, ότι μέχρι τις εκλογές πρέπει να έχουμε τελειώσει με το θέμα. Μέχρι δηλαδή την άνοιξη, πότε θα γίνουν και ξέρω εγώ, μπορείς πιο νωρίς, τελείωσε το πιο νωρίς. Και επειδή ξέρω ότι έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα πάνω στο θέμα, γι' αυτό σας το λέω, για να έχετε έτσι μια αισιοδοξία μέσα σας, και από εκεί πέρα θα το περιμένουμε. Και δεν κάνουμε πίσω, όχι βήμα, ούτε τρίχα δεν κάνουμε πίσω. Μόνο μπροστά προχωράμε σε αυτό το θέμα. Αν θέλουμε να δούμε έναν μεγάλο, ένα τεράστιο Άρη στα επόμενα χρόνια, να το χαρούν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και τα λοιπά, θα πρέπει να πάμε εκεί. Σας το είπα και σας το ξαναλέω, 25 εκατομμύρια έσοδα κάθε χρόνο θα έχει ο Βάζελος από το Βοτανικό. Ο Άρης δεν έχει τέτοια έσοδα ούτε στο όνειρό του.
0: Ζωντανή την ελπίδα, μέχρι να έρθει η ώρα του Άρη ξανά. Στην πόλη αυτή που ποτέ δεν κοιμάται.
1: Και μιλάμε μόνο από εκεί, έτσι, χωριά τα τηλεοπτικά, χωριά τα χωρικά, χωριά.

0: φορά τώρα, επειδή είναι και ο Τάσος, βλέπω το πράσινο, το λαμπάκι ακόμα και ακούει. Μία φορά την πάτησε ο σύλλογος Άρης τότε στο θέμα του γηπέδου, τον Νίκος Γκάλης, που με πληροφόρησε πλήρως ο Τάσος, ο φίλος μου, επειδή ήταν μέσα στα πράγματα τότε, το τι έγινε και που πήγαν εκείνα τα κονδύλια για εκείνο το γήπεδο. Λοιπόν, δεν μπορεί να την ξαναπατήσει ο σύλλογος σε τέτοιο θέμα. Πήγανε στο γήπεδό τους, εκείνο το κρατικό, εκεί πήγαν εκείνα τα κονδύλια και δεν φτιάχτηκε εκείνη η μεγάλη γηπεδάρα που θα την είχε ο Άρης τώρα. Και θα έχει εδώ και χρόνια το παλέ για προπονητήριο. Γιατί όταν θα έρθει ο Γιάννης, όχι το παλέ που δεν μας χωράει τώρα, θα πρέπει να παίζουμε, αν δεν έχει φτιαχτεί καινούριο γήπεδο, θα πρέπει να παίζουμε κάτω στην Αθήνα. Ακατεβαίνουμε τους ευρωπαϊκούς αγώνες και τους δίνουμε κάτω στην Αθήνα, εκεί στο 20.000 θέσεων ΟΑΚΑ.
1: Για όλους,
0: το μπάσκετ εννοώ.
1: Για αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη.
0: Και η οικογένεια αυτή είναι ευλογία που ήρθε στον Άρη μας. Κάντε το σταυρό σας και όπου τους βλέπετε τους αγκαλιάζετε και τους φιλάτε.

Έτσι στα ίσια και παλικαρίσια και αρσενικά, να ξέρετε. Μεγάλη υπόθεση αυτή η οικογένεια που αρχίζει και αυτή από ΑΑΤΕ το κούμπο και ο σύλλογος από ΑΡΙΣ και ήρθανε και αγαπήθηκαν και αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν. Φιλάκια στα σπραχώ.

0: Εγώ θέλω σε μερικά χρόνια να επικαλούνται το δικαίωμα της σιωπής.
1: Δεν είναι ομάδα.
0: Γελάτε ρε καθάρματα.

Πάμε στον... μισό λεπτό εδώ να φτιάξω και την κονσόλα. Στο Χρήστο, φίλε, δεν είναι ότι το λένε μόνοι τους, είναι ότι με τα μέσα που έχουν, λέει, το περνάνε και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. αυτό έχουν, αυτό το μύθο έχουν τώρα που τον συνεχίζουν να τον περνάνε, συνεχίζουν να τον σαλτσάρουν, να τον γρασάρουν και γενικώς. Αλλά το γράσο θα πέσει σύννεφωνα μου. Και τώρα να σας πω έτσι και στα ίσια και αγωνιστικά, γιατί όλοι λένε πω από τον είδες τον έτσι, να πούμε πως έπαιξε τα φιλικά και πω και αυτό. Λοιπόν, ο άλλος είπε ότι μέχρι το Δεκέμβριο, ένας δικός τους είπε ότι μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι, λέει, και στην πρώτη θέση. Μετά το Δεκέμβριο δεν μας λες τι θα γίνει, όταν θα κλατάρουν όλοι αυτοί και δεν θα μπορούν, γιατί άλλη ομάδα φτιάχνει ο Άρης, άλλη ομάδα φτιάχνουν αυτοί. Όταν θα κλατάρουν εκεί μετά, θα σε πω εγώ πως θα ξεφουσκώνουν τα λάστα.

0: Συνεχίζει ο Χριστάρας και λέει: όταν οι άλλοι διάλεξαν ομάδα, εμείς διαλέξαμε Θεό. Έτσι, αγόρι μου. Θεέ μου. Κάνουμε και το σταυρό μας.
1: Για σου κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια.
0: Ευτυχώς μας φώτισες και διαλέξαμε τη σωστή ομάδα.
1: Άρη μου είσαι, παράξενη αγάπη. Οι πίκρες πολλές και λίγες χαρές. Μα πάλι αν γεννιόμουν για σένα, ρε Άρη.
0: Αμάν, και ο Γιώργος εδώ τι μας λέει, ότι πάνω στη συνέντευξη που σας είπα που έδωσε ο Θανάσης και τον κάνουν την ερώτηση αυτή για τον Γιάννη. Λέει ο Γιώργος, η Βερόνικα πάντως λέει δεν κρατήθηκε. Πόσταρε την απάντηση του Θανάση για τον Γιάννη.

Άντε έλα να ξαναφτιάξουμε το Λευκό Πύργο και τον πύργο του ΟΤΕ. Και δεύτερο flyover.

και τρίτο flyover. Το θα είναι μεγαλύτερο, να ξέρετε. Κάποια πράγματα στη ζωή. Γελάτε ρε, μη γελάτε. Είναι για εκείνους που αντέχουν. Είναι Άρης. Μόνο. Δείτε να δείτε τι flyover θα είναι.

0: έχεις μείνει ποτέ. Είσαι καψούρα, αγάπη μεγάλη. Είσαι το νόημα μες στη ζωή.
1: Άτε το κούμπρο Άρης.

Ο Σοκράτης από τον Κιλκής. Γεια σου ρε Σάκη Γίγαντα, καλησπέρα από το κατακίτρινο Κιλκιστάν. Καλή εκπομπή ρε Γκαρντάση, να σε καλά αδερφέ μου. Σάκη, να το λες καλά τον Αριστοτέλη. Λέει ο Αργύρης.

Και τι άλλο λέει ο Αργύρης, ακούστε το. Όταν έρθει ο Γιάννης, λέει, πρώτα θα πατήσει το τρίτο του πόδι και οι πελάτες θα σπεύσουν να του το φιλήσουν για να μην τους κλωτσίσει άσχημα στο παρκέ.

και αυτή την ευλογία που είχε αυτή η οικογένεια, που από πάμφτωχοι έχουν γίνει πάμπλουτοι. Έτσι λοιπόν θέλουν να μεταδώσουν αυτή την ευλογία στον πάμφτωχο αυτό σύλλογο και να τον κάνουν πλούσιο με όλα τα ελέη του Θεού.

0: Όντως, συγχωρητικότητα, συνεχίζει ο Αργύρης, που πρέπει να έχει το όποιο γήπεδο του Άρη, δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 20.000. Εμείς διαλέγαμε Θεό, Άρη αγαπάνε οι αλήτες, οι επαναστάτες της... Η γηπεδάρα πρέπει να είναι έτοιμη, γιατί μετά όταν θα κατέβει αυτός, όχι απλά δεν θα χωράμε, θα τσαλαπατιόμαστε.
1: Ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν.
0: Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Άρη οδεύουν προς sold out. Όλα αυτά που έχει κυκλοφορήσει η ΚΑΕ, και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και εντός αλλά και εκτός έδρας, όταν σας λέω ότι στο Ροστόκ έχουν κλείσει ήδη.

0: Λοιπόν, χορηγοί μας το κοσματοπωλείο Τζομάκος Jewels και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου σε Σεφέρι 8, Γεωργίου σε Σεφέρι 8 και Νικολάου Πλαστήρα 24. Πάμε στο διάλειμμα, αδερφιά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
14: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
15: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
14: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
15: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
14: Τότε μίλα με την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
15: Και μετά?
14: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
16: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Lease Access.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο εσείς.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
24: GPS λόγιο έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
23: Μεϊμάρεις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
24: Μεϊμάλεις.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZINC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Ξεκινάμε λοιπόν τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τις 10 η ώρα έχουμε 45 λεπτάκια. Πάμε στο Στάθη, το φίλο μου, τον Τουπιώτη. Άντε βάμος Αργιανάρα. Γεια σου αγορίνα μου. Αργιανάκι μου τρελό εκεί του Πιωτάκη. Πάω στο Σάββα από τη Φλόριδα. Γεια σου ρε Σάκη Αλάνη. Άναψε το Άρης και δεν είμαι καλά. Χαιρετίσματα λέει στην πατρίδα. Τάμπα τούμπα Φλόρινα. Γεια σου αγόρι μου Σάββα. Τι έχουμε, ο Γιώργος λέει καλό Σαββατοκύριακο. Γενική συνέλευση στον ΑΣ, να δούμε τι θα μάθουμε. Ξεκινάει το μπάσκετ με όνειρα σε βελτιωμένο παλέ. Θα μιλήσουμε τώρα τη δεύτερη ώρα, παιδιά, για τα πεπραγμένα του αγωνιστικού, αλλά και για το παλέ που θα συναντήσετε όταν θα πάτε στον πρώτο αγώνα. Και για το ποδόσφαιρο, λέει ο Γιώργος, είπε για μπάσκετ ΑΣ, λέει για το ποδόσφαιρο, δεν περιμένουν, λέει, σημαντική βελτίωση. Όλα θα επικεντρωθούν πάλι στην κατάληξη της πέμπτης θέσης. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μηνύματα από το post στη σελίδα του Γέλου στο Facebook και συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, like και τα λοιπά. Στο Viber ξέρετε το αντίστοιχο και θα πάω τώρα να διαβάσω τα μηνύματά σας και έχω και κάτι που θα το αφήσω με έστειλε ο Γιώργος τις δηλώσεις του Θανάσιου πάνω στο θέμα του Γιάννη και τα λοιπά, αυτό που κυκλοφόρησε και η μητέρα τους, η Βερόνικα. Και όπως σας είπα, με αυτή τη σκέψη θα πορευόμαστε αυτά τα χρόνια για να φτιάξουμε αυτή την ομάδα που θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί αυτόν τον μεγάλο παίκτη. Προς το παρόν, όπως το είπε και ο Θανάσης, κοιτάμε το παρόν, κοιτάμε το τώρα. Μια ομάδα που την χτίζει ο Βασίλης Πανούλης, το number one προπονητικά της Ελλάδος αυτή τη στιγμή, και η ομάδα είναι ένα μωρό που σιγά σιγά θα το φτιάξουμε, θα το γιγαντώσουμε, θα περάσει τα παιδικά χρόνια, θα περάσει την εφηβεία, θα έρθει η ενηλικίωση, θα γιγαντωθεί και θα υποδεχτεί τον άλλο γίγαντα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού. Γι' αυτό μην τρελαίνεστε ακόμα, περιμένετε, θα τρελαθείτε τότε. Όπου κι αν παίζεις θα είμαστε εκεί. Η τρέλα μας Άρη μου κρατάει αιώνια. Και τώρα και πριν και στην άλλη ζωή. Στην πόλη αυτή που ποτέ δεν κοιμάται. Και αφήστε τους άλλους να διαφημίζονται, να αυτοδιαφημίζονται. Άλλοι διαλέγαν ομάδα, εμείς διαλέγαμε Θεό. Πάμε ταπεινά και προχωράμε βήμα-βήμα, step by step.

Πάμε λοιπόν στον Χρήστο και πάλι που μου στέλνει ένα δεύτερο μήνυμα και λέει αυτό το κομμάτι του τραγουδιού με ακουμπάει πάρα πολύ Σάκη, γιατί όταν είχα πει στη δασκάρα το θρησκευτικό ότι ο Θεός είναι ένας και το λένε Άρη, είχα φάει διήμερη υποβολή.

Σας είπα ότι αυτή η ομάδα θα γιγαντωθεί, θέλουν δεν το θέλουν μερικοί. Και όπως λέει και ο Χρήστος τώρα εδώ, το συμφωνεί και με τον Άρτζε και με όλα αυτά που είπα και εγώ πριν, ότι αν δεν είναι έτοιμο το γήπεδο θα αναγκαστούμε να πάμε να παίζουμε κάτω στην Αθήνα στο 20.000 γήπεδο που έχουν εκεί οι Αθηναίοι, γιατί το κράτος είναι το ΆΚΑ. Απλώς δόθηκε στο Γιαννακόπουλο για να το αναβαθμίσει, να το συντηρήσει και να το έχει για τα υπόλοιπα χρόνια. Το καινούριο γήπεδο της Αριανάρας θα πρέπει να είναι όντως 20.000 το λιγότερο. Οι λόγοι πολλοί, Σιάο πάρε και την ΠΑΕ να δεις τι έχει να γίνει.

0: Άντε πάρει την ΠΑΕ, να τελειώνουμε και να πάρουμε την πόλη στα χέρια μας ξανά, στην πόλη αυτή που μας ανήκει, είναι η πόλη του Θεού. Ελευθερώθηκε του Αγίου Δημητρίου αυτή η πόλη.
1: Για σου κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια, μέσα τους δύναμη έχουν.

Λοιπόν, και πάω τώρα στα πεπραγμένα, ένα παλέντε σπορ που όσοι δεν το έχετε δει, τέλος πάντων είδατε λίγες φωτογραφίες, άλλοι μπορεί να μην έχουν δει και τίποτα. Έχουν δημιουργηθεί πολλά γκράφιτι εκεί στον περιβάλλοντα χώρο όταν ανεβαίνουμε και κάνεις το κύκλο για να επιλέξεις την κερκίδα που θα πας, με μεγάλες προσωπικότητες αυτού του συλλόγου, Γκάλι Γιαννάκη, Σούμποντιτς, Πεταλίδη, Ιωαννίδη κτλ. Κτλ. Έχουν μπει λεντ μέσα έξω. Και βεβαίως αυτό εδώ που θα υπάρχει περιμετρικά μέσα από τη μέσα, του πλευρά, από τη μέσα την πλευρά του γηπέδου, θα προβάλλει και χορηγούς και όλα αυτά. Είναι πάνω ψηλά εκεί που τελειώνει η οροφή κατεβαίνοντας, εκεί που ενώνεται με το κάθετο κομμάτι του γηπέδου, εκεί λοιπόν είναι το LED περιμετρικά. Και εκεί θα βλέπετε, εκτός από τους χορηγούς, θα βλέπετε βέβαια και τα φωτορυθμικά που θα ανάβουν, και όπως είπε και ο Αντωνιάδης, και στο σκοράρισμα και σε διάφορες άλλες στιγμές του αγώνα. Η καινούρια η κερκίδα που μπορεί κάποιοι να την κοροϊδεύουν τώρα από τα άσπρα χώματα και τέτοια, και ξέρω εγώ για την να το πω έτσι μικρή έκτασή της και τα λοιπά, αλλά αυτό να ξέρετε ότι είναι προσωρινό, λόγω του ότι ακόμα μέχρι να γίνουν τα προπονητήρια χρειάζεται το κάτω το γηπεδάκι. Γι' αυτό λοιπόν έγινε μια πτυσσόμενη κερκίδα που θα μαζεύεται μετά και έπρεπε να είναι αυτών των διαστάσεων. Γι' αυτό μην σας παραξενεύει και μην τρώτε τον παπά από τους άλλους. Εμείς χαιρόμαστε γιατί μετά από τόσα χρόνια που έμενε αυτό το πράγμα στα λόγια και λόγια και λόγια και ποτέ δεν γινόταν τίποτα, επιτέλους έγινε πράξη, υλοποιήθηκε, και το παλέ θα είναι μια κιτρινόμαυρη τρύπα που θα λιώνει τα πάντα, ένα ηφαίστειο που δεν πρόκειται να περάσει κανένας φέτος. Πρέπει να κάνει το παιχνίδι της ζωής του για να περάσει από εκεί μέσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι πάθος έχει να βγάλει αυτή η ομάδα με Σπανούλη, με αυτά τα 16 παλικάρια που διάλεξε, όπως ήταν και το πρώτο βίντεο της ΚΑΕ, αν θυμάστε, που ανοίγουν χώρο και έρχεται και τραβάει το σπαθί από το βράχο, και βεβαίως τελειώνει ότι μπορείς να το νιώσεις, μπορείς να νιώσεις όλο αυτό που δημιουργείται. Αυτό λοιπόν καλούμαστε εμείς να νιώσουμε και να πάμε στο γήπεδο να μεταδώσουμε το πάθος και την τρέλα μας, και συνάμα με όλους αυτούς να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα φοβερή, είτε η ομάδα είναι στα χάη της είτε είναι σε μέτρια κατάσταση, γιατί έχει τόσα παιχνίδια μπροστά της. Εκεί λοιπόν θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη, γιατί αυτά τα παλικάρια, να ξέρετε, θα γαλουχηθούν μέσω του Σπανούλη στο να μην παρατάνε το παιχνίδι ούτε στο πρώτο δευτερόλεπτο. Θα έρθουν οι νίκες, θα έρθουν και κάποιες λίγες ήττες, αλλά αυτό δεν θα μας πτωήσει, γιατί όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι ένα μωρό που θα πρέπει να το γαλουχήσουμε και να το μεγαλώσουμε στα χέρια μας σιγά σιγά και όμορφα, για να το γιγαντώσουμε, περιμένοντας μετά τη γιγάντωση αυτής της μεγάλης ομάδας που θα ξανακάνει αριανάκια παντού.

αλήτες. Λοιπόν, και πάω τώρα στην δήλωση του Θανάση. Θα προσπαθήσω να την ακούσετε, γιατί μου το έστειλε στο Viber ο Γιώργος, και εφόσον το έχω εδώ δεν θα το βάλω από εκεί που το είχα εγώ στο κινητό μου. Πάμε λοιπόν να δούμε την προσπάθειά μας. Τι έγινε που έχουμε το θέμα.

Γιώργο, στείλτο μου μέσω μιας άλλης εφαρμογής, γιατί από το TikTok μου το έστειλες, δεν μπορεί να ακουστεί. Δυστυχώς. Θα αναγκαστώ να το βάλω εγώ από το κινητό.

0: πράγμα, ότι πώς επιστημόνα, όπου και να ήσουν, άμα με πάρεις τηλέφωνο και ποτέ
1: το κατάφερα.
0: Όχι, θα έρθω. Ό,τι είναι αυτό, είτε είναι, ό,τι πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά το ότι πώς έφτιαξα αυτό το σύνολο, όπως λέω, με 12 παλικάρια έτσι, και 16, συγγνώμη, πώς είμαστε, και να παλεύουμε ένας για τον άλλον και να παίξουμε αυτό το μπάσκετ που θέλει, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι γίνει για μένα και την οικογένειά μου που μας δείχνει εμπιστοσύνη και πιστεύει σε εμάς.
2: Πέρυσι ήρθε ο Άλεξ στην αρχή της χρονιάς και τον ρώτησε ο Κώστας. Τώρα εσύ.
1: Μας κάνει πλάκα το ίντερνετ, ρε παιδιά. Εκεί που ήταν να ακουστεί αυτό εκείνη την ώρα. Ρε τι έχουμε πάθει σήμερα, μας κάνουν σαμποτάζ παντού, ρε.

Ευτυχώς, Γιώργο μου, δεν γίνεται, κάπου εκεί κόβεται ακριβώς επάνω στο κρίσιμο σημείο. Λοιπόν, πάμε στον Αποστόλη. Καλά, αν έρθει ο Γιάννης, λέει, σε λίγα χρόνια όχι μόνο γήπεδο, αλλά ο ΣΥΑΟ θα φτιάξει και τρεις λευκούς πύργους ακόμα για τους πανηγυρισμούς. Άντε να έρθει 7 Οκτώβρη να δούμε, λέει, την ομάδα από κοντά στο παλέ. Γεια σου ρε Αποστόλη. Ο Εστί, Σάκη καλησπέρα. Καλά θα κάνει η διοίκηση μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αγωνιστική στο μπάσκετ να έχει και κανένα γεωλόγο στο γήπεδο, γιατί προβλέπω, λέει, να πάθει καθίστηση από τον κόσμο. Θα κρέμονται όλοι από τα κάγκια, αλλά λέει σαν τους εναερίτες. Η φαντασία σας οριάζει, μπράβο. Προσοχή λοιπόν, μην έχουμε τίποτα καταστάσεις περίεργες και γίνει το γήπεδο, λέει, πηγάδι χωρίς πάτο ο Θάνος. Ο Γιάννης, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Μπασκετάρα μπήκε στις ράγες. Θα αράζουμε και θα βλέπουμε να γίνονται θαύματα. Με Σπανούλη, Ζήση, ΣΥΑΟ στο τιμόνι. Δεν γίνεται να πάει κάτι στραβά. Μακάρι να αλλάξει και ρότα και το ποδόσφαιρο, να ζήσουμε και εκεί ανάλογες στιγμές. Λέει ο Γιάννης. Πάμε και από εδώ τώρα που με το στέλνει. Για να δούμε, ρε Γιώργη. Έχει στείλει εδώ τώρα κάποιο, δεν μπορεί.

0: ο κόσμος χρειάζεται κάτι. Έτσι και δεν ξέρω, γενικά μ' αρέσει κιόλας να κάνω πράγματα, δηλαδή να είμαι part of teams, δηλαδή να είμαι μέρος ομάδων που να κάνω πράγματα που δεν έχω ξαναγίνει ποτέ, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
1: Ποιο ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην καριέρα σας, σε συλλογικό επίπεδο, διότι έχετε παίξει παίκτες σε αυτήν την ομάδα, θα είσαι συμπαίκτης με τον Κώστα?
0: Α, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εντάξει, εκτός από το εντάξει, εθνική ομάδα έχουμε. Σήμερα έχουμε παίξει συμπαίκτες, έχουμε κερδίσει μαζί μετάλλιο, αλλά είμαστε μαζί στο Πιναλτικό. Από τότε έχουμε μαζί με τον Κώστα. Είναι πολύ ωραίο για μένα, ξέρεις, είσαι μεγάλος αδερφός. Το βάζω και αυτό σε... τσεκ.
2: Όσον αφορά την ομάδα, πέρασε τα φιλικά με τα Μαυροσκούφια. Η ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο, έδειξε κάποιες αδυναμίες όπως εκεί και ο Κούτς. Το δικό σου σχόλιο, πώς την είδες στην ομάδα σας, Μαυροσκούφια, και τι πρέπει να διορθώσει ένα ψηλεμάνι?
0: Κοίτα, είναι σίγουρα ένα φιλικά. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι είναι 12 παιδικάρια, είμαστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Θέλουμε να τα δώσουμε όλα, παλεύουμε. Και παλεύουμε και σωστά, δηλαδή άμα δεις και τα παιχνίδια και τα φιλικά με πολύ καλούς αντιπάλους, που μου πεις ότι είναι ένα πολύ μικρό δείγμα γιατί είναι φιλικά, αλλά φτιάχνεται μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο μέταλλο. Και αυτό το μέταλλο είναι, ελπίζουμε αυτό το μέταλλο να μας βοηθήσει. Φτάσουμε στόχους.
3: Αισθάνεσαι ότι έχεις το ρόλο του αρχηγού στα αποδυτήρια?
0: Αυτό που θέλω είναι η ομάδα και βρίζεις τώρα, από εκεί πέρα ό,τι πρέπει να το κάνω θα το κάνω.
4: Ανάση, έρθεις πέρσι αρκετές στιγμές στο γήπεδο, έντονα κιόλας. Πώς σου φαίνεται που θα αγωνιστείς για πρώτη φορά με φανά του Άρη εδώ μέσα, το έχεις ζήσει και πώς σου φαίνεται και η νέα κερκίδα?
0: Καταρχήν είναι άλλο γήπεδο, έτσι, μέσα σε... Δηλαδή είχα έρθει πριν 4 μήνες, άλλο γήπεδο, έχουν αλλάξει όλα, μπράβο. Αυτά, για μένα φορά της αυτήν την εμφάνιση, γιατί πρώτα απ' όλα είμαι επαγγελματίας, σε όποια ομάδα αγωνιστεί τα δίνω πάντα όλα, αλλά εδώ σου δίνει και ένα έξτρα, κίνητρο και όχι μόνο από τον κόσμο, αλλά και το σεβασμό που έχει προς την ομάδα. Και αν σε έβρισε την ομάδα, σημαίνει ότι σέβασε και εμάς τους παίκτες που παίζουμε, σημαίνει ότι σέβασε και την προσπάθειά μας και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το τοποδώσουμε, κάνοντας τι, παίζοντας, δίνοντας, να δίνουμε όλα.
5: Αγάπη πάρα πολύ από τον κόσμο, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Για τον συνολικό σου ρόλο στην αλλαγή σελίδα στην κλαμπ. Και παρότι δεν σε έχει δει πάρα πολύ χρόνο, δεν έχει πει να πάει στο γήπεδο. Εντάξει, είδα να πήγανε στο γήπεδο. Πώς την εισπράτησε, πώς την διαχειρίζει αυτή την αγάπη, η οποία είναι too much για ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα στην ομάδα?
0: Να σου πω, με γεμίζει πάρα πολύ, ξέρεις γιατί. Συνήθως ξέρεις κάποιος θα πει θα έρθω στον Άρη για να κάνω ένα σκαλοπάτι, να πάω κάπου αλλού, να κάνω αυτό. Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω εγώ το σκαλοπάτι, για να πάρει η ομάδα κάτι, να κερδίσει κάτι η ομάδα. Και για παίκτησα και εμένα αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Γιατί με γεμίζει γιατί όταν περνάω τις 4 γραμμές, τι να σου πω, γίνομαι 2-15. Δεν είναι άλλο πράγμα, καταλαβες. Οπότε είναι πραγματικά πολύ ωραίο για μένα.
1: Τα πολλά γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα έχουν κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή σου. Το είδαμε αυτό και στα Μαυροσκούφια, ότι έχεις μπει ήδη στο πνεύμα της ομάδας.
0: Σίγουρα. Είσαι μαζί στην εθνική ομάδα και με τον Κώστα, με τα γράμματα που μιλήσαμε και για πέρυσι, πώς την είδε την ομάδα και πώς την αγάπησε, ενώ ήρθε μέσα στη μέση της χρονιάς και ενώ δεν μπόρεσε να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλανε. Δηλαδή πραγματικά ήρθαν και άφησε πολύ καλή εντύπωση έτσι, το ξεκίνημα της ομάδας και μετά πώς πήγε. Οπότε και είδε και την ανταπόκριση, το πώς πραγματικά σαν τα αμείβουνα, τα δίνεις όλα. Εναξαρτήτως αποτελέσματος, γιατί σίγουρα δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη, αλλά αυτό που έχει συμβόλαιο σίγουρα είναι να έχουμε παιδιά κουλτούρα και χαρακτήρα στην ομάδα.
2: Ο Ισπανούλης σε στήριξε στην εθνική, έχοντας περάσει εσύ προσωπικά κάποια δύσκολα χρόνια με τραυματισμούς στο δικαίωμα σας. Τι ρόλο έπαιξε όταν ίσως σε πήρε τηλέφωνο για να έρθεις εδώ?
0: Καταρχήν είναι απίστευτο, γιατί η αλήθεια είναι ότι του είχα πει ότι μετά την εθνική, μετά έτσι όπως έγινε όλο αυτό το πράγμα, ότι πώς. Μόνα, όπου και να ήσουν, άμα με πάρεις τηλέφωνο και πότε με χρειαστείς, εγώ θα έρθω. Ό,τι είναι αυτό, είτε είναι, ό,τι πώς μπορώ να βοηθήσω. Αλλά το ότι πώς έφτιαξε αυτό το σύνολο, όπως λέω, με 12 παλικάρια έτσι, και 16, συγγνώμη, πώς είμαστε, και να παλεύουμε ένας για τον άλλον και να παίξουμε αυτό το μπάσκετ που θέλει, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι γίνει για μένα και την οικογένειά μου που μας δείχνει εμπιστοσύνη και πιστεύει σε εμάς.
2: Πέρυσι ήρθε ο Άλεξ στην αρχή της χρονιάς, ο Κώστας. Τώρα εσύ, ο μεγάλος πατέρας.
0: Θα δούμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει πρώτα. Και όλα έχουμε.
1: Ευχαριστούμε.
6: Αυτές λοιπόν ήταν και οι δηλώσεις του Θανάση του Αντετοκούμπο. την τελευταία ερώτηση που του γίνεται και κλείνει και το, και το βίντεο. Κρατιέται και έτσι και με μια γκριμάτσα χαρούμενη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν αυτή η ομάδα θα είναι έτοιμη, θα παίζει στη Euroliga, για να τα βάλουμε έτσι και σε μια τάξη τα πράγματα, και θα πάει να διεκδικήσει, όχι απλά θα παίζει, αλλά θα φτάσει και στο σημείο να διεκδικεί, τότε θα σκάσει μύτη και ο μεγάλος.
7: Μας λένε αλήτες, μα δεν μας μετρήσαν ποτέ τους σωστά. Γιατί στη ζωή του ποτέ ο βρεγμένος βροχή δεν φοβάται και μπόρα.
6: Χρονικά δώστε 2 χρόνια περιθώριο. Κοίτα. Θα περάσουν 2 χρονάκια με το Σπανούλι. Φέτος το EuroCup, του χρόνου να παίξουμε στη EuroLiga και μετά από εκεί πέρα

Γιώργο, ευχαριστώ για την προσπάθεια. Λεβέντη μου, τώρα να σας βάλω τι είπε και ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Νομίζω ότι τα έχετε δει αυτά, τα ξέρετε. Τα έχω και αυτά έτοιμα. Το Γιώργο τι λέει. Κάτι για τον Αριστοτέλη εκεί πέρα, ότι πάλι θα χωθεί. Άρε, Αριστοτέλη. Τι φωνάζαν, είναι τρελός ο πρόεδρος. Είναι τρελός ο πρόεδρος. Ο Μιστακίδης και ο Μουστακίδης.

0: ομάδα για όλους. Είσαι για αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια.
1: Λοιπόν, και τώρα να πούμε και 2-3 πραγματάκια ακόμα πρωτού κλείσουμε την εκπομπή. Ήδη έχει πάει παρά 20. Μίλησε λοιπόν και ο Ζήσης και ο Σπανούλης. Είχαν μια άψογη συνεργασία και ευχόμαστε να συνεχιστεί επάπειρον αυτή. Στο πώς θα χτίσουν το ρόστερ αυτής της ομάδας, το τι παίχτες θα διαλέξουν. Γιατί όπως είπε και ο Θανάσης, εδώ υπάρχουν 16 παλικάρια που θα παλεύουν μέχρι το τέλος σε κάθε αγώνα. Θα επιλέγονται βέβαια οι 12. Σίγουρα θα έχουν μικροτραυματισμούς και τα λοιπά, μικροαπουσίες. Πάντα θα διαλέγονται οι 12 πιο ετοιμοπόλεμοι και θα μπαίνουν μέσα να τα δίνουν όλα. Γι' αυτό λοιπόν και ο κόσμος αυτό το έχει νιώσει, το έχει αφογκραστεί και τρελαίνεται και αγοράζει τα εισιτήρια σωριδών. Θα πάμε σε συνεχόμενα sold out σε κάθε αγώνα. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, 2.000 εισιτήρια κυκλοφορούν με το ζόρι στον αέρα. Τι να πρωτο φτάσουν αυτά, δεν φτάνουν με τίποτα. Και φανταστείτε, ακόμα η ομάδα δεν έχει κάνει κάποιες επιτυχίες, κάποιες νίκες που θα απορρώσει τον κόσμο και, ή να έχουμε και έτσι αρκετή εικόνα από αυτή την ομάδα που θα ενθουσιάζει τον κόσμο ακόμα περισσότερο με την πάροδο του χρόνου. Και όπως σας έλεγα λοιπόν, για το να περάσω και λίγο στις εγκαταστάσεις, έχουν βελτιωθεί και φυσιοθεραπευτήρια και γυμναστήρια και όλα αυτά, έχουν βελτιωθεί το ηχοσύστημα και τα λοιπά, έχουν αλλάξει κάποιες θέσεις, οι δημοσιογράφοι πήγαν τέρμα ψηλά επάνω και στη θύρα 1, πήρε λίγες θέσεις και από εκεί το γήπεδο, γίνανε δερμάτινα κάτω τα καθίσματα, θα γίνουν και 2 σουίτες, τα court sides αλλάξαν έτσι και οι θέσεις, δεν ήταν εκείνες οι μεγάλο πολυθρόνες που ήταν ογκώδεις. Έχουν τώρα κάποιες πολυθρόνες, αλλά υπάρχουν και κάποια καθίσματα και έτσι πήραμε και από εκεί κάποιες θέσεις. Ό,τι μπορούν κάνουν για να βελτιώσουν τον αριθμό των θέσεων και να μπει όσος περισσότερος κόσμος μπορεί. Θα είναι περίπου στα 6.200. Τι να κάνουμε τώρα με αυτό το γήπεδο, θα τη βγάλουμε μέχρι να γίνει αυτό που όλοι περιμένουμε στο θέμα των εγκαταστάσεων. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα που θα πρέπει να τρέξει ο ΑΣ, να τελειώνει και συνάμα με την έκταση και τη συνύπαρξη επενδυτικών κεφαλαίων, θα το πω έτσι όπως το λένε στις συζητήσεις τις επίσημες, να έχουμε μπροστά μας αυτό το πλάνο, αυτό το σχέδιο, αυτό το όραμα που θα μας κάνει ακόμα πιο περήφανους σαν Αριανούς και πιο αισιόδοξους. Εγώ απορώ, λέει ο Γιώργος, στην ΠΑΕ δεν ρίχνουν καμιά ματιά, έστω λέει από περιέργεια να πούνε τι γίνεται εσύ εδώ δίπλα στο μπάσκετ, τι χαλασμός είναι αυτός. Εμείς, λέει ο ΣΠΑΕ, τι κάνουμε, αν έχεις τσίπα ρε φίλε, πούλα και φύγε, τι να πω. Κοίτα, η ΠΑΕ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας. Το είπαμε ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας κάθε χρόνο μας οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Όμορφα, ωραία, θα πρέπει να περάσουμε στη διάδοχη κατάσταση. Θα έρθει το ορίμασμα και κοντοφτάνουμε, ας πούμε, ώστε να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο τρόπος λειτουργίας της ΠΑΕ δεν πρόκειται να αλλάξει ό,τι και να βλέπει, φίλε μου, και ό,τι και να ακούει. Ο τρόπος είναι συγκεκριμένος και είναι σύμφωνα με το δικό του σκεπτικό και με την δική του, να το πω έτσι, άποψη που έχει στο πώς λειτουργούν τα ποδοσφαιρικά σωματεία. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε σε τίποτα. Όσοι άνθρωποι και να έρθουν, όσους ανθρώπους και να προσλάβει, είτε Αβραάμ Γκραντ λέγεται αυτός, είτε προπονητές που αλλάζουν τα πουκάμισα και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε εδώ και χρόνια. Και αυτό ξεκίνησε από την αρχή μέχρι το τέλος. Απλώς κάποια χρόνια, επειδή ήσουν στο πολύ πάτωμα που σε πήρε και εκεί θα του δώσουμε τα εύσημα, και σιγά σιγά σε ανέβαζε μέχρι που τα βάνιασε η δουλειά. Από εδώ και πέρα λοιπόν, με τον τρόπο που λειτουργείς, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Είναι de facto. Σας είπα, λειτουργούμε όπως λειτουργούν οι άλλες 9, γιατί οι 4 που έχουν ξεχωρίσει εμείς και οι άλλες 9 ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Γι' αυτό και σας είπα και προχθές, πέστε με έναν πρόεδρο από τις υπόλοιπες 9 που θα ήταν στον Άρη και δεν θα έβγαινε πέμπτος. Από τους υπόλοιπους 9 προέδρους. Και με τους 9 όποιον και να πάρεις και να τον βάλεις, πάλι πέμπτος θα βγει ο Άρης.
2: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Είσαι καψούρα, αγάπη μεγάλη, είσαι το νόημα μέσα στη ζωή. Σ' ακολουθήσαμε σ' όλο τον κόσμο με τρέλα, με...
1: Λοιπόν, όλη η δουλειά βέβαια δεν είναι το να βγεις πέμπτος ή άντε να βγεις τέταρτος ή άντε να βγεις τρίτος ή άντε να πάρεις κανένα κύπελο. Το θέμα είναι να γίνει αυτό εδώ που ονειρευόμαστε όλοι, και έτσι ο Άρης μετά να είναι συνεχώς πρωταγωνιστής και μεγάλος σύλλογος που θα διαπρέπει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και μετά θα έρθουν όλα μόνα τους. Όπως στο μπάσκετ περιμένουμε ότι όλα θα έρθουν μόνα τους σιγά σιγά, και οι νίκες και οι επιτυχίες και τα τρόπαια. Έτσι λοιπόν θα γίνει και στο ποδόσφαιρο, εφόσον περάσουμε σε αυτή την υλοποίηση όλου αυτού του οράματος. Τι λέει η Κωνσταντίνα? Έτσι από όσο ενδιαφέρον. Λέει η Κωνσταντίνα, έχει λέει το post με το Θανάση που μιλάει λέει για τον Γιάννη, και ο άλλος από κάτω λέει σχολιάζει, μην βάζετε ιδέες στον τέλη. Ναι, και λέει η Κωνσταντίνα, και το απαντάει λέει ένας, ότι ναι, την ιδέα λέει την της απόσυρσης του ενδιαφέροντος. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.

Και λέει ο Βασίλης πάνω σε αυτό που λέω, ότι Σάκη λέει με τον πρόεδρο της Τρίπολης, λέει μέχρι και πρώτη βγαίναμε, με λέει και γήπεδο κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Ένα από το 2021, γεια σου Μάριον. Η Μάριον θα συνεχίσει το πρόγραμμα. Μάριον, κλείσε λίγο. Thanks. Από το 2021 υπάρχει αυτή η υπόθεση, έτσι, από τότε που ανακοινώθηκε και την ξέρω εγώ από πρώτο χέρι, από τότε που ξεκίνησε με τον Μπίλια, τον αντιπεριφερειάρχη, και τον Δούμα που συγχωρέθηκε ο άνθρωπος. Αυτοί ήταν οι δύο που ξεκινήσαν αυτό, μαζί βέβαια με τον ΑΣ και τότε τους διοικούντες της εποχής εκείνης που ήταν στον ΑΣ. Έτσι ξεκίνησε αυτό δειλά-δειλά και φτάσαμε μετά σε αυτό το σημείο. Από εκεί και πέρα υπήρξε ένα πάγωμα, όχι θα γίνει, όχι δεν θα γίνει, όχι τώρα θα γίνει, όχι ύστερα θα γίνει, όχι πάγων, όχι ξεπάγων, όχι δε, και 5 χρόνια κάθεται και χορταριάζει, ενώ ήδη έπρεπε να είχαμε κάνει βήματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι έστω και τώρα να το προχωρήσουμε αυτό, τώρα που ορίμασαν και οι συνθήκες στην Θεσσαλονίκη για γήπεδα. Γίνονται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη αρκετά πράγματα και είναι μια πόλη που θα μεγαλώσει και πληθυσμιακά στο μέλλον και δεν γίνεται να μείνει με τα γήπεδα του 1960, είτε το Παλέ, είτε το Καφτατζόγλο, είτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα τις άλλες τις μπούρδες που λένε ότι να, το Καφτατζόγλο θα γίνει το ΆΚΑ της Θεσσαλονίκης και τέτοια, με τα 11 εκατομμύρια που έχουν δοθεί για την αναβάθμισή του, αυτά τώρα είναι για να γελάμε.

η Θεσσαλονίκη χρειάζεται καινούρια υπερσύγχρονα γήπεδα για να μπορέσει για τα επόμενα 30, 40, 50 χρόνια να μεγαλουργεί. Και έτσι πως κατασκευάζονται όλα τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κατασκευαστούν και καινούρια γήπεδα, και είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του Άρη εδώ. Τι πάθαμε ρε, μας ματιάξανε ρε, τα

Λοιπόν, σας καλώ να έχουμε σε όλο αυτό το μαραθώνιο που θα επακολουθήσει του μπασκετικού πρωταθλήματος αλλά και του EuroCup να είμαστε συμπαραστάτες αυτής της μεγάλης προσπάθειας και να γαλουχίσουμε ένα μωρό, μια νέα ομάδα υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, που θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί στην αγκαλιά της το μεγάλο superstar σε 2-3 χρόνια και βεβαίως φέτος σαν στόχο να κατακτήσει το EuroCup, έτσι ώστε του χρόνου να παίζουμε σίγουρα στην Ευρωλίγκα. Και άσε τους άλλους να κάνουν franchise και καφετερίες και ψιλιγκατζίδες.

Θα διαβάσω και ένα μήνυμα του Γιάννη από τον Βόλο. Τακτικός ακροατής και ο Γιάννης. Λοιπόν, Σάκη λέει, τώρα άνοιξα και σε ακούω, μήπως έχεις ακούσει, λέει, για ενδιαφέρον επενδυτή, αν υπάρχει κάτι, λέει, γιατί αναφέρθηκε σε εκπομπή του Yellow σήμερα. Λοιπόν, αυτά που είπα εγώ, Γιάννη, εφόσον άκουσες, μάλλον τώρα πρόσφατα άνοιξες και άκουσες την εκπομπή, το είπα στην αρχή ότι δεν ξέρω ποιος άλλος το ανέφερε και ποια εκπομπή είναι αυτή που λες. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι οτιδήποτε γίνει και προχωρήσει όλο αυτό που συζητάμε με την έκταση εκεί, θα είναι σε συνάρτηση με επενδυτή. Χωρίς επενδυτικά κεφάλαια δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι και η τελευταία ελπίδα του συλλόγου, να γίνει πολύ μεγάλο σύλλογος και να πρωταγωνιστεί στο μέλλον σε Ευρώπη και Ελλάδα. Εδώ λοιπόν είναι όλη η υπόθεση στα χέρια μας, πώς θα συνδυάσουμε αυτό εδώ και να πετύχουμε αυτό που όλοι ονειρευόμαστε. Αυτά, Γιάννη μου. Αυτό το θέμα έτσι μόνο προχωράει, δεν μπορεί να προχωρήσει διαφορετικά, να ξέρεις.

0: Το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς.
1: Και τώρα, όπως σας είπα, θα κάνω έτσι ένα μίνι αφιέρωμα στο Μαζό. Καλό παράδεισο και καλό ταξίδι στο φως του Χριστού. Ζω, Άρης και Μαζό.

Και πάνω σε αυτό που λέει ο Αργύρης Σάκη, λέει εννοείς ότι όταν θα έρθει ο Γιάννης, γιατί θα έρθει, εγώ θα σας θυμίσω μια δήλωσή του σε ανύποπτη στιγμή, σε διακοπές ήταν, που είπε ότι εγώ σε 2-3 χρόνια θα επιστρέψω στην Ελλάδα για να μεγαλώσουν εκεί και τα παιδιά μου.

Μια αγκαλιά λοιπόν έχουμε για σένα Γιάννη και σε περιμένουμε. Και για να σας συνδέσω και την επόμενη εκπομπή της Μάριον, πάμε λοιπόν και στο τελευταίο και κλείνουμε εδώ.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
24: GPS και βυθώματο έχεις?
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
24: GPS λογικό έχεις?
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
23: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
24: Μεϊμάρις.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, δηλαδή μέχρι και τις 8. Και έχουμε να συζητήσουμε, η αλήθεια είναι, αρκετά πράγματα.
1: Σίγουρα. Όπως είπαμε και χθες, που δώσαμε πολύ μεγάλη βάση στο κομμάτι της Εθνικής Ελλάδος, γιατί σίγουρα τον περισσότερο κόσμο αυτό τον ενδιαφέρει. Έχουμε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι σήμερα, ένα δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα έχουμε να πούμε και για τα μπασκετικά. Είχαμε χθες, σχολιάσαμε λίγο πάνω κάτω τον πρώτο αγώνα του Super Cup. Σίγουρα έχουμε να σχολιάσουμε τον δεύτερο αγώνα που διεξήχθηκε. Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.
0: Ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, είναι νομίζω και για τα εισιτήρια, αν υπάρχει κάτι για τον Άρη, επειδή πλησιάζουμε σιγά σιγά.
0: Έχουμε κάποια νεότερα για τα εισιτήρια, γιατί θα πούμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι συγκεκριμένο είναι έτοιμο και αυτό να βγει sold out, μένοντας με πολύ λίγα εισιτήρια. Από εκεί και πέρα έχουμε τις δηλώσεις του Γερμανού Ομοσπονδιακού, του Jürgen Klopp, ο οποίος είπε πολύ καλά λόγια για την εθνική μας ομάδα.
1: Έπλεξε το εγκόμιο στην εθνική, σε αυτή την εθνική.
0: Σωστά. Ποδοσφαιρικά τώρα για το ελληνικό πρωτάθλημα, για τη Super League, δεν έχουμε να πούμε τόσο πολλά. Η αλήθεια είναι.
1: Έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι παίκτες είναι στις εθνικές, οπότε δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι τόσο πολύ.
0: Άλλες ομάδες είναι στην διακοπή τους.
1: Οπότε έχουμε πιο πολύ το μεγάλο κομμάτι είναι το μπάσκετ.
0: Ναι,
1: γιατί ξεκινάει το Euro Cup, έχει ξεκινήσει η Euro League, έχουμε το Super Cup
0: και το πρωτάθλημα Ελλάδος.
1: Και φυσικά ό,τι απορία έχει ο κάθε ακροατής να τη συζητήσουμε εδώ πέρα, ακόμα και ποδοσφαιρική εννοείται. Εντάξει, είναι γενικά το οτιδήποτε έχει σαν απορία. Ναι. Να πούμε φυσικά ότι είμαστε live και στο YouTube.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Στο κανάλι του Yellow Radio.
0: Πέραν από το ραδιόφωνο σας στο Yellow Radio 101,7, μπορείτε να μας ακούσετε και να μας δείτε πλέον και μέσω του YouTube, στο κανάλι του Yellow Radio 101,7 FM, να κάνετε φυσικά ένα subscribe και ένα like, να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο YouTube, αλλά μπορείτε να στείλετε μήνυμα και στο Yellow Viber, στο 6936-51-20-99.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την εθνική, να δούμε πώς πιστεύουμε θα κατέβει η ομάδα. Εντάξει, σχολιάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή πολλά πράγματα και για την εντεκάδα και για την ατομική εικόνα του κάθε παίχτη που είδαμε.
0: Και το παιχνίδι κόντρα στη Σερβία, λες.
1: Ναι, ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε και εν τέλει κερδίσαμε.
0: Ισχύει. Βέβαια, εντελώς διαφορετική αποστολή, αν το θέσουμε έτσι, αυτό απέναντι στην Γερμανία, απέναντι σε μια πολύ πιο δύσκολη αντίπαλο.
1: Το φαβορί του ομίλου, αν μη τι άλλο.
0: Για να βγει στην πρώτη θέση. Βέβαια, το προηγούμενο παιχνίδι των Γερμανών βγήκε 1-1 κόντρα στους Ολλανδούς.
1: Αυτό φέρνει την εθνική μας να είναι πρώτη με την νίκη απέναντι στη Σερβία. Οπότε και με μια ισοπαλία, πάλι η εθνική μας είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο.
0: Αν μη τι άλλο, την ισοπαλία την αγοράζει η εθνική.
1: Γιατί όπως είχαμε πει και στους περισσότερους ακροατές, η νίκη με τη Σερβία ήταν από τις πιο σημαντικές νίκες που πρέπει να κάνει σε αυτή τη σειρά αγώνων. Γιατί θεωρητικά πάντα, εντάξει, το 1-2 θεωρούμε ότι είναι Ολλανδία-Γερμανία.
0: Σαφώς.
1: Πάντα ξαναλέω θεωρητικά, γιατί είναι παιχνίδια από
0: βάση ονομάτων και βάση ρόστερ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Όμως, η τρίτη θέση δεν γίνεται να είσαι η εθνική Ελλάδος, αυτή η εθνική Ελλάδος, και να φοβάσει τη Σερβία που είδαμε ότι μπορεί να σου πάρει τη θέση.
0: Ναι, αλλά όπως είπαμε και χθες, δεν περιμέναμε τόσο μέτρια την Σερβία.
1: Όχι, δεν ήταν μέτρια, ήταν κάκιστη.
0: Ήταν κάκιστη.
1: Δηλαδή,
0: ναι,
1: η άμυνα που έπαιζε, η Σερβία δεν είχε άμυνα.
0: Ναι.
1: Και ήταν απίστευτο, γιατί okay, ο Παύλοβιτς πάλεψε πάρα πολύ, όπως είπαμε, ήταν από τους καλύτερους. Έλειπε σίγουρα ο Μιλένκοβιτς, από ό,τι ξέρω δεν ήταν στην. Δεν τον είχαν στην αποστολή. Δεν ξέρω αν είναι με τη Σερβία σήμερα. Όχι, πάλι δεν είναι. Μάλλον είναι τραυματίας.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ο Μιλένκοβιτς, ο Ιβάνοβιτς και ο Μιλοσάβγεβιτς είναι τραυματίες. Οπότε είναι σημαντική απώλεια για τη Σερβία, για την άμυνα της, ένας τόσο έμπειρος στόπερ, ο στόπερ της Nottingham Forest.
0: Σίγουρα, αλλά πάλι, αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να πούμε ότι βασίστηκε αυτή η κακή εικόνα ότι θα μπορούσε να διορθωθεί με την άφιξη ενός κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται. Γενικά ήταν πολύ μέτρια εικόνα, όπως και να το δεις. Εντάξει, προφανώς και μιλάμε και για εμάς που αμυντικά δεν ήμασταν καλοί και ευτυχώς δεν το πληρώσαμε.
0: Ούτε επιθετικά ήμασταν καλοί. Όταν χρειάζεται να κάνεις 26 τελικές, περίπου 10 στο στόχαμα, δεν κάνω κάποιο λάθος, και να φτάσεις περίπου τα 3 goals για να βάλεις τα 2.
1: Εντάξει, πιο πολύ ρε παιδί μου ήταν το ότι μπόρεσες και κέρδισες. Εντάξει, έχεις επιθετικό.
0: Το πιο σημαντικό.
1: Έχεις πάρα πολλούς επιθετικούς. Δηλαδή και δεν είναι.

0: άμυνα. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί η τετράδα της άμυνας ήταν σε τόσο κακή μέρα. Δηλαδή με τη Γερμανία δεν θα μας βοηθήσει αυτό.
1: Εγώ κάπου το στήριξα αυτό. Ότι ο Βαγιανίδης ήταν εκτός ρυθμού, σου είπα, προτιμούσα να μπει ο Σάλιακας. Ότι ο Ρέτσος δεν διανύει αυτή τη στιγμή την καλύτερη περίοδο αγωνιστικά με τον Ολυμπιακό.
0: Για μένα δεν ξέρω γιατί έπαιξε με δύο στόπερ τα οποία ήταν με δεξιπόδαρα. Ειδικά ο Ρέτσος που έπαιξε από την άλλη μεριά. Δεν είχε και πάρα πολύ λογική, γιατί πάντα βάζεις ένα δεξί στόπερ.
1: Από εκεί και πέρα, αριστερό μπακ δεν έχει άλλη επιλογή από το να μην βάλει.
0: Όχι,
1: τον,
0: δεν είναι. Μετά είναι ο Κυριακόπουλος που εντάξει, νομίζω. Μπορεί απλά να ξεκουράσει το Τσιμίκα, όχι να του πάρει τη θέση.
1: Προφανώς.
0: Είναι προφανώς και η απώλεια είναι... του Γιαννούλη, που δεν ξέραμε αν ήταν ο Γιαννούλης ποιον θα επέλεγε, γιατί είχαμε δει ότι γενικά τους. Όχι συμπαθή, δεν θέλω να πω τη λέξη συμπαθή. Του ταιριάζουν και οι δύο στο στυλ του. Είναι και οι δύο επιθετικά μπακ.
1: Του στηρίζει, αν μη τι άλλο, και είναι αυτό που θέλει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην εθνική ομάδα.
0: Απλά το θέμα είναι ότι τώρα δεν παίζει με τη Σερβία. Παίζει με τη Γερμανία και τέτοια άμυνα δύσκολο να με την πληρώσει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αλλαγές σήμερα. Στα ανασταλτικά μας.
0: Αμυντικά, εγώ πιστεύω ότι αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αν ξέρει κάποιος ο ακροατής να μας το πει, ο Κουλιεράκης πιθανολογώ πρέπει να παίξει μαζί με τον Μαυροπάνο.
1: Ναι. Αυτό που λέγαμε και χθες.
0: Ή ο Μιχαηλίδης, αν δεν θες να βάλεις πάλι το, άμα δεν θες να βάλεις το Ρέτσο.
1: Μιχαηλίδης, ο οποίος μπήκε 4 λεπτά και βγάλε αυτή
0: τη φοβερή
1: την μπάσα
0: στο Τσιμίκα, ο οποίος Τσιμίκας έχει κάνει τρομερό σπριντ, έχει βγάλει τη σέντρα και ο Δουβίκας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Είναι δηλαδή και τα τρία παιδιά, χαίρεσε που αυτή η επίθεση βγήκε ακριβώς έτσι. Στην αντεπίθεση βγήκε πάρα πολύ ωραίο τον γκολ. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα με τη Γερμανία τι κάνεις. Τι 11 κατεβάζεις. Εγώ πιθανολογώ θα δούμε την ίδια.
1: Με μικρές αλλαγές ή.
0: Όχι, εγώ πιστεύω χωρίς. Την ίδια ακριβώς.
1: Την ίδια ακριβώς. Κοίτα, από τη μία μπορεί να πάει ο Γιοβάνοβιτς σε στυλ ότι.
0: Με την πεπατημένη. Πήρα την νίκη με αυτούς.
1: Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα ήθελα δύο αλλαγές στα μετώπιση. Δεν νομίζω ότι.
0: Θες μόνο στην άμυνα ή θες και στο κέντρο.
1: Στο κέντρο τώρα τι θα πούμε, πάλι τα κλασικά. Ότι...
0: Δεν μπορεί να βγει όμως ο Κουρμπέλης και το ξέρουμε ακόμα. Δεν υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που μπορεί να πλαισιώσει το Ζαφίρι.
1: Ναι, ο Κουρμπέλης αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν θα τον έβγαζε. Να σου πω κάτι, ναι. Αλλά δεν θα τον έβγαζε γιατί έκανε καλό μάτσο. Οπότε λες, άστονα μέσα. Μα δεν έχει κάτι καλύτερο τώρα. Ο Ανδρούτσος δεν έχει τις. Πώς να το πω, δεν έχει παίξει με την εθνική.
1: Δεν έχει τις προδιαγραφές, δεν έχει τις εμφανίσεις και την εμπειρία, αν και άλλο που έχει
0: ο Τριάντης. Ο Τριάντης επίσης, ούτε ο Μουζακίτης έχει τόσες πολλές. Δεν βλέπουμε τον Μουζακίτη, ας πούμε, να πατάει καλά. Δεν πιστευόσουν σε ένα τέτοιο μάτι στο Μουζακίτη.
1: Όχι, δεν σου είπα για τον.
0: Όχι, σου λέω σαν επιλογές στο κέντρο.
1: Όχι,
0: γιατί
1: όχι.
0: Βλέπουμε ότι όλα καταλήγουν στον Κουρμπέλη. Στον Δημήτρη.
1: Δυστυχώς. Όχι το καλύτερο δυνατό. Αν μη τι άλλο.
0: Εντάξει, αυτός και ο Μασούρας είπαμε ότι είναι στην εθνική λόγω της. Είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, οπότε θέλει λίγο την εμπειρία ο Γιοβάνοβιτς και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Ας πούμε, ο Μασούρας ξέρουμε ότι δεν θα παίξει. Δεν μπορεί να παίξει με αυτή την επίθεση. Ενώ ο Κουρμπέλης δεν έχει άλλους. Δεν έχουμε κανέναν.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι στη μεσαία γραμμή.
0: Κακά τα ψέματα, θες την 11 έναν έμπειρο.
1: Και εκτός από αυτό, δεν μπορεί να βασιστεί ακόμα ούτε στον Μουζακίτ που λέγαμε.
0: Και σε τέτοιο μάτς κιόλας που ξέρεις ότι με. Πες ότι εγώ σου είπα ότι το πιστεύω το διπλό για κάποιο λόγο. Πες ότι φεύγει και με το Χ για την εθνική μας το Χ μέσα στη Γερμανία είναι.
1: Πάντως εδώ ο φίλος Παρασκευάς το πιστεύει πολύ το Χ.
0: Ναι.
1: Βασικά λέει θα πάρουμε αποτέλεσμα σήμερα.
0: Και εγώ το πιστεύω ότι θα πάρουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή η εικόνα της εθνικής μου έδειξε ότι μπορούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Τώρα πώς θα πετύχουμε και τη Γερμανία. Μπορεί να την πετύχει τη Γερμανία στην καλύτερη της μέρα. Μπορεί να την πετύχει και στα χειρότερά της.
1: Βέβαια, μια Γερμανία που έχει πάρα πολλούς απόντες.
0: Ναι, έχει πάρα πολλές απουσίες και θα τις σχολιάσουμε μία-μία τώρα. Για την εθνική θα πούμε που είναι τρεις γνωστές. Έχουμε τον Γιαννούλη, ο οποίος έχει. Τι είχαμε πει, έχει διάστρεμα νομίζω.
1: Νομίζω, ναι.
0: Είναι με διάστρεμα. Έχουμε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έχει το χιαστό. Και τον Χατζηδιάκο, ο οποίος είναι ανενεργός. Μάλλον τραυματίας και αυτός. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω να έβαζε τον Χατζηδιάκο, γιατί και πάλι και στην Ελλάδα δεν έχει έρθει με πολύ καλό ρυθμό. Δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια.
1: Όχι, ακόμα η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πιάσει τα δεδομένα που μπορούσε να πιάσει ο Χατζηδιάκος.
0: Από εκεί και πέρα η Γερμανία έχει πέντε. Κρίσιμες απουσίες. Ξεκινάμε με τον Γκορέτσκα που έχει τραυματισμό στο γόνατο. Τον Γκρούντα της Λειψίας που δεν το γνωρίζω τόσο καλά παικτικά, οπότε δεν μπορώ να πω. Όμως, Καϊ Χάβερτζ και Τζαμάλ Μουσιάλα. Δηλαδή, δύο παίχτες που καλός ή κακός όταν παίζεις με τη Γερμανία τους κοιτάς.
1: Ειδικά τον Χάβερτζ.
0: Ο ένας είναι ο βασικός center forward, δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή, δεν θα βάζει νομίζω τον Ούνταφ. Εκτός αν τον έχει αποστολή. Δεν ξέρω αν τον έχει κάνει στην αποστολή για το μάτς με την εθνική. Γιατί βλέπω ότι παίζει. Νομίζω στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε τη Μπρέτφορντ ο Σέιντ. Γενικά βάζει.
1: Νομίζω, ναι.
0: Με πιτσιρίκια πάει ο Κλοπ. Γιατί δεν έχει άλλες λύσεις.
1: Αναγκαστικά.
0: Και η τελευταία απουσία που έχει η Γερμανία είναι ο Ουντρεάογκο.
1: Και πλέον είναι και ο.

0: Ο Σόντεμπεργκ, ο οποίος προσθέθηκε και αυτός σήμερα το πρωί.
1: Επίσης πολύ σημαντικό.
0: Η ανταμετώπιση της Γερμανίας είναι σίγουρα πολύ σημαντική η απουσία αυτή. Και μια απουσία η οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί σίγουρα η εθνική
1: μας. Μας βολεύει γιατί ο Σλότερμπεργκ ήταν σε καλό ρυθμό με την Ντόρτμουντ. Ο Τα, εντάξει, έχει την εμπειρία προφανώς και το περιμένεις να είναι ένας από τους καλούς της Γερμανίας. Αλλά ποια είναι η επιλογή του
0: αλλά
1: για μετά.
0: Μπορεί να τον περάσει και ο Παυλίδης και ο Καρέτσας. Δηλαδή, μόνο με την δύναμη.
1: Από τα φτερά και μόνο αν μπορέσεις να το δουλέψεις σωστά, όπως τώρα με τη Σερβία, εγώ πιστεύω μπορούμε να βρούμε και γκολ γρήγορα. Γιατί έχει απουσίες που είναι σοβαρές. Ενώ εμείς δεν έχουμε.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σχεδόν πάνωπλοι. Βασικά, έχουμε τις απουσίες που ήξερε ο Ιβάγιο Βάλαμβιτς ότι θα είχαμε.
1: Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, ο Κωνσταντέλια δεν ξέρουμε καν αν θα τον έχουμε στην εθνική.
0: Σωστά. Νομίζω. Γιατί ακόμα δεν έχει.
1: Δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Δεν έχει κρυθεί.
1: Γενικά είναι σημαντικό το ότι πάμε να παίξουμε στη Γερμανία. Η Γερμανία έχει απουσίες. Η εθνική έρχεται από μια μεγάλη νίκη με πολύ καλή εμφάνιση από το κέντρο και μπροστά. Γιατί.
0: Σωστά.
1: Εντάξει. Τώρα στη Γερμανία όμως πρέπει να προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ τα αμυντικά μας καθήκοντα. Δεν γίνεται τώρα στην πλάτη ο Τσιμίκας και ο Βαγιανίδης, αν παίξουν αυτοί οι δύο, που για τον Τσιμίκα είμαι σίγουρος. Να δεχτούμε μπαλιές στην πλάτη όταν έχει Αντεγέμι και Σέιντ στα εξτρέμ. Είναι δύο πάρα πολύ γρήγοροι παίκτες. Ο Αντεγέμι πήρε και τη μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα. Δεν πήγε τυχαία από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα εκμεταλλευτεί σίγουρα τα εξτρέμ του που είναι πάρα πολύ γρήγοροι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και φυσικά ένα πολύ ποιοτικό κέντρο. Με τον έμπειρο Τζόσου Ακίμι και τον ακραία φορμαρισμένο εν μέτσα.
0: Μόνο που έχει Τζόσου Ακίμι, νομίζω κάπου εκεί σταματάει και κουβέντα όσον αφορά.
1: Και εμείς έχουμε κουρμπέλι. Εντάξει.
0: Μεταξύ σοβαρού και αστείου τώρα.
1: Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
0: Σωστά. Να πούμε λίγο και για τον Κλόπ, τις δηλώσεις του που έκανε.
1: Έπλεξε το εγκόμιο στην εθνική μας. Πάρα πολύ σημαντικές δηλώσεις από προπονητή με τέτοιες παραστάσεις.
0: Σωστά. Κλόπ, ο οποίος έχει κερδίσει Champions League, έχει κερδίσει Premier League με τη Liverpool. Έχει κερδίσει...
1: Στα πολύ καλά χρόνια της Liverpool, να πούμε.
0: Έχει κερδίσει όλα τα διαθέσιμα τρόπια με τη Liverpool.
1: Τα εντός δεν ξέρω τι έχει κερδίσει.
0: Νομίζω το έχει από κερδίσει όλα. FA έχει κερδίσει.
1: Έχει και πάρα
0: τώρα
1: πολλά η Αγγλία.
0: Community Shield είχε κερδίσει τώρα.
1: Καραμπάο έχει η Αγγλία, δεν ξέρω τώρα, έχει πάρα πολλά.
0: Μπορεί να έχει κερδίσει και κανένα Community Shield μαζί με τη City.
1: Γενικά, οι παραστάσεις που έχει από το Anfield.
0: Μόνο από το Anfield. Γιατί αν βάλουμε και μετά και την Dortmund στην οποία έχει
1: τώρα, εντάξει,
0: περάσει.
1: Την Dortmund ήταν. Για μένα ήταν το peak η Dortmund.
0: Ναι.
1: Είχε πολύ καλή ομάδα τότε η Dortmund.
0: Ήταν πάνω σε μια Dortmund η οποία ήταν πολύ καλή. Απλά είχε πέσει απέναντι σε μια.
1: Με τον Klopp
0: τρομακτική...
1: δεν είχε πάει τελικό ή όχι.
0: Η Dortmund.
1: Με τότε με την Bayern. Ή κάνω λάθος. Το υλικό Champions League. Dortmund Bayern Μονάχου.
0: Ναι, ναι, ξέρω ποιο τελικό λες, αλλά δεν μου έρχεται τώρα.
1: Θέλω να το ψάξω αυτό. Ένα λεπτό. Γιατί θέλω να είχε πάει ο Klopp.
0: Η Dortmund εκείνη την περίοδο ήταν πάρα πολύ καλή και είχε πέσει απέναντι σε μια τρομακτική Bayern Μονάχου απλά.
1: Συνέχισε να λες να ψάξω να βρω. Γιατί είναι σημαντικό για την Dortmund. Εντάξει, δεν πηγαίνει και συνέχεια. Έχει ξαναπάει τώρα με τη Real. Δεν ήταν όμως ο Κλοπ τότε. Είχε φύγει.
0: Όχι. Τότε ήταν στο Liverpool ακόμα. Γενικά η Dortmund όποτε είναι καλή, πάντα θα βρίσκει μια καλύτερη Bayern Μονάχου. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό οι Βαβαροί. Να πούμε την αλήθεια. Κάμε, ξέρω τώρα τα τελευταία 2-3 χρόνια που η Bayern, συγγνώμη, παίρνει σβηστά τα πρωταθλήματα και η Dortmund κυνηγάει εκεί πέρα στη δεύτερη-τρίτη θέση. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, αν πάμε να ταξιδέψουμε στην προηγούμενη δεκαετία, νομίζω ότι. Ήταν πάρα πολύ καλές και οι δύο ομάδες. Απλά πάντα η Bayern ήταν ένα βήμα πάνω. Ήταν ένα βήμα μπροστά.
1: Και είμαστε σωστοί. Ο Jürgen Klopp ήταν ο προπονητής. Κρίμα, πολύ κρίμα, στενάχρονο γιατί.
0: Άρα είχε τρεις τελικούς Champions League στην καριέρα του. Ναι. Και ένα κερδισμένο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό απέναντι
1: από την Bayern είχε χάσει ένα-δύο.
0: Ένα-δύο είχε χάσει και έχασε και από την.
1: Πολύ... Από τη Real Madrid τώρα. Που τώρα δεν το περίμενε κανείς να πάει με την εικόνα που είχε η Dortmund. Αλλά τότε με τον Jürgen Klopp λες ότι θα δούμε πού είναι το ταβάνι.
0: Ήταν πολύ καλή. Η Dortmund.
1: Και εντάξει, είναι πολύ σημαντικό τέτοιες δηλώσεις από έναν τέτοιο προπονητή. Εντάξει, προφανώς και καταλαβαίνει γιατί βλέπει ότι οι δύο παίκτες από τα φτερά είναι στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην ομάδα στην οποία ήταν προπονητής. Δηλαδή, νομίζω αν ρώταγε τον Jürgen Klopp, του έκανε κάποιος δημοσιογράφος την ερώτηση στην ομάδα που είχες, θα ήθελες να είχες Καρέτσα Κωνσταντέλια. Δεν νομίζω να έλεγε κάτι άλλο.
0: Για Καρέτσα σίγουρα. Του είπε κιόλας ότι. Κανένας Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο. Αυτό κάτι δείχνει. Λίγο ότι οι Γερμανοί δεν μας πολύ.
1: Μα ούτε η Γερμανία είναι σε καλό φεγγάρι.
0: Λέει από εκεί πέρα ότι τρέχω μεγάλο σεβασμό για την εθνική Ελλάδος. Σέβομαι την ανάπτυξη της χώρας. Έχει τον Τζόλι, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο, έχουν πολλούς καλούς παίκτες. Αυτή είναι μια σπουδαία γενιά, ίσως ακόμα και η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα, τα αποτελέσματα τους έλειπαν μέχρι το τελευταίο παιχνίδι.
1: Από το στόμα του και στο Θεού αυτή. Αυτή η εθνική να μπορέσει να κάνει.
0: Εντάξει, προφανώς αναφέρθηκε και στον Κώστα Τσιμίκα, όπου είχαν πολύ αιτία στη Λίβερπουλ. Και είπε ότι θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα του στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος. Γενικά, ο Κλοπ έδειξε ότι δεν είναι μόνο η Γερμανία. Δηλαδή, δεν παίζει μόνη της η Γερμανία. Και φαίνεται ότι το έχει μέσα στο μυαλό του, ότι έχει απέναντί του μια καλή εθνική ομάδα.
1: Γενικά, ο Κλοπ είναι ένας προπονητής που στο mentality των Γερμανών δεν κολλάει. Δεν έχει το mentality του Γερμανού και το είχε πει όταν είχε πάει. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς δηλώσει. Έκανε μια δήλωση που είχε συζητηθεί στη Γερμανία για τις επιλογές, για το αν θα παίρνουν μέρος και άλλοι για τις αποφάσεις. Κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί γίνει και πάρα πολύ καιρό. Σίγουρα το είχαμε σχολιάσει σε κάποια εκπομπή. Αλλά ξέρουμε όλοι τι εστί Κλοπ. Ξέρουμε ότι θα παίξει. Ξέρουν το ποδόσφαιρο του Κλοπ.
0: Ναι.
1: Οπότε ευελπιστούμε στο να είναι σε μια κακή μέρα οι Γερμανοί. Να φύγουμε κι εμείς είτε με το χ είτε με το διπλό.
0: Και να είμαστε καλή μέρα εμείς.
1: Η άμυνα βασικά. Το κέντρο είναι το ίδιο όπως με τη Σερβία και η επίθεση. Δεν έχουμε θέμα.
0: Από
1: αλλά να το βάζουν όμως. Να τα βάζουν. Γιατί δεν θα σου δοθούν πολλές ευκαιρίες με τη Γερμανία.
0: Και απέναντι σε μια. Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Θα δούμε κιόλας
0: και, τι
1: εκπλήξεις. Εγώ πιστεύω θα δούμε και εκπλήξεις την 11η της Γερμανίας τώρα με τις απουσίες.
0: Σίγουρα από τη στιγμή που έχει 5-6 απουσίες μαζί με αυτή του Σλότεμπεργκ. Σίγουρα θα δούμε αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
1: Θα δούμε μικρούς παίκτες, αλλά πρέπει να το εκμεταλλευτείς αυτό. Εσύ είσαι πάνωπλος. Δεν έχεις τίποτα, δεν σου λείπει κανένας.
0: Είσαι πάνωπλος, αλλά εντάξει, το ταλέντο, αν μη τι άλλο.
1: Έχεις.
0: Ναι, αλλά είναι και τα ονόματα τα οποία.
1: Ειδικά επιθετικά θα αντιμετωπίσεις. Θα δούμε πώς θα πάνε τα ματσαρίσματα. Γιατί είναι κάποια δύσκολα ματσαρίσματα. Όπως και αν το κάνουμε. Το κέντρο μας, ας πούμε, κοντράρεται με Κίμιχ εν μέτσα, που λογικά θα είναι αυτή η διάδα. Και τα μπακ μας, το ένα θα συναντήσει τον Σέιντ που παίζει στην Μπρέτφορντ και ο Τσιμίκα στον Αντιγέμι.
0: Αυτό το ματσάρισμα εκεί πέρα θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Και αν δούμε ειδικά τα ματσαρίσματα που είχαν στο μάτς με τη Σερβία, ο ένας είχε τον Ντάντιτς και ο άλλος είχε τον Ζίβκοβιτς, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, φαντάστο με Αντιγέμι.
1: Ναι. Πίσω δεν σταματιέται.
0: Από εκεί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Θα πρέπει να πέσει λίγο πάνω του και ο Ζαφίρης από τη μία.
1: Θα δούμε πώς θα το διαβάσει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα το προσεγγίσει. Θα μπορεί να το προσεγγίσει και η ομάδα να κλειστεί τελείως πίσω. Εντάξει, okay.
0: Η οποία είναι μια προσέγγιση την οποία την ακούω.
1: Ανάλογα, θα δούμε και πώς θα πάει η Γερμανία, πώς θα προσεγγίσει και αυτή το παιχνίδι. Άρα και εγώ πιστεύω θα δούμε ανοιχτό παιχνίδι. Αλλά εντάξει.
0: Το λες.
1: Δεν θες
0: από την πλευρά της Γερμανίας σίγουρα θα δούμε.
1: Θες να δεις ένα κλειστό παιχνίδι.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Προφανώς και θέλω. Άμα είναι να παίξω κλειστά και να φύγω με βαθμό, το αγοράζω. Okay, ναι. Τώρα, η Γερμανία θα μείνει στους δύο και εμείς θα πάμε στους τέσσερις.
0: Μην γίνουμε Αγγλία. Η οποία Αγγλία χθες εν τέλει δεν το χάλασε το παιχνίδι με την Ισπανία που λέγαμε.
1: Ωραίο παιχνίδι. Δεν το έχω δει. Δεν έτυχε να κάνω.
0: Λαμίν Γιαμάλ φοβερός. Η Ισπανία συνεχίζει το αίτητο που κρατάει από το 2024. 36 αγώνες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, μένει αίτητη. Τι να πει κανείς για αυτήν την Ισπανία.
1: Αφού το ανέφερε, να πάμε και σε αυτό. Εντάξει, νομίζω για την εθνική δεν έχουμε να αναφέρουμε. Εκτός αν υπάρχει κάποιος ακροατής που θέλει.
0: Πριν πάμε σε αυτό, να πούμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Γιάννη.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιάννη.
0: Παναγιώτη, θέλω να πεις το μικρό τον Παναγιώτη να κάνει τα μαθήματά του.
1: Λοιπόν, αν με ακούει ο φίλος μου ο μικρός ο Παναγιώτης, ως
0: συνονόματος,
1: επειδή και εγώ ήμουν στην ίδια κατάσταση, δεν διάβαζα και πήγαινα είτε να παίξω μπάλα είτε έκανα κάτι άλλο για να περάσει η ώρα μου. Φίλε μου μικρέ Παναγιώτη, να πάζεις πάντα πρώτα το διάβασμα και το σχολείο και μετά θα βρίσκεις πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο στην ηλικία που είσαι. Γιατί για να λες μικρός θα είναι λογικά πολύ μικρό το παιδί.
0: Μπορεί να είναι δημοτικό.
1: Αλλά να τελειώσει γρήγορα τα μαθήματα ώστε να ακούσει εμάς ή ταυτόχρονα.
0: Τα χαιρετίσματά μας κιόλας και στο μικρό Παναγιώτα.
1: Εννοείται. Τα χαιρετίσματά και τα φιλιά μας στο παιδί.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε αυτή είναι η συμβουλή μου από τον συνονόματο Παναγιώτη. Το κάλυψα καλά.
0: Το έχεις. Μ' αρέσει. Το αγοράζω και αυτό. Πάμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Θέλεις να σχολιάσουμε το Αγγλία-Ισπανία.
0: Ναι, γιατί ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο πέρασε κάτω από τα ραντάρ λόγω και τα δικά μου, λόγω του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ που προτίμησα να κάτσω εδώ το μπάσκετ λόγω γιατί δεν είχα δει τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής.
1: Ήταν και ένα μάτς που θα σχολιάσουμε, ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς. Θα πούμε κάποια πράγματα για το Super Cup.
0: Ναι, απλά σου λέω ότι λόγω αυτού δεν το είδα το παιχνίδι.
1: Ούτε εγώ το είδα. Όχι επειδή είδα το μπάσκετ. Το μπάσκετ εγώ το βάλα. τελευταία 5 λεπτά. Δεν ασχολήθηκα τόσο. Δεν ξέρω. Δεν ήθελα να το δω. Εγώ περιμένω πώς και πώς, ας πούμε, την εθνική. Δεν ξέρω. Από τη στιγμή δηλαδή που παίζει η εθνική και σου δείχνει, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα. Ναι. Σου δείχνει ότι ίσως είναι αυτή η εθνική η οποία επιτέλους θα μπει σε κάποια διοργάνωση.
0: Μακάρι.
1: Αυτό περιμένουμε. Λοιπόν,
0: και μέχρι στιγμής έχει όλα τα φόντα. Κακά τα ψέματα το να το κάνει.
1: Και αυτή στη Γεωργία, νομίζω, εκεί που έφτασε, είχε όλα τα φόντα. Εν τέλει, μας στέρισαν τα πέναλτι.
0: Κάτω σου είπα όμως, εκεί πέρα παίζαμε και σε μία έδρα η οποία ήταν. Πήρνει φωτιά για μας. Ήταν κόλαση.
1: Εντάξει.
0: Δεν θυμάσαι τι γινόταν.
1: Ναι, εντάξει. Και η Γεωργία έπαιζε την πρόκρισή της.
0: Νομίζω πρώτη πρόκριση στην ιστορία της.
1: Μάλλον. Για τον Καρατσχέλια.
0: Κάτι τέτοιο. Κάτι
1: ο οποίος τότε δεν μας είχε κάνει και κάτι. Δεν είναι ότι μας είχε, νομίζω.
0: Τίποτα. Δεν είχε γίνει τίποτα.
1: Δεν μπήκε το δοκάρι του Μαυροπάνου. Τι να κάνουμε αφού δεν μπήκε.
0: Τι πειράζει.
1: Όχι, μην τα πιάσω πάλι. Υπάρχουν πολλές στιγμές που μπορώ να σκεφτώ. Δεν θέλω. Λοιπόν, Αγγλία, Ισπανία, να πούμε και στους ακροατές. 2-3. Πολύ ωραίο μάτς. Γεμάτο παιχνίδι. Δηλαδή, όποιος έκατσε το ευχαριστήθηκε. Με την Ισπανία να έχει 3 expected. Είχε δηλαδή 15 τελικές, 5 στο στόχο. Άρα αυτό τι μας δείχνει.
0: Πάρα πολύ.
1: Ότι πηγαίνανε πολύ καλά οι τελικές. Δεν πηγαίνανε δηλαδή απλά να γράφονται τα expected. 3 γκολ μπήκανε, 3 expected είχε. Δίκαιο, σωστό.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα οι Άγγλοι, 1,75 expected με 13 shoot, 5 στο στόχο.
0: Γενικά είδαμε πάρα πολλά shoot, είδαμε πάρα πολλές επιθέσεις. Είδαμε αυτό που δεν περιμέναμε από την Αγγλία να δούμε, που το σχολιάζαμε και χθες.
1: Εγώ τις δεκάδες δεν είχα κοιτάξει, ήθελα να τις κοιτάξω ένα λεπτό τώρα.
0: Ναι, εμείς πάντως αυτό, εγώ προσωπικά, αλλά μαζί που το ζητούσαμε, είναι ότι δεν περιμέναμε την Αγγλία να βγει τόσο επιθετικά.
1: Εγώ
0: περιμέναμε
1: θα
0: λίγο
1: σου πω,
0: να καταστρέψει εντός εισαγωγικών το παιχνίδι.
1: Θα σου πω, επειδή ο Τούχελ την πλήρωσε αυτό το πράγμα στο Μουντιάλ, να θυμίσουμε το μάτς με την Αργεντινή, που έχει κάνει εγκληματικό λάθος να γυρίσει όλη την ομάδα πίσω και να βάλει και αμυντικούς. Σου λέει τώρα, το έκανα μία φορά. Δεν θα ξανατύχει να μου βγει σε Μουντιάλ να κάνω κάτι τέτοιο, οπότε ας το κάνουμε την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Απ' τη μία του βγήκε και το κόντρα το μάτς, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι. Εντάξει, η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη, αλλά είχαν ένα Φεράν μπροστά ο οποίος δεν έβαζε γκολ ούτε. Δεν ξέρω τι έπρεπε άλλο να κάνει για να βάλει γκολ. Αυτό που, κάθε φορά νομίζω που έβλεπε ένα φίλο μου το μάτς μου έλεγε: ο Φεράν έχει χάσει τετατέτ. Ο Φεράν έχει χάσει τετατέτ. Ο Φεράν ξανά έχει χάσει. Λέω ρε παιδιά, τι γίνεται. Αν πει ο Φεράν τώρα
0: το
1: για του Ισπανού, ο Φεράν είναι στο Θεό τώρα. Έχει βάλει τον γκολ στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Σίγουρα μόνο από αυτό μπορεί να καταλάβει πολλά. Ήταν πολύ καλό για ακόμα μία φορά ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίο δεν ξέρω πού θα σταματήσει.
1: Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σταματήσει. Κάτω η μπάλα πάνω απ' όλα στο συγκεκριμένο παίχτη. Γιατί έχουμε δει ότι όποιο ανεβαίνει στο καλάμι.
0: Θα σου πω. Οι αντιδράσεις του δεν σου μοιάζουν λίγο ότι έχει ανέβει, αλλά δεν έχει πάθει.
1: Μα δεν είναι, όχι. Να ανεβαίνει συνέχεια μπορεί. Να γίνει παιχταρά.
0: Να ανεβαίνει στο καλάμινο.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ. Αυτό είναι το κακό.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να τον εμποδίζει κάπως ιδιαίτερα.
1: Μακάρι.
0: Μέχρι
1: θα δείξει.
0: Τώρα,
1: είναι πολύ μικρός. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε από τώρα για το Λαμίν Γιαμάλ.
0: 100%.
1: Απλά κράτα το. Δηλαδή είσαι κυριολεκτικά. Όλη η Ισπανία είναι γύρω από σένα.
0: Ναι. Και θα είναι κρίμα.
1: Ναι, είναι κρίμα θα για είναι, το ταλέντο που έχει.
0: Θα είναι κρίμα
1: και στην ομάδα που είναι.
0: Σίγουρα και στην ομάδα που είναι, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να κοιτάξω λίγο την 11 τώρα που κατέβασε ο Τούχελ απέναντι στη Γερμανία. Ο Τράφορντ. Οκ. Κάτι ξέρει. Ο Πίκφορντ δεν ξέρω, ήταν τραυματίας, αν ήταν κάτι. Όμπα.
0: Τι.
1: Βλέπω πόσο τραυματίες είχε η Αγγλία.
0: Έχει πάρα πολλούς.
1: Μπέρν. Χέντερσον ο τερματοφύλακας. Ρις Τζέιμς. Λιβραμέντο. Μέινου. Πάλμερ. Ράσφορντ. Ράις. Σπενς και Στόουνς. Τι έγινε εδώ πέρα, ρε παιδιά.
0: Σχεδόν όλοι από την
1: Premier
0: League εκτός από τους δύο τελευταίους.
1: Σκληρό πρωτάθλημα, τα έχουμε πει αυτά. Τετράδα είχε Κουάνσα, ο οποίος δεν είναι νομίζω καθαρό back. Είναι στόπερ νομίζω ο Κουάνσα. Λεβερκούζεν έπαιζε, δεν ξέρω τώρα που έχει πάει. Ο Κόνσα που είναι στην Arsenal, ο Γκουέχη τη City και ο Ράιλι τη City. Εντάξει, η τετράδα που εφόσον είχε απουσίες δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Στο κέντρο τον Έλιοτ Άντερσον, ο οποίος 140 εκατομμύρια ρε παιδί μου για αυτό τον παίχτη, έλεος. Έλεος, πάρα πολλά, υπεραξία. Με Λουίς Κέλλη.
0: Οκ, έχει ξαναπαίξει ο συγκεκριμένος με την Αγγλία.
1: Δεν έχω ξανα. Δεν θυμάμαι τον Λουίς Κέλλη να έχει παίξει πολλές φορές βασικός.
0: Στην Under 21 είχε 31 Μαρτίου.
1: Και δεν είχε
0: Αγγλία
1: και. Θα μου πεις, δεν είχε και επιλογές στον πάγκο. Έτσι όπως το βλέπω.
0: Καλά, κοίτα, όταν έχεις 15.
1: Όχι, δεν έχει
0: τραυματίες.
1: Επιλογές στον πάγκο. Έχει και τον Πίκφορντ στον πάγκο, αυτό. Είδες, αυτό έψαχνα να δω. Ο Πίκφορντ δεν έπαιξε.
0: Όχι.
1: Περίεργο πράγμα. Οκ. Τριάδα, εντάξει. Αναμενόμενη. Μπροστά, πίσω από τον επιθετικό. Σάκα. ο MVP της Αγγλίας ο Μπέλιγχαμ και ο Γκόρντον και το όπλο πολυβόλο που σκόραρε.
0: Χάρηκε. Καλά. Πέφτω από το σύννεφα. Και ο Γκόρντον σκόραρε.
1: Οπότε να πούμε και λίγο και τα γκολ που είχαμε, ποιοι βάλανε. Προηγήθηκε η Ισπανία στο 2 με το Λαμίν Γιαμάλ.
0: Το 1-1 έκανε ο Γκόρντον στο 36ο λεπτό. Έφερε τούμπα το μάτς ο Χάρι Κέιν στο 40ο λεπτό. Και μετά στο δεύτερο ημίχρονο επιτυχίας έχασε πέναλτι ο Χάρι Κέιν στο 54ο λεπτό για να κάνει το 3-1.
1: Αυτό κι αν είναι είδηση. Δεν χάνει εύκολα πέναλτι ο Χάρι Κέιν με τα πέναλτι που βαράει.
0: Σωστά. Μπαένα κάνει το 2-2 για την Ισπανία μετά από ασίστ του Ντάνι Όλμο και το 3-2 το κάνει ο Γιαρθάμπαλ στο 74ο λεπτό με ασίστ του Μπαένα. Μπαένα μπήκε στο 55 και έβαλε γκολ ασίστ μέχρι το 74.
1: Σημαντικό για την ψυχολογία του παίχτη, ο οποίος παίζει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Να σχολιάσουμε.
0: Στην ανεβασμένη Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Κάτι που σχολιάστηκε πάρα πολύ έντονα και στη χώρα μας, γιατί πάντα όταν υπάρχει Nations League, κάτι θα γίνει που θα έχει γίνει και στην Ελλάδα. Και θέλω να σταθώ στο πέναλτι που κερδίζει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ από το Ρόντρι. Η φάση είναι, πραγματικά σου μιλάω, το έχω δει παντού. Παντού, όπου και να γυρίσω, όλα τα site αυτά θα ανεβάσουν. Το πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς στο Βόλο είναι η ίδια φάση του Μπέλιγχαμ με το Ρόντρι. Και έχει γίνει ένας χαμός στα σχόλια. Και γιατί, για το. Ναι, αλλά δεν έγινε αυτό, δεν έγινε εκείνο. Αλήθεια, και ο Μπέλιγχαμ. Ναι, ναι, και εντάξει, εννοείται και,
0: τι,
1: και οι δημοσιογράφοι. Και οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ έχουν βγει και έχουν κλεβάσει και όλα στο κομμάτι αυτό. Ναι. Απλά είναι μια φάση που έχει ξανασυμβεί και έχει γίνει πολλές φορές με την Ελλάδα. Κάτι το οποίο έγινε στη χώρα μας να γίνει και σε άλλο παιχνίδι στο εξωτερικό.
0: Καλά, okay. Εντάξει. Εδώ στην Ελλάδα βλέπεις τα πάντα, δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό το έχουμε γενικά σαν χώρα. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα μάτς, δεν βλέπω κανένα μάτς το οποίο μπορείς να σχολιάσεις και να πεις να μείνεις πάνω σε αυτά τα μάτς. Είναι δηλαδή τώρα Τσεχία-Κροατία.
0: Όχι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Νομίζω πάνω κάτω όσον αφορά τώρα τα μεγάλα παιχνίδια είναι αυτά. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο Πορτογαλία-Νορβηγία. Το οποίο εντάξει, θα κάτσει να το δει κανείς προφανώς που παίζει εθνική.
1: Καλά, αλλά μην το λες. Ο καθένας δεν ξέρεις. Μπορεί να βάλεις τη μία τηλεόραση να παίζει εθνική, όποιος έχει τις δυνατότητες. Στη μία τηλεόραση την εθνική, στην άλλη το Πορτογαλία-Νορβηγία. Σου λέω κάποιος τρελός. Εμείς θα δούμε εθνική.
0: Κοίτα, άμα είναι τίποτα 4-0 στο ημίχρονο, θα το γυρίσουμε μετά λίγο.
1: 0-2 ημίχρονο. Αμέσως 4-0.
0: Για να το γυρίσουν οι Γερμανοί.
1: Δεν το γυρνάνε οι Γερμανοί. Το πιστεύω το διπλό, το έχω πει.
0: Όχι, να γυρίσουν οι Γερμανοί τηλεόραση.
1: Η Γερμανία θα αλλάξουν το κανάλι.
0: Οι Γερμανοί θα το αλλάξουν.
1: Μας κοιτάμε προφανώς και το Σερβία-Ολλανδία. Είναι προφανώς. Αυτό το μάτι
0: δεν θέλουμε, αν μη τι άλλο, να κάνει.
1: Να μην ξυπνήσει η Σερβία.
0: Τρίποντο η Σερβία.
1: Το οποίο ξεκινάει σε λίγη ώρα.
0: Γιατί κακά τα ψέματα. Εντάξει, πάμε όχι, να χτυπήσουμε την προθέση.
1: Έχουμε την ατυχία, αλλά όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε η Σερβία να καταφέρει να πάρει αυτό βαθμό από την Ολλανδία.
0: Γιατί δεν πάμε να πάρουμε την πρώτη θέση. Συνεχίζουμε να είμαστε φαβόροι για το 3-4 εκεί μέσα.
1: 3. Δεν μπορώ να νιώσω από αυτή τη Σερβία ότι θα είμαι τέταρτος. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση. Ούτε πιστεύω ότι αυτή η Σερβία θα πάρει αποτέλεσμα από τη Γερμανία και την Ολλανδία. Πρέπει δηλαδή να πάνε όλα στραβά για να μην πάει καλά αυτή η εθνική.
0: Καλά, δεν θα πέσει και από τα σύννεφα να πάει όλα στραβά η εθνική.
1: Ναι, αλλά και πότε μετά θα περιμένεις να τη δεις να πάει κάπου καλά. Άμα δεν το κάνει αυτή η φουρνιά, παιδιά.
0: Καλά, αυτή η φουρνιά δεν είναι μόνο αυτό το Nations League ή αυτό το Euro. Έχουμε ακόμα.
1: Α, δηλαδή δεν πειράζει, ας μην περνάμε στις διοργανώσεις.
0: Δεν σου λέω αυτό, αλλά έχουμε μέλλον. Εντάξει, και να μην γίνει τώρα. Όπως και όταν δεν έγινε στο Μουντιάλ, το ίδιο λέμε.
1: Δεν πρέπει
0: να πειράζει.
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν πειράζει. Έχουμε χάσει ένα Μουντιάλ με αυτή την ομάδα. Μην χάσουμε και το γύρο, είναι κρίμα. Είναι πολύ κρίμα.
0: Στο Μουντιάλ που χάσαμε, είχαμε τη δικαιολογία ότι όλοι είναι πιτσιρίκια και δεν δώσετε χρόνο στην εθνική. Αξιότιμα.
1: Αφρικά δηλαδή απέκτησαν εμπειρία επειδή ο καθένας πήρε τη μεταγραφή στο εξωτερικό.
0: Και αν μη τι άλλο, συγκριτικά με πέρσι, είναι λίγο πιο έμπειροι όλοι. Δηλαδή ο Τζόλης ο περσινός στην αρχή, τώρα δεν έχει καμία σχέση.
1: Ναι, αλλά στην Κλάμπριζ είχε άλλο ρόλο. Δεν είχε τον ίδιο. Στην Κλάμπριζ ήταν ο παίκτη που όλοι κοιτούσαν. Έφυγε ο Τζόλης.
0: Και στην Άρσεναλ τώρα που είναι η μισή του κοιτάν.
1: Ναι, εντάξει. Σου λέω ότι δεν είναι το όνομα, ρε παιδί μου, που είναι όλοι από πάνω στην Άρσεναλ.
0: Δεν είναι το όνομα γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι και από την εθνικότητα. Δηλαδή τώρα μόνο που ακούς Έλληνας στο εξωτερικό δεν το έχουν κρατήσει.
1: Στην Πρίζ είχε βγει παίκτη τη χρονιά, νομίζω είχε βγει κιόλα. Αν δεν κάνω λάθο. Με την Πρίζ. Μπορεί. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ. Αλλά
0: θα σε γελάσω.
1: Όπω και να το κάνουμε.
0: Φίλο στο θηρορείο λέει Nation League.
1: Ναι, οκ. Okay. Ο καθένα. Ναι, είναι αδιάφορο.
0: Συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και πάνω λέει Νορβηγία σοχή και Ολλανδία διπλό. Τα μόνα σίγουρα σημεία για τα σημερινά.
1: Όποιο παιδιά παίζει
0: και
1: στοίχημα.
0: Και το διπλό τη Ελλάδα.
1: Και το διπλό τη Ελλάδα. Καλά, διπλό τη Ελλάδα 7-50 πόντου, παιδιά. Εκεί είναι δώρο.
0: Είναι δώρο. Πιο πάνω. Ο Captain Ahab λέει: νομίζω ότι οι ηρωνίες και η περιφροσύνη για την ομάδα των διπλανών πρέπει να σταματήσουν μετά το χθεσινό, ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Πρώτα στον εαυτό μου το λέω. Και μετά λέει ότι ναι, ο Κλόπ ήταν στο τελικό του Champions League, απλά δεν ήμουν.
1: Ναι.
0: Ξέχασα να το βάλω.
1: Τον ευχαριστούμε που μας το είπε. Τώρα για το κομμάτι του μπάσκετ, δεν θέλω να αναφερθούμε ακόμα. Θέλετε να αναφερθούμε να ξεκινήσουμε? Είναι ένα κομμάτι που θα το σχολιάσουμε σίγουρα.
0: Ας κλείσουμε πρώτη ώρα με αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Πάμε, παιδιά, τότε στο Super Cup που είχαμε χθες.
0: Γιατί είναι ωραία πας αυτό.
1: Ναι, καλά κάνει. Όχι, εννοείται αυτό. Δεν το συζητώ. Πάμε να σχολιάσουμε τότε το Super
0: Έχουμε
1: Cup.
0: Να πούμε αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό.
1: Δεν θα μείνουμε στο πρώτο μάτς που σχολίασα λίγο τη ΑΕΚ.
0: Ναι, ας το πούμε αναφορικά ότι.
1: 93-80 έληξε το παιχνίδι. Κανείς δεν περίμενε την εικόνα τη ΑΕΚ, η οποία έχει προβλήματα, η ομάδα του Σάκοτα. Έχει τραυματισμούς. Όμως κρατάει ότι με έναν τέτοιο Ολυμπιακό, ο οποίος δεν πάτησε γκάζι. Να είμαστε ξεκάθαροι, δεν πάτησε γκάζι η ομάδα του Πειραιά.
0: Πάτηνε και
1: είχε θέματα.
0: Πάτηνε και άφηνε.
1: Είχε θέματα.
0: Σωστά.
1: Ειδικά κάτω από τη ρακέτα το σχολιάσαμε χωρίς το Μιλουτίνοφ, έμπαζε.
0: Σωστά.
1: Κάτι το οποίο σου είπα και πριν που με live, ότι αν είναι έτσι, γιατί ο Μιλουτίνοφ δεν είναι στη δωδεκάδα.
0: Όχι, δεν
1: έχουν
0: είναι.
1: Βγει κιόλας νομίζω οι δωδεκάδες. Απλά θέλω να τις βρω ένα λεπτό. Είναι εκτός του υλικού ο Μιλουτίνοφ και είναι μέσα ο Ετζάκι και ο Γουόρντ για τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δεν ήταν κακή. Προφανώς και έχει προβλήματα. Προφανώς και είναι η πέμπτη ομάδα σε κατάταξη φέτος. Ξεκινώντας χωρίς να έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Να είμαστε δηλαδή αντικειμενικοί.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δεν μπορεί να φτάσει στις ταχύτητες του ΠΑΟΚ και του Άρη όπως ήταν άλλα χρόνια. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν τον βάζω καν. Το έχω πει αυτό.
0: Όχι. Δεν μπαίνουν.
1: Όμως κρατάμε.
0: Ούτε ακόμα μπαίνουν στο ίδιο καλούπι ο Άρης με τον ΠΑΟΚ.
1: Ότι θα τους κοντράρει μόνο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Θα μου πεις, μπορεί να ξεκινήσει χρονιά και να είναι καταιγιστική.
0: Εδώ στο φίλο του Ευάγγελο να πω ότι το είπαμε για πλάκα. Προφανώς δεν το νοούσαμε. Που, γιατί είπα δώρο το διπλό τη εθνική με στη Γερμανία.
1: Εννοείται
0: αυτό. Λέει καλά, ηρέμησε με τα δώρα, με τη Γερμανία παίζει. Για πλάκα το είπα.
1: Για πλάκα το είπαμε. Εγώ απλά σου είπα τι πιστεύω. Εγώ το πιστεύω ότι μπορούμε να φύγουμε με διπλό. Ο καθένα ό,τι θέλει πιστεύει, θα μου πει.
0: Σωστό.
1: Και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Ο καθένα ό,τι θέλει πιστεύει. Άμα δεν πιστέψουμε για την εθνική μα ότι μπορεί να κάνει κάτι, για ποιον πιστέψουμε. Για τον μπάσκετ κιόλα. Εγώ για την ΑΕΚ. Τι να πιστέψω. Δεν μπορούσα να νικήσω τον Ολυμπιακό που πέρυσι είναι καλύτερο φέτο. Δεν μπορούσα να κάνει κάτι για αυτά.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πάλι ξεφεύγει. Είδα μια ομάδα η οποία εντάξει, δεν έβγαλε και μάτια, αλλά πήγε σβηστά απέναντι στην ΑΕΚ. Πάτησε λίγο
1: πολλά
0: τον γκάζι, μετά το άφησε.
1: Προβληματισμένος όμως ο.
0: Σίγουρα
1: ο
0: από τη στιγμή κιόλας που είχε πολλά προβλήματα κάτω από τη ρακέτα, είναι σίγουρο ότι θα έχει προβλήματα.
1: Η ΑΕΚ, όπως είπαμε, κρατάει απλά την μεστή εικόνα που είναι ανέτοιμη ακόμα με τις απουσίες. Έδειξαν κάποιοι παίκτες ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα στο BCL, γιατί πάντα η ΑΕΚ κοιτάει το BCL. Εδώ είναι ξεκάθαρο πράγμα αυτό. Καμία σχέση το ότι κοιτάνε οι άλλοι τέσσερις. Οπότε ναι. Αυτό είναι μια καλή εικόνα. Ο Ολυμπιακός ήταν μια μέτρια εικόνα, αλλά με τη μέτρια εικόνα και το ρόστερ που έχει περνάει. Ένα Ντόρσεϊ ο οποίος δεν σταματάει πουθενά. Ένα Μοντέρο ο οποίος ήταν πολύ καλός.
0: Σωστά. Γενικά, περιμένεις από τον Ολυμπιακό.
1: Δεν.
0: Σβηστά έβαλε και εκατοστάρα στην Μπασκόνια.
1: Είναι σημαντικό. Κουρασμένος ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δεν είχε παιχνίδι.
0: Σωστά. Απλά αυτό. Ήταν το πρώτο επίσημο της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Άρα υπάρχει ακόμα. Είναι
1: αυτό που είδαμε
0: και
1: από την ΑΕΚ.
0: Τη δούμε την ΑΕΚ καλύτερα.
1: Αυτό που είδαμε από την ΑΕΚ είναι θετικό. Γιατί σου λέει, είναι αρχή της χρονιάς. Δεν περιμένεις, ρε παιδί μου, να κοντράρει ούτε κατά διάνοια τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν περιμένεις.
1: Και βλέπεις ότι την τρίτη περίοδο η ΑΕΚ έτρεξε ένα 0-11. Το σχολιάζαμε μαζί. Αυτό δεν το περίμενες για κανένα λόγο. Ήταν στους 20 και η ΑΕΚ μπόρεσε και το μείωσε. Είναι σημαντικό αυτό για την ομάδα του Σάκοτα που σε ποιότητα και φυσική κατάσταση προφανώς των παικτών υστερεί.
0: Και όπως λέει ο Κάπτεν Άχαμπι, μετά την λήξη του παιχνιδιού, ο Σάκοτα, αυτό που σου έστειλα κιόλας, είναι ότι είπε ότι θα είναι σούπερ το πρωτάθλημα γιατί Άρης και ΠΑΟΚ θα χτυπήσουν το δίπολο.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό ήδη από τώρα ξεκινάει.
1: Υπάρχει προπονητής ο οποίος δεν το λέει αυτό.
0: Όχι. Ακόμα και ο προπονητής του Αμαρουσίου είπε πολύ καλά λόγια για τον Άρη, που γενικά.
1: Όπως και αυτό
0: λέει.
1: Που θυμάστε, τη σχολιάζαμε για τον Τρινκέρι, ότι είπε καλό λόγο για τον Άρη. Γιατί να μην πει.
0: Όπως και ο Σπανούς πιστεύω ότι άμα γίνει κάποια τέτοιου είδους ερώτηση θα πει θετικά λόγια για τον. Για τον ΠΑΟΚ.
1: Αν θέλουμε να κρυφτούμε, ναι, μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τι, okay, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι οι δύο καλύτερες. Τώρα για το. Ο Άρης έχει πολύ καλύτερη ομάδα π.χ. από τον ΠΑΟΚ ή ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Ο καθένας θα πει ό,τι θέλει.
0: Μέχρι στιγμής δεν μπορείς να πεις ποιος έχει καλύτερη ομάδα. Κανένα. Δεν μπορείς να πεις ότι. Όπως δεν μπορείς να πεις να πεις ξεκάθαρα 100% ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό ή το αντίστροφο. Δεν μπορείς να πεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα από τον Άρη ή το αντίστροφο.
1: Όχι, για καμία ομάδα δεν μπορείς να πεις τίποτα.
0: Ναι. Μπορούμε να πούμε, να δούμε, να διαβάσουμε τα ρόστερ και να πούμε ως μια πρώτη άποψη και ως ένα πρώτο βάση των ονομάτων, της ποιότητας, της αθλητικότητας και να βάλουμε ό,τι εμείς θέλουμε και να πούμε ποια ομάδα πιστεύουμε ότι μπορεί μέσα στη σεζόν να γίνει καλύτερη.
1: Εγώ αυτό που είδα, γιατί τον Άρη σου είπα που είχαμε πάει μαζί να δούμε το παιχνίδι, είδα μια πολύ ποιοτική ομάδα, όπως και να το κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Είδαμε και τον ΠΑΟΚ, εγώ το πρώτο δείγμα που είχα ήταν χθες. Μια πολύ καλά οργανωμένη ποιοτική ομάδα. Τέλος. Δεν έχω να πω διαφορές καλύτερος ο Άρης. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι από,
0: είναι
1: από...
0: πολύ νωρίς.
1: Είναι πολύ νωρίς για να αρχίσουμε να λέμε.
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με του Παναθηναϊκού ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που είχε πάρα πολλές απουσίες
1: και
0: πολύ κομβικές απουσίες.
1: Και έχει ακόμα.
0: Απέναντι σε ακόμα και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για αρκετά λεπτά. Νομίζω πρέπει να αγωνίσει και πάνω από 15-16 λεπτά ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ήταν τόσο καιρό με πρόβλημα. Και τον είδαμε ότι, τουλάχιστον εγώ κατάλαβα ότι ο Ρογκαβόπουλος δεν ήταν καλά ακόμα, δεν ήταν στο 100%.
1: Ναι, εντάξει, αυτό
0: είναι
1: ήταν
0: το πρώτο
1: σίγουρο.
0: Επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Άρης ακόμα δεν αγωνίστηκε επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή, ό,τι δείγμα έχουμε είναι το pre-season.
1: Και για τον Άρη, για τον Άρη νομίζω είναι πιο δύσκολο τώρα, γιατί είναι το πρώτο επίσημο, είναι ευρωπαϊκό.
0: Σωστά. Δεν είναι απέναντι. Να μην πεις. Και ο ΠΑΟΚ έπαιξε απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Ευρωπαϊκό όμως εκτός έδρας. Δεν το λες και καλύτερο ξεκίνημα.
0: Εκτός έδρας. Είναι δύσκολο.
1: Όπως και για την άκρη, παιδί, που αναφέραμε.
0: Γι' αυτό. Εγώ θα πω ότι δεν μου αρέσει έτσι όπως διοργανώνεται αυτή τη στιγμή, διοργανώνονται οι ελληνικές διοργανώσεις. Και θα το δικαιολογήσω.
1: Σε ακούμε.
0: Θα ήταν καλύτερο το Super Cup να γινόταν λίγο πιο πίσω χρονικά, δηλαδή να γινόταν, τι να σου πω, τέλη Αυγούστου.
1: Τα προκριματικά μήπως θυμάσαι πότε γίνανε.
0: Προκριματικά.
1: Προκριματικά δεν υπήρξαν για να μπορέσουν να βρεθούν οι ομάδες.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν έχω ιδέα πώς βγήκε.
0: Οι πρώτες τέσσερις του.
1: Α, οι πρώτες τέσσερις είναι. Δεν γνωρίζω το Super Cup από πού βρέθηκε.
0: Είναι το Final Four του πρωταθλήματος. Γι' αυτό δεν ήταν ο Άρης.
1: Okay.
0: Από εκεί και πέρα. Τι έλεγα τώρα.
1: Για
0: τις διοργανώσεις. Σωστά. Θα ήταν καλύτερο να πούμε. Να ήταν. Π.χ. αρχές Σεπτεμβρίου το Super Cup και αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, μπορεί και να ήταν.
0: Ούτως ώστε ο Άρης και ο κάθε Άρης, όταν είναι να πάει να παίξει το ευρωπαϊκό του παιχνίδι, να είναι έτοιμος. Να έχει έναν αγωνιστικό ρυθμό. Δηλαδή, ο Άρης τώρα θα πάει να παίξει με τη Λεμάν την Τετάρτη.
1: Και,
0: τρίτη.
1: Και το τελευταίο παιχνίδι ήταν με την Παξέ Σεχίρ.
0: Και το τελευταίο. Δεν έχει παίξει άλλο επίσημο παιχνίδι, ενώ η Λεμάν έχει ήδη δύο επίσημα παιχνίδια. Αυτό είναι πλεονέκτημα για την ομάδα της Γαλλίας.
1: Σίγουρα. Ο ρυθμός.
0: Είναι ρυθμός και έχουν μια πεπατημένη οι Γάλλοι. Τώρα ο Βασίλης Πανούλης θα δοκιμάσει για πρώτη φορά πράγματα στα επίσημα παιχνίδια. Που δεν ξέρουμε τι πέρασε και τι κόπηκε εντός εισαγωγικών από τα συστήματα και από ό,τι και ό,τι προσπάθησε να δείξει η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Αυτά, όπως και να το κάνουμε, είναι μικρές λεπτομέρειες που αν τα ενώσει σε ένα puzzle μπορεί να βγάλουν μερικά εντός εισαγωγικών προβλήματα. Και αυτό τώρα δεν το λέω μόνο για τον Άρη. Θα το έλεγα π.χ. το ίδιο ισχύει, θα το έλεγα και για την ΑΕΚ.
1: Μα και η ΑΕΚ το ίδιο, πρώτο επίσημο παιχνίδι ήταν με μια ομάδα που.
0: Το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οι οποίοι αμφότεροι έπαιξαν το πρώτο παιχνίδι EuroLeague. Ο ένας πήγε μέσα στην Ισπανία και έπαιξε πρώτο παιχνίδι.
1: Βασικά για επίσημο. Κανέναν μέχρι στιγμής δεν ήταν εύκολο το πρώτο παιχνίδι.
0: Μα ποτέ το πρώτο επίσημο παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Για όποιο άθλημα και αν μιλάμε.
1: Ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον Άρη, για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Για την ΑΕΚ το πρώτο επίσημο ήταν Ολυμπιακός. Και για τον ΠΑΟΚ ήταν. Βασικά για τους δύο δικεφάλους ήταν ελληνικές ομάδες. Ναι. Ενώ για τον Άρη, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Είναι τα ευρωπαϊκά τους.
0: Είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως και για τις άλλες ομάδες. Γιατί νομίζω ότι ξεκινάνε και άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την εβδομάδα, μεσοβδόμαδα.
1: Θα το κοιτάξουμε.
0: Ναι. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Στα δικά μου τα μάτια.
1: Σίγουρα εννοείται αυτό.
0: Όπως υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η ίδια διεξαγωγή είναι εδώ και τόσα χρόνια. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή ο Άρης να αναγκάζεται να πάει να παίξει πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Γαλλία. Στα δικά μου τα μάτια. Και ήταν καλύτερο πρώτο παιχνίδι να παίζε στην Καρδίτσα. Παράδειγμα, ναι. Το λέω Καρδίτσα γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική.
1: Εντάξει, ναι, εννοείται αυτό.
0: Λιγότερο. Θα βοηθούσε και στο σύνολο εννοώ τις ελληνικές ομάδες. Και όταν λέω όπου Άρη, βάλτε ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι, δεν. Μπαίνουμε τώρα επειδή συζητάμε για τον Άρη.
0: Ναι. Απλά αυτό. Έχω μια
1: συμφωνώ
0: μικρή διαφωνία.
1: Αυτό, ναι, δεν είναι. Δεν έχει άδικο σε αυτό.
0: Να μην πει τώρα όμως και ότι το Super Cup τι γινόταν μέσα αρχές Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτεμβρίου είχε τα παράθυρα. Μόλις δηλώνουν τα παράθυρα. Μετά υπήρχε προετοιμασία. Δηλαδή να πήγαινε όλο λίγο πίσω. Δηλαδή ας ξεκινήσουν λίγο πιο νωρίς οι ομάδες στην προετοιμασία τους. Τα εθνικά παράθυρα δεν μπορεί να τα αλλάξει. Αλλά μετά. Είναι. Γιατί τώρα ο Άρης θα παίξει 29-9 το πρώτο παιχνίδι. 29 Σεπτεμβρίου το πρώτο παιχνίδι. Και είναι και δύσκολη έξοδο.
1: Αυτό σου λέω ότι είναι το πρώτο παιχνίδι και είναι εκτός έδρας, ευρωπαϊκό εκτός έδρας.
0: Και είναι απέναντι σε μια ομάδα. Βέβαια το θετικό σε όλο αυτό, άμα το καλοσκεφτείς, είναι ότι η αντίπαλη ομάδα δεν ξέρει ακριβώς τι να αντιμετωπίσει από σένα. Δηλαδή, ναι, ξέρει τα κοινά χαρακτηριστικά που έδειξε εσύ στα φιλικά. Δηλαδή, τα δυνατά σημεία, ποια είναι, η αθλητικότητα, το τρέξιμο και όλα αυτά. Θα δείτε και τα αρνητικά σημεία. Δηλαδή, ότι ακόμα η ομάδα δεν έχει αποκτήσει ομοιογένεια κτλ. Αλλά είναι λίγα τα πράγματα. Γιατί δεν έχει κάτι χειροπιαστό η Λεμάν στο χέρι της αυτή τη στιγμή για να κρίνει ουσιαστικά τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Γιατί δεν μπορεί να πιάσει και περσινό παιχνίδι, πια πει κάπως έτσι με μικρές διαφοροποιήσεις.
1: Καμία σχέση.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Κοίτα, αυτό όμως από τη μία. Όχι από τη μία, βασικά είναι καλό για τον Άρη από την άποψη ότι δεν μπορεί να τον διαβάσει η γαλλική ομάδα. Και το έχουμε δει ότι αυτό όντως επηρεάζει. Όχι στο μπάσκετ, ναι, γενικά στα αθλήματα. Όταν, ακόμα δηλαδή και στο ποδόσφαιρο. Ένα τώρα που μου έρχεται κοντά ήταν το μάτι τη ΑΕΚ με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ δεν είχε π.χ. εικόνα για την Κηφισιά. Δεν είχε αγωνιστεί η Κηφισιά μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Θα μου πει, παίζει ρόλο το αποτέλεσμα. Όχι, δεν το λέω με αυτή την άποψη. Το λέω ότι οι ομάδες ξέρουμε ότι κάνουν προετοιμασία, διαβάζουν οποιαδήποτε ομάδα πολύ καιρό πριν. Δεν το πάνε τελευταίες μέρες. Και αυτό είναι σημαντικό για τον Άρη ότι Λεμάν δεν έχει καμία εικόνα. Δηλαδή, οι μόνες εικόνες που έχει είναι από τα φιλικά.
0: Από τα φιλικά. Τα οποία τα φιλικά δεν είναι. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι.
1: Δοκιμάζει
0: άξιο
1: πράγματα.
0: Δεν είναι άξιο να φοράς τόσο ώστε να πιάσεις πραγματάκια, να πιάσεις σημεία. Μπορείς να πιάσεις μερικά.
1: Ατομικά χαρακτηριστικά πιο πολύ.
0: Ναι, μετά πιάσεις αυτά, τα ατομικά. Που και αυτά όταν συνδεθούν τα κομμάτια μεταξύ τους των πέντε παικτών, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγάλει.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό είναι το θετικό. Εντάξει, έχει θετικά και αρνητικά. Θα δούμε πώς θα πάει. Πιστεύω θα πάει καλά για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Θες να πάμε.
1: Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για το,
0: για το παιχνίδι. Για το παιχνίδι, για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Πάμε.
1: Λοιπόν, να πούμε και στους ακροατές, όποιοι δεν είχαν μάθει μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό 82-84 και βρίσκεται στο σημερινό τελικό του Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό. Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε με 15-24 υπέρ του ΠΑΟΚ. Η δεύτερη υπέρ του Παναθηναϊκού με 19-14, η τρίτη επίσης για τον Παναθηναϊκό με 24-17 και η τέταρτη 24-19.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν μη τι άλλο, καλύτερος από ό,τι τον περίμενα εγώ να τον δω προσωπικά. Ο Παναθηναϊκός.
1: Σοβαρή βασικά εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός κατώτερος με τραυματισμούς, εντάξει. Δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε αυτό. Η ομάδα του Ζέλικο είχε αρκετούς τραυματίες. Από ό,τι ξέρουμε, νομίζω τώρα είχε, ήταν ήδη ο Χουάντσο. Ήταν ήδη, δεν θυμάμαι. Γι' αυτό δεν το θυμάμαι. Γιατί κάπου διάβασα πάλι ότι ο Χουάντσο είναι επίσης. Ναι, μετά και τον τραυματισμό του Χουάντσο, ποιοι είναι διαθέσιμοι για Βιλερμπάν. Μία είδηση που βρήκα μόλις. Ότι έχει, ναι, ο πονογέφαλος του Παναθηναϊκού είναι ποιοι είναι διαθέσιμοι για τη Βιλερμπάν.
0: Χθες ο Χουάντσο δεν έπαιξε.
1: Μάλλον τραυματίστηκε. Αυτό σου λέω ότι.
0: Ναι, το θυμάμαι. Ναι.
1: Τραυματίστηκε τότε.
0: Τραυματίστηκε μέσα του αγώνα.
1: Πολύ τραυματισμοί για τον Παναθηναϊκό φέτος.
0: Ισχύει. Από την προετοιμασία των πρασίνων φάνηκε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί.
1: Ο Νάν επιστρέφει. Είναι κανονικά νομίζω για τη Βιλερμπάν.
0: Πιστεύει τόσο γρήγορο ο Νάν.
1: Ρωτάω. Κάπου πήρε το μάτι μου, ρε παιδί μου, για το ότι ο Νάν είναι.
0: Θα σε γελάσω.
1: Ναι, και εγώ θα σε γελάσω.
0: Θα σου γελάσω τώρα, αλλά νομίζω ότι ήταν μεγαλύτερο το διάστημα που θα έμεινε εκτός ο Αμερικάνος.
1: Ναι. Για τον Χουάντσο λέει ότι ένιωσε ενοχλήσεις και ότι καθημερινά επανεκτιμάται να δούνε τι γίνεται.
0: Για το παιχνίδι της Τετάρτης απέναντι στην Βιλερμπάν.
1: Και.
0: Κάταξε, το εμπόδιο της Βιλερμπάν δεν είναι μεγάλο. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να το περάσει.
1: Ναι, εντάξει. Απλά σου λέει για το rotation, για την ξεκούραση των παικτών.
0: Σίγουρα. Το καλό είναι ότι δεν θα έχει ακόμα ένα παιχνίδι, π.χ. τώρα με τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν θα είναι στα θετικά στα συν. του ναι. Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι εκεί πέφτει μεγαλύτερο το βάρος. Αιώνιο ντέρμπι. Όλοι θέλουν.
0: Άτρεχαν. Θα κουραζόντουσαν αρκετά.
1: Που και τώρα, ρε παιδί μου, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το τελικό του Super Cup που δεν θα δούμε τους δύο αιώνιους έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Έχει, ναι, εντάξει. Αν μη τι άλλο, βλέπεις ένα τελικό μετά από αρκετά χρόνια που δεν είναι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και.
1: Και φυσικά και θα δεις μια ομάδα την οποία έπαιξε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και θα πάει να παίξει ένα επίσης πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ακόμα νομίζω πιο δύσκολο παιχνίδι.
1: Ναι, και εγώ αυτό λέω, ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός θα. Είναι ξεκούραστος, κακά τα ψέματα. Είναι ξεκούραστος.
1: Ναι, εντάξει, δεν έδωσε, ρε παιδί μου, πολλές δυνάμεις, αλλά έδωσε. Όχι αυτό που περιμένει ο κόσμος, ρε παιδί μου, ότι θα είναι κουρασμένος.
0: Και καμία σχέση αυτό που έδωσε ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει, δεν γίνεται. Δεν μπορούσε.
0: Πρώτο σκόρερ Φραντζίσκο. Κοντά στο double-double, 7 assist, για 3 assist το πέτυχε.
1: Μεγάλο τρίποντο πριν φτάσουμε στη φάση του με τον Οσμάν, έχει πάρει τεράστιο τρίποντο ο Φρανσίσκο και έχει βάλει μπροστά τον Παναθηναϊκό.
0: Βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό εκ νέου, γιατί εκεί άλλαζαν συνέχεια.
1: Ήταν κοντά.
0: Ναι, άλλαζε συνέχεια το ποιο κέρδιζε. Οσμάν με.
1: Όποιος είδε καλός. Το παιχνίδι, εντάξει. Δηλαδή αυτό που βάζει στα τελευταία δεύτερα, λες. Τον θέλει.
0: Δεν μπορώ να πούμε κάτι άλλο. Οσμάν είναι πάρα πολύ καλό παίκτη. Είναι από τα καλύτερα τριάρια αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν. Στην Ευρώπη. Κακά τα ψέματα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε το αντίθετο, νομίζω, για αυτόν τον παίχτη.
0: Να πούμε σήμερα ότι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ 8 η ώρα. Δηλαδή, με το που τελειώσουμε εμείς θα είναι. Θα δούμε δηλαδή λίγο Super Cup και μετά θα δούμε Εθνική. Έτσι το πρόγραμμα.
1: Η Εθνική είναι το νούμερο
0: 1. 14 παίζει η Εθνική. Δεν το είπαμε.
1: 14 ναι, 14 το ξεχάσαμε να το αναφέρουμε.
0: Σωστά. Και νομίζω. Αυτά λίγο πάνω κάτω όσον αφορά το Super Cup.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχουμε να αναφέρουμε.
0: Όχι. Οι απουσίες παραμένουν οι ίδιες. Δηλαδή, π.χ. ο Ολυμπιακός θα έχει το πρόβλημα πάλι στη Στεφάνη με τον.
1: Ο Μιλουτίνοφ δεν θα είναι.
0: Που θα είναι απόντας. Εμείς να ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές. Ό,τι θέλετε, είτε μέσω από τα μηνύματα στο YouTube, είτε στο Yellow Viber. Ο φίλος ο Ευάγγελος λέει ούτε φέτος δεν μπορούμε να χτυπήσουμε τους δύο μεγάλους από του χρόνου και να δούμε, σωστό.
1: Μα νομίζω γενικά ότι η φιλοσοφία δεν είναι τώρα ο Άρης την πρώτη του χρονιά
0: το
1: να πάει, ναι ούτε του ΠΑΟΚ, να πάνε κατευθείαν να χτυπήσουν τους δύο μεγάλους, οι οποίοι δύο μεγάλοι όχι μείνανε στάσιμοι, γίνανε ακόμα καλύτεροι. Πήρανε ό,τι πιο ποιοτικό υπήρχε στην Euroleague, δεν το φέραν στην Ελλάδα.
0: Δεν θα μείνουν ποτέ στάσιμοι αυτοί οι δύο, γιατί μόνο που υπάρχει κόντρα μεταξύ τους, ανεβαίνει ο ένας
1: και όλο
0: με
1: θα
0: τον
1: μεγαλώνει το budget.
0: Σωστά. Σωστά. Θα μεγαλώνει το budget, θα ανεβαίνει η ποιότητα, θα ανεβαίνει η αθλητικότητα και πάει λέγοντας.
1: Ψάχνω να δω λίγο για τις δωδεκάδες αν έχουν. Που σίγουρα έχουν βγει. Απλά κοιτάω να δω ακριβώς.
0: Οι δωδεκάδες είναι νομίζω ίδιες που ήταν και στα άλλα παιχνίδια.
1: Μια αλλαγή γράφει εδώ πέρα για τη δωδεκάδα του ΠΑΟΚ. Είναι νομίζω. Ναι, ο Νάσος Μπαζίνας έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε στη μέση και παίρνει θέση στη δωδεκάδα. Αντίθετα, μένει εκτός ο Νίκο Χουγκάζ.
0: Χουγκάζ, αρκετά καλός.
1: Ναι, τον θυμάμαι όταν έπαιζε και πέρυσι κόντερ στην ΑΕΚ.
0: Όχι, εγώ σου μιλάω για το προχθεσινό το παιχνίδι. Είχε πάρει 2-3 κομβικά τρίποντα.
1: Νομίζω ο MVP, όπως είπαμε και συζητάγαμε και έξω, είναι ο Αλεξάνδερ. Έχει κάνει μάτς. Τι να λέμε τώρα, έχει κάνει τρομερό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.
0: Σωστά.
1: Με πολλά προβλήματα προφανώς. Όπως τονίσαμε. Γιατί να το τονίζουμε αυτό, ναι, μεν η εμφάνιση, αλλά είναι και το πρόβλημα της άλλης ομάδας βάσει ποιότητας. Βάσει όλων αυτών.
0: Νομίζω αυτά πάνω κάτω όσον αφορά για την πρώτη ώρα. Σχολιάσαμε το Super Cup.
1: Την Εθνική.
0: Σχολιάσαμε πάρα πολύ την Εθνική. Περίπου τα 3/4 φάγαμε για την Εθνική μας ομάδα.
1: Είπαμε ότι μπορούμε να πούμε για το κομμάτι του μπασκετικού Άρη. Για τη Λεμάν.
0: Έχουμε και άλλα την δεύτερη ώρα. Ναι, θα πούμε κάποια ακόμα. Καθώς ο Βασίλης Πανούλης θα πάρει να πάρει και κάποιες αποφάσεις ούτως ώστε να κόψει μερικούς παίκτες. Για το ποδοσφαιρικό τμήμα θα πούμε και εκεί κάτι λίγα. Δεν υπάρχει πολύ ρεπορτάζ από τη στιγμή που η ομάδα βρίσκεται και στην. Έχει ρεπό μέχρι σήμερα. Αύριο ξαναεπιστρέφει στις προπονήσεις.
1: Μπασκετικά θα κοιτάξουμε. Νομίζω έχουμε άλλα δύο-τρία θέματα να πούμε, να σχολιάσουμε μαζί εδώ πέρα. Ναι. Για να μπορέσουμε να γεμίσουμε όλη την ώρα ακόμα που έχουμε. Άλλη μία ώρα.
0: Και δεν θα μας τα πούμε όλα πάλι.
1: Ναι, εντάξει. Καλύτερα, θα πω εγώ. Καλύτερα να μένουν.
0: Καλά, προφανώς.
1: Έρχεσαι την επόμενη φορά.
0: Προφανώς. Αν μη τι άλλο είναι.
1: Οτιδήποτε απορία καλύτερα έχετε.
0: Τα μηνύματα τα διαβάσαμε, ναι, όλα όσον αφορά την πρώτη ώρα. Εμείς πάμε τώρα να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πιστεύουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Έλα, Γιώργη!
6: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
5: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες.
6: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
5: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
6: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
2: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
6: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
2: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
5: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
7: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
10: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
11: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
12: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
13: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
12: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
13: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
14: Τότε μίλα με την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
13: Και μετά?
14: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
15: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
16: Αχ, πείνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
26: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
27: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
29: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
28: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
29: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
28: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
29: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
28: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
30: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
31: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Κράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
1: Digital Markt.
0: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Euro Weekend εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πίσω από τα μικρόφωνα, Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα, δηλαδή μέχρι και τις 8. Να υπενθυμίσουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του Yellow Viber στο 6936-5120-99, αλλά φυσικά και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, στο Yellow Radio 101,7 FM. Να στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας, να κάνετε ένα subscribe και ένα like, να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας. Την πρώτη ώρα είπαμε λίγο για Super Cup, τους δύο ημιτελικούς. Είπαμε για την εθνική μας ομάδα και για το παιχνίδι με την Γερμανία, αλλά και αυτό που προηγήθηκε με την Σερβία.
1: Για απουσίες, για οτιδήποτε μπορούσαμε να σχολιάσουμε, δηλώσεις Κλοπ και πάει λέγοντας.
0: Νομίζω
1: πιάσαμε μετά το Super Cup, όπως ήταν αναμενόμενο.
0: Σωστά.
1: Και κλείνουμε νομίζω με το Super Cup. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Είπαμε για το ποιες είναι οι απουσίες και ποιοι μπήκαν ξανά.
0: Ο τελικός είναι στις 8 η ώρα.
1: Ακριβώς. Ένα ρεπορτάζ που βγήκε και το σχολιάζαμε είναι ότι υπάρχει πρόταση από το NBA να αγοράσει το 51% των μετοχών της EuroLeague.
0: Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το κρίνεις?
1: Βλέπουμε
0: βασικά
1: ότι το NBA βλέπει ότι η EuroLeague σου λέει θέλω να την αγοράσω, θέλω να έχω το πάνω χέρι ακόμα και εκεί. Γιατί λέει, το ρεπορτάζ γράφει ότι μεγάλο στόχος της πρότασης είναι η δημιουργία μιας και μοναδικής ενιαίας διοργάνωσης στην οποία θα συμμετέχουν οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Παράλληλα, το πλάνο προβλέπει την ένωση με τις διοργανώσεις της FIBA, βάζοντας οριστικό τέλος στο σημερινό κατακαιρματισμό και την ύπαρξη πολλών παράλληλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων που μπερδεύουν το κοινό. Ταυτόχρονα, το NBA επιθυμεί να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο του marketing, σκοπεύοντας να μεταμορφώσει το προϊόν με βάση τα δικά του επιτυχημένα πρότυπα. Λογικό και επόμενο.
0: Λογικό.
1: Σίγουρα θα βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Τώρα στο γενικό δεν ξέρω.
0: Πώς το κρίνεις αυτό?
1: Εντάξει. Το έβλεπα ότι έρχεται.
0: Ναι, οκ. Okay. Πλέον από το πρόταση και φημολογία πάμε.
1: Καλά, είχαμε και το NBA Europe, είχαμε πρόταση, φημολογία.
0: Ναι, ήταν φημολογία, δεν είχαν περάσει μέχρι στιγμής από το NBA σε επίσημο, σε κάτι χειροπιαστό, το έχουμε στα χέρια μας.
1: Ναι, σίγουρα.

0: νομίζεις ότι μπορεί να είναι πίσω από αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, γιατί το NBA, όντως NBA, όντως η μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη, να θέλει να αγοράσει, εξαγοράζει βασικά και την EuroLeague?
1: Γιατί βλέπουν ότι στην Ευρώπη το μεγαλύτερο brand και franchise είναι η EuroLeague. 100%. Ότι πάει πάρα πολύ καλά σε νούμερα, σε χορηγίες, και πλέον σε.
0: Νομίζω ότι γενικά όσον αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ υπάρχει μια αλφα επένδυση. Δηλαδή υπάρχουν επενδυτές. Ναι. Πέφτει χρήμα.
1: Σίγουρα.
0: Είτε μιλάμε για εγκαταστάσεις, είτε μιλάμε για το ίδιο το προϊόν. Υπάρχει.
1: 100%.
0: Και είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω το βλέπουμε κιόλας και στις ομάδες τις οποίες χτίζονται. Δηλαδή, αν περάσουν και έξω από τα σύνορα, και εντός των σύνορων υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν πόροι και τα λοιπά που μπορεί να εκμεταλλευτούν οι ομάδες, αλλά και εκτός πλέον καιρό με τον καιρό φαίνονται τουλάχιστον να αυξάνονται και να μπαίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Εγώ αυτό που βλέπω και πιστεύω είναι ότι θα βοηθήσει σίγουρα οικονομικά. Αν και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούμε να φέρουμε σε κάτι άλλο. Και γενικά δεν ξέρω πόσο μπορούμε να το αναπτύξουμε ακόμα αυτό το θέμα, γιατί δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Γνωρίζουμε ότι θέλει να πάρει απλά
0: βγήκε
1: σίγουρα το πάνω χέρι, ναι, γιατί θέλει το 51%. Δεν θέλει να είναι.
0: Θέλει να πάρει το πλειοψηφικό πακέτο επί της ουσίας.
1: Ναι, δεν θέλει το μισό-μισό.
0: Θέλει
1: κατά αυτού ό,τι απόφαση να πάρθει επειδή την πήρε το NBA.
0: Ναι.
1: Τι πιο σύνθεστα από εγώ για τους Αμερικανούς.
0: Πάντως λέει ότι η πρόταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αξιολόγηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στους ιδιοκτήτες των ομάδων και όσους συμμετέχουν στην διοργάνωση.
1: Μήπως δεν βρέθηκε η λύση με το NBA Europe και είπε εν τέλει να κάνει την εξαγορά?
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Μπορεί και αυτό.
0: Είναι αρκετά πιθανό και αυτό.
1: Λοιπόν, και κάτι άλλο που είχαμε σαν ρεπορτάζ είναι μια μεταγραφή που έκανε ο Προμηθέας, που σίγουρα στους φιλάθλους του Άρη είναι γνωστό το όνομα, περσινός τους παίκτης. Ο Προμηθέας κατέληξε στη συμφωνία με τον Jake Forrester, 27 χρονών, ύψος 2-6, για την ενίσχυση του Σέντερ. Παίκτης ο οποίος είχε περάσει την περσινή σεζόν από τον Άρη, ενώ προερχόταν από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ. Πέρυσι είχε σε 22 παιχνίδια στην Basket League, έχει μέσο όρο 5,4 πόντους και 4 rebound σε 15,29 λεπτά συμμετοχής.
0: Ξέρουμε πάνω κάτω ότι παίκτης είναι ο Jake Forrester, και πέρσι από τον Άρη αλλά και από πρόπερσι με τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ δεν ήταν οι πρώτες και βασικές επιλογές. Βασικά για τον Άρη στην αρχή της σεζόν ήταν μαζί με τον Νίνοχ, να φαίνεται αυτός να είναι λίγο πιο μπροστά. Μέχρι που έφυγε ο Νίνοχ ως δανεικός κάπου στην μέσα της σεζόν και ήρθε ο Κώστας Αντετοκούμπο, και επίσημα μετά ο Jake Forrester έκατσε ως δεύτερη επιλογή για τη θέση 5 της ομάδας του Igor Milicic. Για τον Προμηθέα είναι μια πολύ καλή προσθήκη.
1: Αυτό ήθελα
0: θέση των ψηλών, μια θέση η οποία δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές γενικά.
1: Σίγουρα.
0: Όχι μόνο στο επίπεδο του Προμηθέα, αλλά είτε δούμε και στο επίπεδο που βρίσκεται ο Άρης, δηλαδή σε αυτό του EuroCup, είτε δούμε πιο ψηλά, στα πιο ψηλά διαζώματα στη EuroLeague, όλοι έχουν θέμα σε αυτή την θέση. Δηλαδή,
1: δεν
0: ακόμα
1: πάβει
0: και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν πάβει για Περιστέρη όμως να είναι μια μεταγραφή που είναι πάρα πολύ καλή και σε πολύ καλή ηλικία.
0: Περιστέρη.
1: Περιστέρη, είπα.
0: Προμηθέα.
1: Α, ναι. Προμηθέα, ναι, εντάξει.
0: Προμηθέα. Για να μην μπερδεύτηκα και εγώ και το άκουσα λάθος. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Δηλαδή, ακόμα και ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, είναι στη θέση 5 μόνο με τον Μιλουτίνοφ. Πολύ
1: σίγουρα
0: καλή επιλογή, αλλά είναι μόνος του. Είναι αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη ώρα.
1: Και θα το δούμε και σήμερα, που δεν τον έχει.
0: Ναι, θα δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι μια θέση γενικά η οποία είναι λίγο ζόρικη. Πρέπει να ψάξεις και πρέπει να κάτσεις να σταθείς λίγο τυχερός, ώστε να βρεις έναν πολύ καλό παίκτη ή ακόμα και μια μικρή ομάδα ανθρώπων, δηλαδή 2-3 που να αγωνίζονται στην συγκεκριμένη θέση. Αυτά όσον αφορά,
1: ναι,
0: λίγο.
1: Όσον αφορά πασχετικά, που δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσει κάτι εσύ για τον Άρη, αν υπάρχει κάτι για την ΚΑΕ. Πάντως έξω μπασκετικά του Άρη δεν υπάρχει κάτι άλλο. Συζητήσαμε για το πιο καυτό αυτή τη στιγμή θέμα, που είναι η πρόταση του NBA.
0: Σωστά,
1: σίγουρα
0: τώρα
1: θα ταρακουνήσει τα νερά, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Πιστεύω ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις. Δηλαδή, τις εκπομπές του Σαββατοκύριακο που έρχονται, θα έχουμε κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτό
1: καλό
0: το θέμα.
1: Θα ωραίο θα είναι. Θα έχουμε παραπάνω συζήτηση πάνω σε αυτό.
0: Ναι, θα
1: αν
0: δούμε.
1: Έχουμε και τις εξελίξεις.
0: Πιστεύω σιγά σιγά θα ξεκινήσουν να βγαίνουν. Δεν νομίζω να έχουν βγει κάποια νούμερα μέχρι τότε ή το οτιδήποτε.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά μπορεί να βγουν κάποια άλλα σημεία.
1: Βασικά τα νούμερα δεν νομίζω να βγουν μέχρι να δούμε
0: την
1: σίγουρα την επίσημη πρόταση.
0: Υπογραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Αλλά από εκεί και πέρα μπορεί και να βγουν

0: στη φόρα. Δηλαδή είναι οι δύο μεγαλύτερες διοργανώσεις του πλανήτη. Το NBA μαζί με το EuroLeague.
1: Ναι, σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Και οι ακροατές να μας πούν την άποψή τους, αν έχουν κάποια άποψη για αυτό που, εντάξει, φαινομενικά θα γίνει. Δεν είναι τίποτα σίγουρο πλέον. Ναι. Όπως και για το NBA Europe. Εγώ εκεί το ρίχνω, ότι δεν πέτυχε το κομμάτι του NBA Europe.
0: Μπορεί, γιατί όπως είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, η EuroLeague προσπάθησε, όχι προσπάθησε, έκανε μεγάλα συμβόλαια με τα μεγαλύτερα brand name, δηλαδή με Real Madrid, με Barcelona, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό. Ήθελα να βάλει και άλλες ομάδες στην οικογένεια της EuroLeague, είτε μιλάμε για EuroLeague είτε μιλάμε για EuroCup, ούτως ώστε να τους έχει στο πλευρό του για μια τέτοια πρόταση, για μια τέτοια εξαγορά κτλ. Είναι μέσα σε αυτά που ήθελε να κάνει η EuroLeague, γιατί έτσι ανεβάζεις προφανώς και την αξία σου.
1: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Από τη στιγμή που έχεις τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρώπης, ανεβαίνει πάρα πολύ η αξία σου.
1: Αυτά όσον αφορά την πρόταση του NBA να αγοράσει τη EuroLeague. Μπασκετικά δεν έχουμε κάτι άλλο. Είπαμε για το Super Cup, για τον τελικό που έρχεται στις 8 η ώρα. Κώστα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι για τον Άρη.
0: Κοίτα, αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή για τον μπασκετικό Άρη, λίγες ώρες, λίγα 24 ώρα πριν πετάξει η ομάδα στη Γαλλία. Η ομάδα, επιθυμίζουμε, πετάει αύριο για τη Γαλλία με τσάρτερ μαζί με τον κόσμο της. Είναι η συνέντευξη του Άνταμ Μοκόκα, ο οποίος έκανε μία συνέντευξη στην Media Day του Αυτοκράτορα, δηλαδή την προηγούμενη Τετάρτη.
1: Που σχολιάσαμε ό,τι είχαμε εκείνη την ώρα από Media Day με τον Βασίλη Σπανούλη, με τον κύριο Ανανιάδη, με τον κύριο Ζήση.
0: Ναι, είχαμε.
1: Και μετά έκανες και εσύ χθες, προχθές, ήταν με τον Ρόμπινσον Έρλ.
0: Ναι, που είπαμε... χθες είχε βγει του Ρόμπινσον Έρλ. Σήμερα βγήκε αυτή του Άνταμ Μοκόκα. Μοκόκα, ο οποίος αναφέρθηκε λίγο για όλα, αναφέρθηκε για τον τραυματισμό του, είπε ότι είναι σε ένα πολύ καλό σημείο και ότι αυτή τη στιγμή είναι αρκετά έτοιμος, δεν είναι στο 100% αλλά είναι αρκετά έτοιμος. Άμα πούμε ότι μιλάμε τώρα για ένα παίκτη ο οποίος έχασε κάτι παραπάνω από τη μισή προετοιμασία, ο οποίος τραυματίστηκε μέσα στον Ιούλιο και που αγωνίστηκε λίγα λεπτά στο παιχνίδι με τη Μύκονο του, ώστε να βρει λίγο τα πατήματά του και πήρε πολύ μεγαλύτερο χρόνο μετά συμμετοχής στο παιχνίδι με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Για τον Βασίλη Σπανούλη μίλησε και είπε ότι αυτό που περιμέναμε να πει, αυτό δηλαδή πάνω κάτω που είπε και ο Ρόμπινσον Έρλ, ότι μόνο που βρίσκεται στην ομάδα ανεβάζει αυτόματα το επίπεδο και το να τον έχουν δίπλα του οι παίκτες με ταλέντο και εμπειρία είναι κάτι που χρειάζεται και ο ίδιος. Η προσωπική με τους ομαδικούς στόχους που είπε ότι είναι ο προσωπικός στόχος είναι να είναι υγιής καθώς πέρασε αυτό το πρόβλημα με τον τραυματισμό. Ο ομαδικός στόχος είναι να ξανακατακτήσει το EuroCup με τον Άρη και να βρεθεί με την ομάδα στην EuroLeague.
1: Να θυμίσουμε, μιλάμε για τον περσινό MVP
0: των τελικών του EuroCup, αυτός που πέτυχε τον νικητήριο καλάθι απέναντι στην Μπεσίκτας. Ότι ρωτήθηκε πώς θα περιέγραφε την ομάδα, είπε ότι είναι πολύ έντονη, με πάρα πολύ ταλέντο και αρκετή σωματική δύναμη. Και παρακάτω λέει φυσικά και για τον κόσμο, αναφέρει και για τον κόσμο ότι ανυπομονεί να παίξει και να γνωρίσει από κοντά τους φίλους του Άρη. Επίσης θέλει να νιώσει αυτή την ενέργεια και αυτή τη φλόγα. Αυτό θα μας βοηθήσει να βρεθούμε στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, ανέφερε ο Γάλλος του Άρη.
1: Κάτι επίσης που μπορούμε να αναφέρουμε για το μπάσκετ και συγκεκριμένα τώρα, επειδή το είδα μπροστά μου για το Super Cup, είναι οι διαιτητές. Ποιοι θα είναι?
0: Βγήκε η τριάδα.
1: Έχουμε διαιτητές του αγώνα, οι οποίοι είναι η κυρία Τσαρούχα, ο κύριος Καρπάνος και ο κύριος Τσιμπούρης, ενώ λένε ότι stand-by θα είναι και ο Καρδάρης.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτοί είναι οι διαιτητές τώρα. Ο καθένας κρίνει αυτό που θα δει.
0: Θα δούμε. Κυρία Τσαρούχα, η οποία ήταν και στον ημιτελικό τον πρώτο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα.
1: Αυτούς έχουμε.
0: Αυτό πήγα να πω. Νομίζω ότι καλύτερο μπορεί να διαθέσει αυτή τη στιγμή η χώρα σε ελληνική τριάδα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάτι καλύτερο.
0: Ναι. Όχι, όντως.
1: Γενικά, μπασκετικά αναλύσαμε ό,τι μπορούσαμε να αναλύσουμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να σταθούμε.
0: Όχι, ο Άρης αύριο πετάει στο τσάρτερ για την Λεμάν.
1: Όλο και πιο κοντά στην πρώτη αγωνιστική του Άρη και στο ντεμπούτο της νέας εποχής του Άρη. Στο πρώτο το επίσημο.
0: Σωστά. Η ομάδα της Λεμάν έχει δώσει μέχρι στιγμής 2 αγώνες για, για το φετινό γαλλικό πρωτάθλημα και έχει 2 εντελώς διαφορετικές εικόνες. Στο πρώτο παιχνίδι, στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος, η Λεμάν ιτήθηκε με σκορ 55-64. Πάρα πολύ χαμηλό το σκορ από την Ναντέρ.
1: Και με μια αλφα διαφορά, δεν ήταν ρυθμό, μικρή διαφορά.
0: Ήταν των 9 πόντων, αλλά είναι πολύ μικρό το σκορ. Δηλαδή έμεναν κάτι παραπάνω από 10 πόντους.
1: Πόσες ομάδες είναι που λες πολύ καλές από τη Γαλλία? Γιατί δεν γνωρίζω και το πρωτάθλημα εγώ προσωπικά.
0: Κοίτα, σίγουρα είναι η Λεμάν μία από αυτές. Σίγουρα είναι η Παρί, σίγουρα είναι, ήταν η Μονακό πλέον. Έχει χαθεί και αυτό. Δεν υπάρχουν πολλές ομάδες από την, από τη Γαλλία που να πεις ότι είναι μεγαθύρια, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ούτε η Λεμάν συγκαταλέγεται προφανώς στα μεγαθύρια, μόνο η Παρί είναι πλέον. Εντάξει,
1: τη Λεμάν δεν τη βάζουμε. Απλά με τη Λεμάν στηριζόμαστε στο κομμάτι του ότι είναι το πρώτο επίσημο του Άρη.
0: Ναι. Βέβαια, άμα συνεχίσει έτσι σε τόσο χαμηλούς ρυθμούς και επιθετικά βάζει τόσους λίγους πόντους, που δεν ισχύει αυτό, θα το δούμε γιατί στη συνέχεια ο Άρης μέσω όρο βάζει πάνω από 80 πόντους ανά παιχνίδι.
1: Και
0: σε
1: τώρα,
0: όλα
1: και
0: τα φιλικά.
1: Και με την Παξάση Χίρη ήταν.
0: Σε όλα τα φιλικά δεν έχει βάλει κάτω από 70 πόντους ο Άρης. Από την άλλη, στο δεύτερο παιχνίδι, κόντρα στην Γκραβερλίν, η επικράτησε με σκορ 97-103 σε ένα μάτσο που επιτυχώς ναι, μπήκαν οι διπλάσιοι πόντοι συγκριτικά με το πρώτο. Αυτή είναι η διπροσωπεία της Λεμάν.
1: Κάτι το οποίο δεν το κάνει ξεκάθαρο.
0: Ναι. Μπορεί να κρύβεται σε αυτό που λέγαμε την πρώτη ώρα. Δηλαδή στην πρεμιέρα, η οποία αν μη τι άλλο κάθε πρεμιέρα είναι αχωτική.
1: Σίγουρα. Και για τον Άρη, όπως είπαμε, που είναι το πρώτο επίσημο, είναι. Ναι. Οι παίκτες θα θέλουν να δείξουν πράγματα, θα θέλουν να αποδείξουν στον κόσμο ότι είναι εδώ για ό,τι χρειαστεί η συγκεκριμένη ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι από τους κατάλληλους ανθρώπους όμως ο Βασίλης Πανούλης, ούτως ώστε να το μετριάσει αυτό όσο περισσότερο μπορεί και να το βγάλει από το μυαλό των ποδοσφαιριστών.
1: Συμφωνώ 100% σε αυτό. Είναι η συνήθεια. Πάντα, το μπάσκετ πάντα δεν το συζητάμε όταν δεν υπάρχει διακοπή. Τώρα που υπάρχει, έχει ξεκινήσει και το μπάσκετ. Δηλαδή, τότε όταν μιλάγαμε για το ποδόσφαιρο δεν υπήρχε το μπάσκετ. Ήταν όλα φιλικά, ομάδες και.
0: Και τώρα
1: ενώ
0: που...
1: τώρα έχουμε κατά αυτού μπάσκετ.
0: Και τώρα που υπάρχει το μπάσκετ δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει εθνική όμως.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, υπάρχει δεν υπάρχει το ποδόσφαιρο.
1: Και για το ποδόσφαιρο.
0: Κακά τα ψέματα. Με άλλο.
1: Βγάζει ψωμάκι το ποδόσφαιρο όμως. Δηλαδή έχουμε κάποια πράγματα που.
0: Έχουμε ακόμα, ναι.
1: Έχουν δώσει ρε παιδί μου. Και τώρα που έχουμε διακοπή υπάρχουν κάποια πράγματα.
0: Ισχύει. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι για την Γαλλία, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος, θα ταξιδέψουν 14 αθλητές. Δηλαδή ο Βασίλης Πανούλης θα έχει τους 7 ξένους στη διάθεσή του, τον Δημητρίεβιτς, τον Μόργαν, τον Γιώβιτς, τον Μοκόκα, τον Λιντέλ, τον Ρόμπινσον Νέρλ και τον Μπίρτς. Και θα είναι και οι Έλληνες, δηλαδή ο Τογιόπουλος, ο Μήτρου Λόγκο, ο Μποχωρίδης, ο Χατζηλάμπρου, ο Χαραλαμπόπουλος και τα αδέρφια του το Κουμπό, Θανάση και Κώστας, δηλαδή 14, εκ των οποίων οι δύο πρέπει να κοπούν. Ο ένας πέφτει, ο κλήρος πέφτει αναγκαστικά στον νεαρό Χατζηλάμπρου, νομίζω. Είναι ο ένας, τώρα ο δεύτερος δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι. Δηλαδή μπορεί να είναι και ο Μποχωρίδης, αλλά τον Μποχωρίδη δεν μπορεί να τον κόψεις, είναι αρχηγός. Μπορείς τυπικά να τον κόψεις, αλλά αυτός που αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει όσο οι άλλοι είναι ο Λευθέριος ο Μποχωρίδης. Αλλά δύο πρέπει να κουπούν. Είναι η πρώτη απόφαση, η πρώτη σοβαρή απόφαση που πρέπει και η πρώτη επίσημη απόφαση που πρέπει να πάρει ο Βασίλης Πανούλης στον πάγκο του Άρη.
1: Με το πρώτο επίσημο ξεκινάνε και οι δυσκολίες. Η αποφάση που πρέπει να πάρει βασικά, όχι δυσκολίες. Δεν θα το πω σαν δυσκολία. Η αποφάση που πρέπει να πάρει.
0: Και σκέψω τώρα ότι είναι εκτός δύο αθλητές. Είναι εκτός ο Γιώργος Τανούλης και ο Στέγιος Πουλιανίτης. Αυτοί οι δύο οι οποίοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν την ομάδα. Επίσης ο Γιώβιτς είναι σιγά σιγά ανεβάζει ρυθμούς και αυτός. Γι' αυτό θα παραβρεθεί και στο εν λόγω παιχνίδι στην πρεμιέρα την ευρωπαϊκή του αυτοκράτορα. Ανεβάζει ρυθμούς βρίσκεται πλέον στο 100% και βρίσκεται στο πρόγραμμα κανονικά της ομάδας. Οπότε δεν είναι αυτό ότι μπορεί να έκοβε ο Βασίλης Πανούλης και τον Γιώβιτς λόγω ανετοιμότητας. Πιστεύω θα παρευρεθεί και θα είναι στη 12η ο Γιώβιτς, γιατί θα κερδίσει πράγματα από τον Γιώβιτς και από την εμπειρία αλλά και από τα ατομικά χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο Σέρβος, ο οποίος για κάποιο λόγο μου έχει κολλήσει ότι είναι Γερμανός, δεν ξέρω γιατί. Το λέω αυτό.
1: Τώρα Γιώβιτς, Σέρβος. Εγώ δεν μπορούσα να το σκεφτώ αλλιώς, ας πούμε, εντάξει.
0: Εμένα μου είχε κολλήσει πάρα πολύ άσχημα για κάποιο λόγο και τον έλεγα Γερμανό.
1: Εμένα δεν μου είχε κολλήσει, ξέρεις γιατί. Γιώβιτς, Σέρβος, Γιώβιτς τη ΑΕΚ, οπότε. Εντάξει. Σέρβος, οπότε κόλλησα ότι ναι, είναι Σέρβος. Χωρίς να το.
0: Όχι, Σέρβος είναι. Αυτά
1: για μπάσκετ.
0: Όσον αφορά τώρα την πρώτη αγωνιστική, περισσότερα θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε δηλαδή και αύριο, αλλά φυσικά και την Τρίτη που είναι ο αγώνας. Ο αγώνας, να υπενθυμίσουμε ότι είναι την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα. Θα το ακούσετε εδώ ζωντανά από το Yellow Radio 101,7.
1: Αυτά νομίζω για τον μπάσκετ. Δεν έχουμε να αναφέρουμε κάτι. Ανέφερες εσύ ότι υπήρχε για τον μπασκετικό Άρη που είπαμε μέτραμε αντίστροφα μέχρι την Τρίτη για το πρώτο επίσημο της χρονιάς. Για το πρώτο επίσημο του νέου Άρη.
0: Σωστά. Του νέου Άρη, του Βασίλη Σπανούλη.
1: Και ευελπιστούμε στο καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Ναι. Τώρα, ποδοσφαιρικός Άρης. Ποδοσφαιρικός Άρης δεν έχει κάτι. Ψάχνει η ομάδα να παίξει ένα φιλικό μέσα στην διακοπή. Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας στις προπονήσεις κανονικά, καθώς μέχρι και σήμερα είχαν ρεπό. Μια διακοπή η οποία βοηθάει πάρα πολύ σε όλα τα μέτωπα. Βοηθάει και στην ομοιογένεια να ενταχθούν οι νέοι ποδοσφαιριστές, να ανέβουν κάποιοι παλιοί, τύπου το δίδυμο Ράσης Χόγκλα που περιμένουμε ακόμα να δούμε έτσι όπως ήταν το περσινό φίνις της σεζόν από αυτούς τους δύο τους αμυντικούς χαφ. Περιμένουμε να βρει φυσικά καλύτερη ομοιογένεια ανάμεσα σε Φαμπιάνο και Σούταλο, οι οποίοι αγωνίστηκαν λίγες φορές μαζί αλλά φάνηκαν ότι μπορούν να συνυπάρξουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Υπάρχει διάθεση από τη διοίκηση για κάποιον στόπερ?
0: Κοίτα, το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει επίσημα 29/9, την Τρίτη, στις 12 η ώρα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι ομάδες της Super League θα μπορέσουν να κάνουν, να προσθέσουν βασικά στο ρόστερ τους όποιον ελεύθερο παίκτη θέλουν. Αυτή τη στιγμή και με την ησυχία την οποία επικρατεί, δεν νομίζω.
1: Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο έχει ακουστεί σαν φήμη, οπότε.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έκλεισε το μεταγραφικό παράθυρο, με τις μεταγραφές κανονικά το μεταγραφικό παράθυρο, δηλαδή στις 15 Σεπτεμβρίου, από εκεί πέρα δεν ακούστηκε. Η τελευταία περίπτωση ήταν αυτή του Σκοτσέζου του Σούταρ, ο οποίος εν τέλει δεν ήρθε λόγω της διαφωνίας που είχε με την. Όχι διαφωνίας, λόγω που δεν βρήκαν τη χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτόν και στην ομάδα του. Δηλαδή δεν εμπλέκεται και ο Άρης ότι χάλασε το συγκεκριμένο deal.
1: Πάμε για κλείσιμο γενικά τον roster.
0: Πάμε για κλείσιμο.
1: Στις ομάδες που βγήκαν Ευρώπη έχουν κλείσει έτσι εδώ τα roster με την ευρωπαϊκή λίστα. Αλλά για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος και του κυπέλου, όποιος θέλει να κάνει κάποια ακόμα ενίσχυση έχει λίγο ακόμα χρόνο για να δούμε αν θα έχουμε κάποια έκπληξη.
0: Έχει περίπου, έχει κάτι παραπάνω από δύο ημέρες άμα βάλουμε ότι τελειώνει στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα. Δεν νομίζω ο Άρης να κινηθεί για κάποιον ακόμα ποδοσφαιριστή, όχι μόνο κεντρικό αμυντικό αλλά γενικά. Στα στόπερ τώρα θα πάει, θα συνεχίσει ο Άρης τουλάχιστον μέχρι και τον Ιανουάριο, θα πορευτεί με Φαμπιάνο, Σούταλο, Ματάρ και Κάμτσι, οι δύο τελευταίοι οι οποίοι είναι πιτσιρικάδες. Ο Ματάρ ο οποίος έδειξε καλά στοιχεία στα παιχνίδια τα οποία αγωνίστηκε και με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Μαρκό, δύο ομάδες χαμηλότερης δυναμικής κακά τα ψέματα. Μαρκό κιόλας είναι και στην δεύτερη κατηγορία. Αλλά έδειξε καλά στοιχεία. Άμα πούμε ότι είναι οι πρώτοι δύο επαγγελματικοί αγώνες του συγκεκριμένου παίκτη. Κάμπτης ο οποίος φαίνεται ότι στην ιεραρχία θα είναι πολύ πίσω. Δεν, από την στιγμή που δεν υπολογίστηκε και στα παιχνίδια κυπέλου, όπου ο Άρης και όλες οι ελληνικές ομάδες φυσικά καλούνται να παίξουν με δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές και δεν χρησιμοποιήθηκε. Δηλαδή προτιμήθηκε από τον Μιχάλη Γρηγορίου ο Χαρούπας ως δεξιός μπακ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Χαρούπας είναι 8-10 κανονικά. για τις ανάγκες έπαιξε.
1: Το έχουμε ξαναδεί και αυτό.
0: Ναι, για τις ανάγκες έπαιξε στα back. Και ο Μιχάλης Βοριαζίδης, ο οποίος εντάξει, έχει κλειδώσει τη θέση του. Πήρε και το Πεβραχιόνιο στο παιχνίδι με το Μαρκό σε μια πολύ μεγάλη και συναισθηματικά έντονη στιγμή.
1: Σημαντική
0: για, τον, για την καριέρα. Αθλητή, ο οποίος πέρασε και ό,τι πέρασε με, με τα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετώπιζε. Μεγάλη στιγμή και για τον ίδιο. Από εκεί πέρα η διακοπή θα βοηθήσει πάρα πολύ, σίγουρα και στον Μπρούμα, ο οποίος ήρθε πρώτη-τελευταία μέρα, 14 Σεπτεμβρίου.
1: Μία μέρα λάθος. Πριν το μάτς με τον Ιρακ. Με τον Ιρακ.
0: Όχι με τον Ιρακλή.
1: Είχε προλαβεί να κάνει προπόνηση.
0: Ναι. Με τον Ιρακλή το παιχνίδι ήταν 19.
1: Δεν θυμάμαι πότε έγινε μεταγραφή γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή τώρα στο μυαλό μου.
0: Έγινε 14 του μήνα. Δηλαδή μια μέρα πριν κλείσει επίσημα το μεταγραφικό.
1: Ναι, αυτό λέω όμως. Και πάλι όμως δεν μπορούσε να του δώσει χρόνο. Θα ήταν ρίσκο.
0: Μα γι' αυτό λέμε ότι θα βοηθήσει η διακοπή των Μπρούμα.
1: Θα βοηθήσει γενικά τον Άρη που δεν έχει απουσίες λόγω εθνικών.
0: Όχι. Ο Καντεβέρα είναι αυτός που είχε τραυματιστεί στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι κοντά στον Ηρακλή και δεν ταξίδεψε για τη Ζιμπάμπουε. Όντως ο μόνος παίκτης ο οποίος είχε
1: εθνικές υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Δεν θα ταξιδέψει λόγω τραυματισμού. Θα μείνει και αυτός πίσω στη Θεσσαλονίκη ούτως ώστε να κάνει την αποθεραπεία του και μετά να μπει στο πρόγραμμα της ομάδας κανονικά. Τι άλλο μου λείπει? Θα βοηθήσει πάρα πολύ το Μάνου Γκαρθία, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει αυτά που περιμέναμε. Μπήκε δυναμικά, μπήκε κριτικά στο παιχνίδι στην επιστροφή του κοντά στον Νόφη.
1: Με τον Νόφη και τον γκολ.
0: Ναι, πέτυχε γκολ στο τρίτο μόλις λεπτό. Η συνέχεια δεν είναι ανάλογη, θα πω εγώ. Περιμένουμε ακόμα πολλά πράγματα από τον Ισπανό μεσοπιθετικό. Να μου πεις τώρα ότι τελευταίο παιχνίδι τι να σου δείξει, χρησιμοποιήθηκε ως αριστερό εξτρέμ.
1: Είναι που δεν είναι η θέση του. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για το Μανού.
0: Ναι, μόνο αυτό.
1: Νομίζω γενικά ναι, δεν πέρα έχει κάτι άλλο, ούτε ο ποδοσφαιρικός Άρης. Δηλαδή δεν μπορούμε να σταθούμε σε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, μπορούμε να σταθούμε μόνο ότι μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία υπόθεση Γκαρέ, ο οποίος μέχρι τον Ιανουάριο είναι ιδανικός από τη Βάσκο Νταγκάμα και ο Άρης θα κληθεί να αντιμετωπίσει την περίπτωσή του, είτε να τον αγοράσει είτε να τον αφήσει ελεύθερο.
1: Ποιες είναι οι προθέσεις?
0: Κοίτα, μέχρι το καλοκαίρι η πρόθεση του Άρη ήταν να τον αγοράσει τον παίκτη, από ό,τι άκουγα και εγώ. Μετά τώρα από το κακό ξεκίνημα που έκανε, γιατί κακά τα ψέματα ο Γκαρέ δεν θυμίζει τίποτα με αυτό του πρώτου εξαμήνου που βρίσκονταν στον Άρη. Άμα δεν ανεβάσει την ταχύτητά του και δεν ανεβάσει τις αποδόσεις του και τις επιδόσεις του στα τελευταία παιχνίδια, το οποίο είναι αρκετά μέχρι τέλη Δεκεμβρίου, νομίζω ότι θα επιστραφεί πίσω. Δηλαδή θα γυρίσει τη Βάσκο Νταγκάμα.
1: Πιστεύεις δεν θα παίξει ρόλο η εμφάνιση βασικά? Αυτό. Το πώς θα είναι και ο Μπρούμα.
0: Όχι. Ο Μπρούμα,
1: γιατί πόσους παίχτες έχει από τη μεριά του Γκαρέ που μπορούν να παίξουν? Εντάξει, και ο Γιαννιώτας μπορεί να παίξει από εκεί, δηλαδή δεν έχει θέμα.
0: Και ο Γκαρέ παίζει και από τα δεξιά.
1: Ναι.
0: Ο Μπρούμα και ο Γιαννιώτας θα παίξουν.
1: Βασικά όπου χρειαστούν θα παίξουν. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι ναι, όπου δηλαδή έχει και ανάγκη.
0: Και πίσω από το φόρ θα παίξουν Γκαρέ, που δεν παίζει τόσο πολύ πίσω από τα φόρ λόγω του Μάνου, του Κουαμέ. Ακόμα και ο Γκαντεβέρε που χρησιμοποιήθηκε, που δεν τέριαξε η αλήθεια είναι πίσω από τη θέση του φόρ. Αλλά δοκιμάστηκε και ο Γκαντεβέρε. Υπάρχει μια πολυκοσμία εντός αγωγικών στην λογοθέση. Από εκεί και πέρα, δεξιά μάλλον θα τον χρειαστεί η ομάδα. Γιατί από δεξιά πάλι επιλογές.
1: Μα και νομίζω ότι τα extreme του Άρη είναι μετρημένα. Είναι ο Γιαννιώτας, είναι ο Γκαρέ, είναι ο Μπρούμα που περιμένουμε ακόμα να τον δούμε. Δεν έχουμε,
0: είναι ο Μπουσαΐντ, ο οποίος.
1: Ναι. Στα χαρτιά.
0: Ναι, ο οποίος. Εγώ πιστεύω ότι στην περίπτωση του Μπουσάιντ απλά η ομάδα δεν κατάφερε να τον μονοδεσμεύσει.
1: Ναι.
0: Όπως έπιαθε και με τον Αλφαρέλα. Είναι και ο Αλφαρέλα π.χ. στα εξτρέμ που μπορεί και αυτός να αγωνιστεί στα φτερά. Είναι και ο Κουαμέ, ο οποίος και αυτός μπορεί να αγωνιστεί στα φτερά.
1: Εντάξει. Ναι, υπάρχουν επιλογές, αλλά υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι.
0: Είναι οι δεύτερες θέσεις, δεν είναι οι βασικές θέσεις. Δηλαδή το Αλφαρέλα δεν είναι η βασική θέση στο δεξί άκρο.
1: Όχι, ο Αλφαρέλα νομίζω είναι center four.
0: Είναι four.
1: Και ο Άρης δεν έχει σίγουρα τέτοιο θέμα.
0: Όχι, από four όχι. Ακόμα μια περίπτωση, δηλαδή τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα μέχρι το κλείσιμο των μεταγραφών ήταν εκτός πλάνου. Όπως είχε και για τον Γαλανόπουλο. Απλά ο Γαλανόπουλος δεν μπήκε να παίξει, ας πούμε, απευθείας στο επόμενο παιχνίδι. Κατάλαβες, ο Αλφαρέλα μπήκε στο 70, στο 60, στο 65, κάπου εκεί, λίγο μετά τη συμπλήρωση μια ώρα παιχνιδιού και αγωνίστηκε απευθεία με τον Ηρακλή. Ένα παίκτη, ο οποίο δεν υπολογιζόταν.
1: Εννοείται αυτό, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Αυτά όσον αφορά λίγο πάνω κάτω τον ποδοσφαιρικό Άρη. Οι παίκτες μέσα αυτής, από ό,τι κατάλαβα και από τα social media τους, ταξίδεψαν τον κόσμο.
1: Τι ανάγκη έχουν.
0: Ρεπό είχαν, εντάξει, λογικό. Και νομίζω πάνω κάτω αυτά όσον αφορά και το ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άρης θέλει να βρει φιλικό, να αγωνιστεί. Οι επιλογές είναι μετρημένες, καθώς οι ομάδες Super League 2 έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έχουν αγωνιστικό ρυθμό, αγωνιστικές υποχρεώσεις, έχουν ένα πλάνο και ένα πρόγραμμα, είναι δύσκολο.
1: Μόνο αν θα μπορούσε να κοιτάξει πάλι σε ομάδα Super League.
0: Και από εκεί πέρα αυτό, αν κοιτάξει κάποια ομάδα Super League, η οποία θέλει να εντάξει ένα δυνατό φιλικό, όπως θα είναι αυτό με τον Άρη, γιατί θα είναι δυνατό φιλικό. Συνήθως τώρα οι ομάδες θα προτιμήσουν να πάνε σε κάτι πιο χαλαρό.
1: Ναι, γιατί φοβάσαι για κάποιο τραυματισμό, για το οτιδήποτε.
0: Ναι. Είναι δύσκολη απόφαση και είναι και δύσκολη περίοδος, η οποία επέλεξε ο Άρης να βάλει φιλικό, που καλά έκανε και επέλεξε να βάλει φιλικό.
1: Προφανώς.
0: Να ψάξει βασικά για φιλικό, γιατί δεν έβαλε ακόμα, να ψάξει.
1: Να δώσει χρόνο σε κάποιους παίκτες που του χρειάζονται.
0: Να δεις πού είσαι καλά, πού έχεις βελτιωθεί μέσα σε αυτό το λίγο διάστημα, καθώς είναι λίγο το διάστημα. Μην μπορούμε να λέμε μια εβδομάδα ότι υπάρχει διακοπή. Αλλά επίσης οι παίκτες έκαναν Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη νομίζω προπόνηση. Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή είχαν το ρεπό τους.
1: Ναι.
0: Είχαν κάνει μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή είχαν το ρεπό. Δηλαδή είναι λίγες οι μέρες οι οποίες δούλεψαν οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν νομίζω ότι. Βασικά και πάρα πολλά είπαμε νομίζω για το ποδοσφαιρικό, που ενώ δεν υπάρχει κυριολεκτικά τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι.
0: Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Μόντσου λέει ο δανεισμός του στην Χουάρεθ τον Ιανουάριο και αυτόν. Γιατί είπε τσάσο
1: γκάρι. Υπάρχει κάποια σκέψη από τη διοίκηση να επιστρέψει.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση. Πραγματικά.
1: Ένα παίκτη ο οποίο είχε δείξει πράγματα με την ομάδα του Άρη.
0: Ναι, απλά στο τελευταίο εξάμεινο, δηλαδή το εξάμεινο πριν φύγει, δηλαδή το πρώτο εξάμεινο του 25-26 τη αγωνιστική χρονιά, φαινόταν λίγο ότι κάτι σαν να είναι πειρασμένο, σαν να έχει αρκετό νεύρο μέσα του. Φαίνονται και από τι κινήσει και από τι αποφάσει. Δηλαδή καμία σχέση ο Μόντσου του 24-25 με το Μόντσου του μισού 25-26. Καμία σχέση. Τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια.
1: Είναι μια απόφαση που θα πρέπει όμως να. Αυτό δηλαδή ότι δεν είναι,
0: ναι,
1: πάρα
0: εντάξει,
1: πολύ σκερός μπροστά.
0: Η απόφαση θα πάρθει ούτως ή άλλως. Ο Μόντσου έχει μπροστά του ακόμα λίγους μήνες. Θα δει και ανάλογα και με τη Χουάρεθ τι θα γίνει. Πάντως μέχρι στιγμής έχει αγωνιστικό ρυθμό ο Μόντσου. Έχει αγωνιστεί περίπου σε 10 παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος. Χθες τα έβλεπα. Και από εκεί πέρα είναι και ιδανικός ο Ντούντου.
1: Στην
0: Ακρόν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Ρώσικη έχει πετύχει ένα γκολ, μία assist μέχρι στιγμής και αυτός περίπου σε 10 με 12 παιχνίδια στο Ρώσικο πρωτάθλημα και κύπελο. Αυτού ο δανεισμός λύγει τον ερχόμενο Ιούνιο. Αυτά όσον αφορά,
1: ναι, δε...
0: το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είδες, με αυτά και με αυτά.
1: Ωραία, θα πιάσουμε τότε πιάνουμε τον τελευταίο χρόνο που μας έχει μείνει να πούμε για το άλλο πρωτάθλημα της Ελλάδας.
0: Super League 2.
1: Super League 2.
0: Ένα πρωτάθλημα το οποίο αλήθεια είναι.
1: Έχει ενδιαφέρον γιατί έχει γίνει ένα όμιλο.
0: Σωστά. Όλες οι ομάδες έναν όμιλο. Ένα ενιαίο όμιλο. Υπάρχουν απογοητεύσεις. Δηλαδή για μένα η νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός που θα πάμε σε λίγο είναι απογοητεύσεις. Χωρίς να ξέρω τι έκαναν σήμερα.
1: Ήταν η νίκη Βόλου, τώρα έκανε και αλλαγή προπονητή. Ήρθε ο προπονητής ο οποίος ανεβάζει όλες τις ομάδες από τη Β'. Ο Αλέκος
0: Βοσνιάδης.
1: Ο οποίος κύριος Βοσνιάδης στο ντεμπούτο του κέρδισε.
0: Ναι, η πρώτη νίκη νομίζω.
1: Η πρώτη νίκη της νίκης Βόλου. Αλλά θα φτάσουμε και σε αυτό το match. Ξεκινάμε με τη Super League. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β 4 η ώρα. Το παιχνίδι έληξε 1-0 για την ΑΕΛ με γκολ του Μπούση.
0: Ακάθεκτα.
1: Ναι, η ΑΕΛ εντάξει είναι το φαβορί, νομίζω έτσι κι αλλιώς. Από τα φαβορί για την άνοδο. Με την αλλαγή ιδιοκτησίας και ό,τι έχει γίνει με την ομάδα. Απόλλων Καλαμαριάς με την αναγέννηση Καρδίτσας 1-0. Μεγάλη νίκη για την ομάδα της Καλαμαριάς.
0: Σωστά.
1: Η οποία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και να επιστρέψει και αυτή λίγο στις πιο πάνω θέσεις. Το γκολ το πέτυχε ο Άκα.
0: Άκα.
1: Άκα. Δεν γνωρίζω κανένα από αυτούς τους παίκτες. Και πάμε στο μάτς που σχολιάσαμε. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης. Ο Βαφέας ήταν ο σκόρερ του 1-0 και ο Μάντζης του 2-0.
0: Πρώτο τρίποντο, όπως είπαμε, για τους, για την Νίκη Βόλου.
1: Για ντεμπούτο που κάνει ο κύριος Βοσνιάδης, νομίζω είναι μια χαρά το 2-0.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι ομάδα είναι ο Νέστος, να μην πω ψέματα, δεν γνωρίζω σε τι κατάσταση βρίσκεται σαν ομάδα. Πάντως είναι σίγουρα πάνω από την Νίκη Βόλου. Αυτή τη στιγμή είναι ένα βαθμό πάνω από την Νίκη Βόλου.
0: Σε 4 παιχνίδια μετράει άριθμους βαθμούς, ενώ η Νίκη Βόλου είναι στη 12η θέση, μία θέση πάνω από τον υποβασμό.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά η ομάδα του Βόλου. Πολλοί περιμέναν ότι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εντάξει, okay. Και με το Μαλεζά στον πάγκο δεν ήξερες πόσο θα τραβήξει, πόσο θα είναι. Φέρνεις μετά έναν προπονητή ο οποίος λες, αν δεν ανέβω ούτε με αυτόν, τότε δεν θα ανέβω. Ξεκάθαρα να μιλάμε τώρα. Μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος ανεβάζει, πόσα χρόνια το έχουμε σχολιάσει, νομίζω έχει 4.
0: Ή 4 ή 5 χρόνια.
1: Συνέχεια ανεβάζει ομάδες.
0: Είναι πάντως ένα σερί το οποίο καλά κρατεί.
1: Σίγουρα. Το επόμενο παιχνίδι ήταν Πανιώνιος Ζάκυνθος, 4 ώρα επίσης και αυτό, 1-0 ο Πανιώνιος.
0: Δύσκολο Πανιώνιος.
1: Με τον Μπαϊνόβιτς.
0: Συνεχίζει ακάθεκτα κι αυτός μαζί με την ΑΕΛ.
1: Ήταν ένα παιχνίδι που εντάξει ο Πανιώνιος ψάχνει να βρει το ρυθμό του.
0: Καλά, όλες οι ομάδες πάνω κάτω.
1: Ελλάς Σύρου με την νεοφώτιστη ομάδα του Πύργου. 0-0. Ξέρω, 0-0.
0: Super League 2-0-0.
1: Και έχουμε αυτή τη στιγμή live ένα παιχνίδι στις Σέρες που είχε ξεκινήσει από τις 6 και 4. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β' στο 73ο λεπτό. Βρισκόμαστε στο 3-1.
0: Εύκολα νομίζω θα τελειώσει και αυτό το παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό στο δημοτικό στάδιο.
1: Και το καθαρίζουν οι παίκτες που εντάξει, περίμενες από τον Πανσεραϊκό, ο Άλεξ Τεχέιρα. Όποιος γνωρίζει ποιος είναι ο Άλεξ Τεχέιρα.
0: Εγώ απορώ τι κάνει ο Άλεξ Τεχέιρα.
1: Τι κάνει ο Άλεξ Τεχέιρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε αυτά τα γήπεδα.
0: Μα Super League 2 δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, να πεις.
1: Είχε κάποιες εμφανίσεις και όταν ήταν στην Α ο Πανσεραϊκός με τον Τεχέιρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα άλλα δύο γκολ τα έχει πετύχει ο έμπειρος Πασάς. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα έχει την ΑΕΛ πρώτη σε ισοβαθμία με τον Πανιώνιο στους 10 βαθμούς.
0: Είναι τα δύο φαβορί.
1: Έτσι όπως φαίνεται, ναι. Ο Πανιώνιος κιόλας δεν έχει δεχτεί γκολ. Είναι η μόνη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: 4-0.
1: Ναι. Μαζί με τον Πανθρακικό.
0: Και ο Πανθρακικός, ο οποίος μετράει 3-0 αυτή τη στιγμή, 7 πόντους.
1: Οκ. Okay.
0: Δηλαδή έχει κερδίσει 3 παιχνίδια στο 1-0. Και έχει βγει ένα παιχνίδι 0-0.
1: Τα έχει κερδίσει. Όμως.
0: Σωστό. Πανθρακικός έτσι πήρε και η εθνική του Euro. 1-0.
1: Ακριβώς. Πάλι στην εθνική καταλήγουμε. Το βλέπετε επειδή πλησιάζει η ώρα.
0: Είναι τώρα.
1: Να πούμε, επειδή είπαμε. Βασικά το σχολιάσω μετά για να τα αφήσουμε για το τέλος. Για το Nations League που έχουν ξεκινήσει κάποια παιχνίδια. Όπως είπαμε, ΑΕΛ Πανιώνιο στους 10 βαθμούς πρώτος και δεύτερος. Μαρκό με 9 βαθμούς στην τρίτη θέση. Η Ελλάς Σύρου τέταρτη με 8 βαθμούς. Ο Πανσεραϊκός που ανέφερε ο Κώστας με 7 βαθμούς στην πέμπτη θέση. Και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να κάνουμε κάποιο σχολιασμό. Είναι ο Πανσεραϊκός, ο Απόλλων Καλαμαριάς. Γενικά οι ομάδες εκεί πέρα. Με την Νίκη Βόλου να είναι στη 12η με 3. Και οι 4 ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι στην
0: ζώνη του υποβασμού.
1: Στη ζώνη του υποβασμού είναι ο Αστέρας Τρίπολης Β με 3. Η Αναγέννηση Καρδίτσας με 2. Αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί η Καρδίτσα ήταν και από τις ομάδες που
0: πήγε πέρσι να
1: χτύπα για την άνοδο.
0: Ναι, πήγε πέρσι να κάνει, αλήθεια είναι να κάνει την έκπληξη.
1: Πάντα προσπαθούσε την άνοδο. Ο Πύργος που είναι νεοφώτιστος με 2 βαθμούς στην 15η θέση και τελευταία η Ζάκυνθος με 1 βαθμό.
0: Αύριο επίσης
1: 4-1 ο Πανσεραϊκός.
0: Σερκός βάλει και τέταρτο, ωραία, 4-1. Αύριο επίσης υπάρχουν 2 παιχνίδια ανάμεσα σε Άνθες Καλυθέα και Αστέρα Τρίπολης Β στις 4 η ώρα.
1: Ενώ και το λες και τέρμπι το άλλο.
0: Στην ίδια ώρα αγωνίζεται το Μαρκό απέναντι στον Πανθρακικό. Μαρκό με φοβερές προσθήκες.
1: Ελαραμπίσεμπα. Τώρα για Super League 2. Πολυτέλεια είναι ο Ελαραμπί.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνιέται, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος ήταν killer όταν ήταν στην ομάδα του Ολυμπιακού. Όπως και να το κάνουμε.
0: Σίγουρα. Αυτά πάνω κάτω νομίζω και για την Super League 2.
1: Θες να πάμε Nations League.
0: Τα φαβορί υπάρχουν.
1: Ναι, εντάξει, τα είπαμε τα φαβορί.
0: Υπάρχουν και απογοητεύσεις, όπως είπα εγώ στην αρχή. Τι θεωρώ τον Πανσεραϊκό, μια απογοήτευση να βρίσκεται. Πολύ αρχή να μου πεις βέβαια για απογοητεύσεις και μη. Αλλά αυτό έχουμε, αυτό κρίνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα καλό δείγμα 4 αγωνιστικών. Πανσεραϊκός ο 7ος με μόλις 4 βαθμούς, 6 βαθμούς.
1: Να μην σου πω ψέματα, δεν περίμενα ότι ο Πανσεραϊκός θα είναι από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσει φέτος.
0: Όντως δεν πιστεύεις δηλαδή ότι
1: δεν πιστεύω ότι μπορούσε να τερματίσει π.χ. πάνω από ΑΕΛ. Ο Πανιώνιος δεν ξέρω, δεν έχω ακόμα καθαρή εικόνα. Για την ΑΕΛ ξέρουμε ότι αλλαγή ιδιοκτησίας, στόχος η ομάδα να ξανανεύει.
0: Καλά, η ΑΕΛ πάντα αυτό κάνει και μετά κάπως τα χάνει μεταξύ της.
1: Εντάξει, περισσότερες ομάδες
0: έχει πολλά προβλήματα.
1: Γενικά οι ομάδες αυτές είναι ασανσέρ. Δεν είναι ποτέ σταθερές στην Α.
0: Καλά, δεν μπορεί να πει τώρα την ΑΕΛ ότι δεν είναι ποτέ σταθερή στην Α.
1: Όχι, ενώ τον τελευταίο. Ας πούμε τώρα όταν ξανανέβηκε, έπεσε. Τώρα ξανά στη Β.
0: Έχει πολλά προβλήματα εντός η ΑΕΛ.
1: Αυτό είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Να πούμε λίγο και το πρόγραμμα για την επόμενη, για την επόμενη αγωνιστική, το οποίο ξεκινάει στις 4 δεκάτου στις 6 ώρα, Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας. Πρέπει να βρει η Καρδίτσα επιτέλους λίγο να πάρει τα πάνω της. Ο Ολυμπιακός Β με την Καλυθέα στην ίδια ώρα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς επίσης την ίδια ώρα. Βασικά όλα την ίδια ώρα, δεν χρειάζεται να το λέω όλη την ώρα, τώρα το είδα. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς. Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Δύσκολο μάτς για την ομάδα των Σερών. Πύργος Πανιώνιος. Εκεί θα δούμε αν θα μπορέσει να πάρει το διπλό. Δεν έχει αλήθεια, εύκολη έδρα ο Πύργος.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι έχει εύκολη έδρα, αλλά και ο Πανιώνιος δεν πιστεύω τώρα να σκοντάψει εκεί πέρα.
1: Εντάξει, τώρα βλέπεις τα μάτς και λες ότι κυριολεκτικά από όλα αυτά τα μάτς, ένα είναι το μάτς που ξεχωρίζει. Θα φτάσουμε εκεί σε αυτό. Νέστος Χρυσούπολης, Μαρκό. Το Μαρκό απλά επιτακτική ανάγκη να νικήσει. Κλασικά, εντάξει, αυτές τις έδρες. ΠΑΟΚ Β, Ελλάς Σύρου. Και κλείνουμε με το ντέρμπι της αγωνιστικής, νίκη Βόλου ΑΕΛ.
0: Μέσα στο Βόλο, ντέρμπι.
1: Στο Παντελής Μαγουλάς. Στο κλουβί της νίκης Βόλου.
0: Στο κλουβί θα γίνει.
1: Πάντα, εκείνη το γη. Πλέον η έδρα της νίκης είναι εκεί και φτιάχνει και εξέδρα. Έχει φτιαχτεί και τώρα φτιάχνεται και εξέδρα πίσω από το άλλο τέρμα που είχε χώρο για εξέδρα.
0: Ναι, δεν φτιάχνει. Αυτό το ξέρω. Εδώ και χρόνια είναι σαν πλάνο να φτιαχτεί.
1: Όχι. Ήτανε. Τώρα υπήρχε σαν πλάνο. Έχει αρχίσει κανονικά τα έργα στο γήπεδο.
0: Φτιάχνεται.
1: Ναι. Το γήπεδο όμως είναι κανονικά. Χρησιμοποιείται.
0: Ωραία. Νομίζω και ντέρμπι αυτό. Τυπικά.
1: Είναι, ναι. Είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Γιατί εντάξει, το ότι η νίκη Βόλου, ναι, μεν βρίσκεται τόσο κάτω. Παίζει με την πρωτοπόρο. Αλλά ο στόχος και των δύο είναι το ίδιο.
0: Και εκτός από αυτό, η νίκη Βόλου, όπως προείπαμε, έχει 3 πόντους με ακόμα ένα τρίποντο θα φτάσει στο μείον 4 από την ΑΕΛ. Δηλαδή, ένας αριθμός ο οποίος, αν μη τι άλλο.
1: Νωρίς ακόμα να μιλάμε για.
0: Ναι.
1: Αλλά η νίκη τώρα με την. Όταν βλέπουμε την άφιξη του κ. Βοσνιάδη, το μυαλό πάει κατευθείαν ότι θέλει να στρώσει την ομάδα, γιατί το ρόστερ της νίκης δεν είναι άσχημο.
0: Όχι, ίσα ίσα είναι πολύ
1: ποιοτικό. Ναι, έχει πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Δύσκολη έδρα το γήπεδο της νίκης. Οπότε.
0: Δύσκολα περνάς από το Βόλο.
1: Δεν ξέρω πόσο εύκολα πιστεύω ότι θα περάσει η ΑΕΛ.
0: Και κατά ψέματα νομίζω ότι μέσα στο Βόλο είναι η πιο λαοφιλέστερη ομάδα, να το πω έτσι.
1: Κοντράρονται με οι δύο ιστορικές ομάδες του Βόλου. Για το παδικό. Είναι η νίκη Βόλου και ο Ολυμπιακός Βόλου. Ο Ολυμπιακός Βόλου τώρα δεν ξέρω πού βρίσκεται.
0: Ο Ολυμπιακός Βόλου νομίζω συνεχίζει να βρίσκεται στα τοπικά.
1: Ναι. Αλλά επειδή ομάδες του Βόλου είναι η νίκη.
0: Ναι, σίγουρα. Εντάξει,
1: Ολυμπιακός Βόλου.
0: Δεν είναι. Ο νου ποσού σίγουρα δεν είναι. Πότε δημιουργήθηκε ο Νουποσού, το 2019, όχι 19, 2021.
1: Θα σε γελάσω. Είναι πολύ πρόσφατη ομάδα.
0: Τώρα είναι η ομάδα.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν γίνεται. Το καταλαβαίνεις και από τον κόσμο. Αν ο κόσμος ήθελε να στηρίξει μια ομάδα από τον Βόλο, ωραία, θα πήγε να στηρίξει τον Νουποσού. Πήγε κανένας. Κανένας.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Γι' αυτό είναι ωριακά σαν και κλεισμένον. Τι ωριακά. Σαν και κλεισμένον είναι.
1: Αν έπαιζε κάποια από τις ομάδες του Βόλου ή η νίκη Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό, θα είχαν κόσμο. Όπως και να το κάνεις, θα είχαν κόσμο.
0: Θα είχαν, ναι, σίγουρα. 100%. Και αυτό είναι το κρίμα και το άδικο για αυτές τις ομάδες. Ομάδες όπως η νίκη και η νίκη περισσότερο, και θα σταθώ στη νίκη τη Βόλου. Είναι μια ομάδα με πάρα πολύ με αρκετό κόσμο για το μέγεθος της νίκης, έτσι. Και μια ομάδα η οποία είναι καθ' αυτού του Βόλου. Είναι στην καρδιά, πρέπει να είναι τέτοιες ομάδες ψηλά στην κατηγορία.
1: Εγώ τη θέλω, δηλαδή, εγώ την νίκη Βόλου τη θέλω στην Α.
0: Από το στόμα το πήρες. Δηλαδή, άμα είναι να προτιμήσω κάποια ομάδα από το Βόλο, αυτή θα είναι η.
1: Μα είναι ιστορική ομάδα η νίκη Βόλου.
0: Της νίκης Βόλου.
1: Είναι ιστορική ομάδα η νίκη Βόλου, όπως και να το κάνουμε.
0: Με αρκετά χρόνια και αυτή η παρουσία στην Αλφαεθνική.
1: Είναι γενικά πολλές ιστορικές ομάδες στη Β.
0: Σωστά.
1: Όπως και να το κάνουμε. Και η ΑΕΛ και ο Πανιώνιος.
0: Και ο Πανιώνιος, βεβαίως.
1: Τώρα εντάξει, για τις άλλες.
0: Άμα κάποιος είναι και πολύ πιο παλιός, θα πει ακόμα και τον Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ναι, εντάξει. γενικά το κομμάτι του Απόλλων Καλαμαριάς είναι ένα ρομαντικό κομμάτι και για τους οπαδούς του Απόλλων. Γιατί η ομάδα ήταν, νομίζω, τα τελευταία χρόνια ήταν στις πιο κάτω κατηγορίες και
0: ανέβηκε μετά από πάρα πολλή χρόνια στις επαγγελματικές κατηγορίες.
1: Αναγεννήθηκε. Ναι. Αυτό προφανώς θα κάνει καλό και στην πόλη. Το να δούμε μια ομάδα λίγο πιο πάνω. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορέσει κάποια στιγμή ο Απόλλων να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία.
0: Από τη στιγμή που δεν βρίσκεται και ο Μακεδονικός.
1: Αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα.
0: Είναι η μόνη ομάδα της Θεσσαλονίκης στη Β' Εθνική.
1: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Αν εξαιρέσουμε και τον ΠΑΟΚ Β', ναι.
1: Ναι, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ Β', τώρα δεν ξέρω κάποια.
0: Όχι, δεν βρίσκεται.
1: Άλλη...
0: Όχι, μόνο Απόλλων Καλαμαριάς και ο ΠΑΟΚ Β'. Αυτές οι δύο είναι οι ομάδες οι οποίες εκπροσωπούνται επιτυχώς από την Θεσσαλονίκη. Είχαμε για χρόνια και τον Ηρακλή. Εντάξει, να μας εκπροσωπεί.
1: Είναι ωραίο ακόμα και σε εμάς που δεν την έχουμε προλάβει την ομάδα. Είναι ωραίο να βλέπεις τον Απόλλων Καλαμαριάς να είναι ξανά σε επαγγελματικές κατηγορίες.
0: Σίγουρα.
1: Όπως και να γίνει.
0: Σίγουρα. Δούμε μήπως έχουμε και τίποτα νεότερο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό ή το μπασκετικό τμήμα. Όχι. Α, το ποδοσφαιρικό γυναικών πρεμιέρα με νίκη του Άρη 3-0 τον Έαντα Πηλέας.
1: Θα το αναφέρουμε και αυτό.
0: Το γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο βρίσκεται στην Β' Εθνική, εκεί που βρίσκεται και η ομάδα του Ολυμπιακού, άμα δεν κάνω λάθος, των γυναικών.
1: Η οποία νομίζω νίκησε 0-12.
0: 0-12 τον...
1: τα Γιάννενα.
0: Τα Γιάννενα.
1: Νομίζω τα Γιάννενα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ο Άρης κέρδισε 3-0 τον Έαντα Πηλέας για την πρεμιέρα. Γκολ τα πέτυχαν η Μυρτώ Αγγελική Νταφοπούλου στο 30, η Σοφία Ηλιάδου στο 52 και η Ειρήνη Μπεράτη στο 56ο λεπτό. Άξιο αναφοράς, ένα κομμάτι το οποίο. Στη παλιά χώρα, βρισκόταν.
1: Στη χώρα μας είναι πολύ πίσω, βασικά.
0: Στη χώρα μας είναι πάρα πολύ πίσω. Υπάρχουν πολύ λίγες οι ομάδες.
1: Δεν το στηρίζουν αυτό το πλάνο. Δεν το στηρίζουν αυτό το πλάνο.
0: Παλιά ο Άρης είχε πολύ καλή εθνική.
1: Αυτή τη στιγμή οι γυναικείες καλές ομάδες είναι του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ.
0: Του Παναθηναϊκού φέτος γίνεται.
1: Ναι, εννοώ, ρε παιδί μου, υπήρχε. Σαν.
0: Στο Παρασκευάσμα μας διορθώνει και λέει ότι σε άλλο όμιλο είναι ο Ολυμπιακός της. Στις γυναίκες.
1: Ναι, δεν είναι στο όμιλο
0: και μετά
1: είναι
0: παίζουν μπαράζ μεταξύ τους. Ευχαριστούμε που το λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω κενό σε αυτό.
1: Και ο Ολυμπιακός νομίζω δεν είναι στην πρώτη κατηγορία.
0: Ο Ολυμπιακός είναι στο δεύτερο. Μα για το δεύτερο λέμε, για τον Ολυμπιακό και για τον Άρη, λέει ότι είναι σε άλλον όμιλο ο Ολυμπιακός. Είναι τέσσερις όμιλοι και μετά παίζουν μπαράζ μεταξύ τους, ώστε να ανέβουν. Τώρα πώς ανεβαίνουν, φίλε Παρασκευά, ξέρεις.
1: Ναι, και εγώ ποδόσφαιρο γυναικών δεν έχω παρακολουθήσει τόσο. Έχω παρακολουθήσει κάποια μάτια της ΑΕΚ, αλλά μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι, δεν γνωρίζω τώρα από τη Β' Εθνική, ειδικά δεν ξέρω τι γίνεται, πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι. Να μην γελάσει τώρα τον κόσμο.
1: Δηλαδή, ούτε και με τα γραφικά μπορούμε να βοηθήσουμε εκεί.
0: Όχι, εντάξει, δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά δυστυχώς δύο ομάδες ανεβαίνουν.
1: Μέχρι να απαντήσει ο φίλος Παρασκευάς, εκτός αν απάντησε.
0: Απάντησε. Δύο ομάδες ανεβαίνουν από τις τέσσερις πρώτες μετά από μπαράζ. Δηλαδή αγωνίζονται οι πρώτες τέσσερις των ομίλων, ημιτελικά σαν Final Four.
1: Ναι, ναι.
0: Τύπου. Ημιτελικά, τελικό.
1: Ευχαριστούμε για την αμεσότητα, φίλε Παρασκευά.
0: Όχι, ραφά, ανεβαίνουν δύο. Οι δύο νικητές από. Από Α και Β όμιλο, μάλλον.
1: Ναι, ό,τι είναι τώρα. Δεν το έχω ψάξει, δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
0: Ενημερωμένο, πολύ μου αρέσει αυτή η γνώση.
1: Είναι ωραίο το ότι βλέπει, το ότι παρακολουθεί, ρε παιδί μου, και αυτό το κομμάτι.
0: Μπράβο, και εφόσον είναι ότι είναι
1: φτάσαμε ένα λεπτό πριν κλείσουμε, να αναφέρουμε κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει.
0: 50 δευτερόλεπτα, πες το.
1: Ναι. Σερβία-Ολλανδία 0-1 στο ημίχρονο. Και Γκάκπο μπορεί να χάσει το μάτς με την εθνική μας. Αυτά.
0: Σερβία-Ολλανδία 0-1 στο ημίχρονο και ο Γκάκπο να χάσει το παιχνίδι με την εθνική. Γιατί
1: έγινε αναγκαστική αλλαγή. Και λένε ότι δεν ξέρουν αν προλάβει.
0: Να αναφέρουμε μια τα παιχνίδια τα οποία είναι αυτή τη στιγμή. Α, το είχε live πάλι το μάτς πάντως στις γυναίκες. Πού, σε ποιο κανάλι, αν παίζει live. Ας να το δούμε.
1: Μέχρι να σου απαντήσει ο φίλος Παρασκευάς, να πούμε.
0: Δανία-Ουαλία 0-0 στο ημίχρονο. Σερβία-Ολλανδία 0-1. Και αυτή στο
1: το θέλουμε.
0: Ημίχρονο. Σκορ το οποίο ενδιαφέρει την εθνική μας, αφού η Σερβία και η Ολλανδία είναι οι δύο που συμπληρώνουν τον όμιλο μαζί με εμάς.
1: Μέχρι στιγμής η Ολλανδία είναι με 4 βαθμούς, αν κερδίσει.
0: Σωστά. Για το League Vita, Αυστρία-Κόσοβο 2-0. Εύκολα μέχρι στιγμής. Η Αυστρία, ενώ από το League Delta, Γιβραλτάρ, Ανδόρα 0-0. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Επέσκε το Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν 1-1.
0: Σωστά. 1-1 τελικό σκορ, το οποίο ξεκίνησε στις 4 ώρα, τελείωσε 6. 1-1 οι δύο ομάδες. Αυτά όσον αφορά. Φίλε Παρασκευά, μόνο αν μπορείς, πες μας λίγο το που το είχε live. Γιατί όντως είναι ενδιαφέρον. Αυτό να κάτσουμε λίγο να το δούμε. Να παρατηρήσουμε ένα τμήμα το οποίο υπάρχει στήριξη από τον κόσμο. Απλά έχει φεύγει λίγο τα φώτα.
1: Γενικά στη χώρα μας.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή πήγε 8.
1: Αυτοί ήμασταν.
0: Αυτοί ήμασταν.
1: Λύσαμε
0: ό,τι
1: απορία υπήρχε. Ευελπιστώ.
0: Σωστά. Τώρα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τώρα, ακριβή ώρα, θα σας γελάσω.
1: Μάλλον, αύριο, μάλλον νωρίς.
0: Αύριο το μεσημέρι. Το πρόγραμμα θα βγει αναλυτικά αύριο το πρωί στην σελίδα μας στο Facebook, στο Yellow Radio 101,7. Και αύριο θα έχουμε να πούμε αρκετά, καθώς σήμερα υπάρχει το παιχνίδι της Εθνικής. Λοιπόν, εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Θα δούμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο match?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance.
10: η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Άρης Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Άρης Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και ejectionservice.gr.
11: Λύσαξες.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
15: Και από πού θα παραγγείλουμε?
16: Από το Food for You.
15: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
16: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
15: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
20: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
24: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου.
0: Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα. Τώρα με τα σωστά. Πάλι εδώ μια Κυριακή βράδυ παρέα. Περιμένω τα τηλέφωνά σας. Όσοι δουλεύετε και ακούτε το γέλο, εδώ είναι ο άνθρωπός σας. Θα πάρετε τηλέφωνο και θα πείτε τον πόνο σας. Θα σας πω και εγώ το δικό μου. Θα περάσουμε καλά με ελληνική μουσική και τραγούδια. Και φυσικά πολύ Άρη. Δεν είχαμε αγώνες σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, δεν τα βάζουμε κάτω, θα έρθουν εκεί οι αγώνες. Σήμερα παίζει και εθνικιά μετά, έτσι δεν είναι? Ναι, κάτι είναι και αυτό. Μακάρι να πάει καλά, θα δείκουμε, στα δύσκολα είναι.
1: Γλυκό μου, sweetheart.
0: Γιατί γλυκό μου, sweetheart?
1: Να με πληγώνεις τόσο hard.
0: Έλα μου, ντε.
1: Ποιον άλλον εφωνάζεις, honey? Κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες στις αγάπης τα affair, τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

0: πρώτος που κερδίζει σάντουιτς, παρακαλώ.
1: Γεια σου Μίλτο.
0: Καλώς το Γιάννη από το Βόλο.
1: Τι κάνεις Μίλτο?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι αγόρι μου?
1: Καλά, καλά. Α,

0: Θέλω να τους δω να είμαστε δυνατοί στην άμυνα, Μίλτο. Λίγο πάσχουμε εκεί πέρα, δεν ξέρω.
1: Θα είμαστε,
0: αμυντικά λίγο πάσχουμε. Επιθετικά μπορεί να βρούμε τις λύσεις, αλλά θα δούμε. Πάντως πάμε να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο. Mm. Θα δούμε. Τώρα στα επίσημα εκεί φαίνεται όλη η δουλειά, κατάλαβες.
1: Α, μπράβο. Εδώ σε θέλω.
0: Στα επίσημα, στο παρκέ που λέμε.
1: Και τρεις το μηνός ξεκινάει το πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι,
0: ναι,
1: παίζουμε 5,5 ώρα με την Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα.
0: Στην Καρδίτσα, ναι. Εδώ ναι. Στην καρδιά, στην Καρδίτσα.
1: Στην Καρδίτσα, ναι.
0: Λοιπόν, ποδόσφαιρο δεν έχουμε τίποτα. Εντάξει, θα περιμένουμε. Εκεί να φτιάξει τη δουλειά αυτός, ο Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Να τη δουλέψει την ομάδα.
1: Με ό,τι υλικό έχει, τέτοια καλά θα κάνει. Γιατί...
0: Κοίταξε, έχει υλικό. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα από τους παίκτες εκεί πέρα. Έχουν μαζευτεί αρκετοί και δεν φτιάχνουν καλό κλίμα εκεί πέρα όταν έχεις πολλούς παίκτες, να πούμε. Και ναι, είναι δύσκολο για έναν προπονητή να επιλέξει ποιους θα βάλει στην 16άδα, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Είναι πολύ πράγμα.
0: Οι άλλοι θα είναι παραπονούμενοι μετά και ξέρεις τι γίνεται μετά. Εγώ,
1: και όσο πιο πολύ είναι, τόσο πιο πολύ παραπονούμενοι είναι.
0: Εντάξει, έτσι, θέλω. Μπράβο. Γι' αυτό δεν πάει, δεν τραβάει η ομάδα καλά. Γι' αυτό και στα...
1: Ναι, αλλά Βρυγιάννη μου, εγώ είδα το εξής. Ας πούμε ότι δεν είναι και ότι καλύτερο Γρηγορίου, ας πούμε, top.
0: Ναι, δεν είναι. Ο top, ναι. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχει δώσει ευκαιρίες σε όλους. Δεν μπορεί κανένας να παρακολουθεί. Α, δεν έδειξαν τίποτα αυτοί. Σε όλους έχει δώσει ευκαιρίες. Θα κάνει ένα... Ποτέ δεν κατεβήκαμε.
0: Μα το λόγο δεν ξέρουμε γιατί, ενώ είναι καλοί παίκτες.
1: Δεν κατεβήκαμε ποτέ με μια σταθερή ενδεκάδα. Ποτέ σε όλα τα αυτά. Ένα κορμό που λένε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ας ελπίσουμε όταν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα και πάμε βουρ, να ξεκινάει με σταθερούς παίκτες και να βλέπουμε. Να μην χρειάζεται να κάνει αλλαγή.
0: Αυτό, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιους παίκτες θέλει να κρατήσει, ποιοι θέλουν να παίξουν για την ομάδα, για τη φανέλα, και μετά βλέπουμε για τη συνέχεια. Αλλά προς το παρόν δεν μου δείχνει κάτι ο Γρηγόριου, έτσι.
1: Εντάξει. Όσο καλός μάγειρας είναι, ό,τι υλικά του δώσει, έτσι θα μαγειρέψει σιγά.
0: Έτσι. Άντε, καλά.
1: Λοιπόν, τα λέμε, να είσαι καλά, ευχαριστώ
0: έγινε,
1: πολύ.
0: Γεια σου Μίλτο, γεια σου Μίλτο.
1: Bye. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά, ευχαριστώ που πήρες, να είσαι καλά.
0: Γεια σου
1: Μίλτο. Και με αφορμή το Γιάννη λέω, αφού ακούμε και ένα ωραίο τραγουδάκι με την Peggy Gina. Με αφορμή το Γιάννη λέω ότι σε όλα τα site και σε όλα τα αυτά που διαβάζουμε και στα social media, ο Άρης μέχρι τώρα κάνει εντύπωση. Θετική εντύπωση για όλα. Μαύρο για σενή, με λαχρινό πορμή. Και βλέπετε στις κριτικές και τις στατιστικές που κάνουν άλλοι που ξέρουν, που αναλύουν το παίξιμο των παικτών, το ένα το άλλο κτλ. Είναι μόνο θετικά τα πράγματα. Ο Γιάννης τώρα μου είπε άμυνα. Μα ο Σπανούλης ο Βασίλης στηρίζεται στην άμυνα και παίζει ο Άρης πολύ σκληρή άμυνα από ό,τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλές αναλύσεις που βλέπω ότι είναι πολύ γερακορμιά όλοι. Και το σημαντικότερο, ο πάγκος μας για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια έχει βάθος, διότι δεν μπορεί ένας παίκτης με τέτοια πίεση να παίζει 40 λεπτά. Δεν γίνεται. Ο μέσος όρος ενός παιχνιδιού σε έναν καλό παίκτη είναι 22 με 26 λεπτά. Αυτά τα λένε οι ειδικοί, δεν τα λέω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος, ζητάω συγγνώμη, έκανα λάθος. Αυτά διαβάζω, αυτά σας λέω. Για να έχει την απόδοση που πρέπει να έχει. Αν είναι να παίξει 40 λεπτά και να μην έχει απόδοση, να το κάνω τι, να είναι μέσα μόνο. Και βρέχει χρώματα. Και παίζεται πάρα πολύ ξύλο, πιστέψτε με. Παίζεται πάρα πολύ ξύλο στο μπάσκετ, στο τωρινό μπάσκετ. Καμιά σχέση με το παλιό το μπάσκετ, καμιά σχέση.

Είχαμε και απώλειες ζωής αυτό το χρονικό διάστημα. Αχ, εντάξει, καλά που πήρε ο άνθρωπος να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Περικαλώ.

0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλώ τώρα, για σου άργησε.
0: Συνέχισε αυτό που έλεγε, δεν έχω πρόβλημα, περιμένω.
2: Ναι, όχι, λέγαμε αυτό. Είχαμε απόλυση για τον Σούλη τον Μαρκόπουλο. Ένα καλό παιδί του μπάσκετ. Ο Θεός να τον αναπαύσει.
0: Έτσι.
2: Για την Γκάλη, τη δικιά μας την κοπέλα εδώ. Συλληπιτήρια ναι, του
0: πολλά,
2: Χρήστο.
0: Πολλά άσχημα και πάντα μαζεμένα έρχονται.
2: Ναι, έρχονται, έρχονται. Πέρα από αυτά που είναι ο καθένας έχασε, βλέπω στο Facebook κάποιο φίλο, κάποιο τέτοια, κάποια αυτή.
0: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι μεγαλώνουμε.
0: Δυστυχώς. Εγώ πήρα από την καλησπέρα μου.
2: Καλά κάνεις,
0: αγόρι μου. Το Γιάνναρο, το, που πήρε πριν το Πορτογιάννη, τον εξιντάρι μας, τον λατρεμένο εξιντάρι.
2: Χάσαμε τον πρόεδρο, χάσαμε ρε γάμο.
0: Αφού τον κόβει συνέχεια.
2: Γι' αυτό το κάνω. Ρατσμπόρκα κάνω. Δεν το κατάλαβε. Εγώ χωρίς αυτό δεν μπορώ τώρα. Θα κόψω τις φλέβες μου καμιά μέρα.
0: Το μεσημέρι βγήκε στα παιδιά.
2: Ναι, στα παιδιά. Στους παππούδες δεν βγαίνει, γιατί ξέρουν οι παππούδες.
0: Τώρα το άλλο το μάτι είναι 18-20-14 μόλις. Ωραία.
2: Καλά πάει.
0: Καλά πάει και χειρότερα να πάει.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες γιατί λέω.
2: Ναι.
0: Εγώ ότι είμαι αντιπαοξής δεν είναι κρυφό.
2: Όχι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι κάνω. Κλάι μάι.
0: Κοίταξε, εγώ τους αγαπάω τόσο πολύ που θέλω όταν θα κάνω μια καλή ψαριά με λαγοκέφαλους να τους κεράσω σε αυτούς.
2: Ναι.
0: Τόσο πολύ τους συμπαθώ.
2: Ευχή.
0: Ευχή.
2: Λαγοκέφαλος στο βρακί σου.
0: κομματάκια μικρά έτσι και τους δίνεις από όλους. Λαγοκέφαλος να τους δίνεις. Τρελεύω. Τρελεύω, χαίρομαι που σ' ακούω. Και να μακάρι να γίνει πιο συχνά με το καλό τώρα που είσαι 45-50 χρονών.
2: Ναι, γιατί μετά άμα μεγαλώσω δεν θα αντέχω.
0: Να βγει σύνταξη από νωρίς 23-14.
2: Ναι.
0: Ωραία, πιο βαθιά. Και να σε ακούμε πιο συχνά. Γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο έχει καταντήσει έσχος. Ακούμε τα παιδιά το μεσημέρι και μετά το χάος.
2: Θα το κάνουμε. Θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε
0: στο Facebook. Γιατί και πιο παλιά, αν θυμάσαι που κάνατε με τη Μάριον.
2: Ναι.
0: 12-2-2-4 να αλλάξει, δηλαδή απόλαυση. Η απόλυτη ειδονή ήσασταν.
2: Ναι. Κρατήσατε. Ναι. Θα το πούμε, θα τα φτιάξουμε. Εμείς το αναχωρήσαμε. Το γέλο δεν κλείνουμε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μεγάλοι και μεγαλώνει και γίμαστε ωραία και καλά.
0: Μεγαλώνει, αλλά μικραίνει με Σαββατοκυριακά.
2: Θα λήξει τώρα, ρε. Καλοκαίρι τώρα να πούμε μέσα στα μάτς να αρχίσουν τα μάτς, επειδή δεν έχει μάτς φαίνεται.
0: Ρε, ποιο καλοκαίρι, χειμώνας ήρθε.
2: Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λες εσύ. Ψευδές ειδήσεις. Ακόμα καλοκαίρι έχουμε, από καλό καιρό είναι.
0: Ναι, 83 Αυγούστου έχουμε. Με τις φόρμες είμαι.
2: Ναι.
0: Μέχρι πριν δύο μέρες ήμουν με το σορτσάκι.
2: Βγάλ τη φόρμα σου, ποιος θα σε δει.
0: Ναι, κρύωσα.
2: Σιγά να μην κρυώσει.
0: Όχι, πίνω για ζεσταίνομαι, να κρατιέμαι σε φόρμα.
2: Τεμέτερον, το επόμενο πουλίμ, το επόμενο είναι τεσόν αφιερωμένο.
0: Τεμέτερον.
2: Τεσέτερον, ναι.
0: Τεσέτερον.
2: Ναι. Το έχω εδώ πέρα στη λίστα, λέω, άσε, να, τώρα πήρε, ξέρει. Άκου το.
0: Αγαπώ σε πολλά, ναι. Αλέματα.
2: Λέλεω την ψήνεις. Καλό βράδυ, πουλόπον. Bye, bye. Bye. Χάσαμε και το μαζό, πού το βάζεις αυτό? Αλλά το πόσο άδικα πήγε ένας άνθρωπος, το πόσο άδικα είναι άδικος αυτός ο θάνατος. Άρε Άδωνη, άρε Άδωνη, άρε Άδωνη.

Να και τα μηνύματά σας στο Βαϊμπέρι. Καλησπέρα Μιλτάκο, καλή εκπομπή. Να σε καλά, να σε καλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ο Γιάννης ο Χρήστος στέλνει ένα ωραίο γράφιτι εδώ πέρα, μια ωραία εικόνα με, τον, με το σήμα του Θεού. Γεια σου ρε Μιλτάρα, καλή εκπομπή, να σε καλά. Καλή αρχή στον Αυτοκράτορα και επίσημα. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε, γιατί αν πάει καλά Αυτοκράτορα, θα είμαστε κι εμείς. Θέλει λίγο όμως τώρα και να πω και κάτι έτσι, να σας τσιτάρω. Θέλει λίγο να σταματήσουμε αυτή την όποια γκρίνια υπάρχει. Να τη σταματήσουμε λίγο, να δώσουμε θετική ενέργεια. Να πάρουν αυτά τα vibes που λένε και οι αστρολόγοι και τα λοιπά, να πάμε εκεί πέρα. Και να σμπρώξουμε με την αισιοδοξία μας και την ομάδα όπου είναι να πάει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Δώσε και ρέκο, δώσε!

0: Και με τον ήχο του νταλιού του ποντιακού ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε με το δεξί ποδαρικό στη Γαλλία. Με αντίπαλο τη Λεμάν σε ένα μάτσο το οποίο την Τρίτη καλούμε θα να πάρουμε το διπλό. Το θέλουμε και θα το κάνουμε. Να θυμίσω ότι η τελευταία νίκη που διαβάζω κι εγώ, γιατί δεν τα κάνω το ξέρω όλα, έχει έρθει στα τέλη του Οκτώβρη του 2024 με σκόρ 88-91. Πριν δύο χρόνια έγινε, γιατί να μην γίνει και τώρα. Θυμηθείτε τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους, ο πρώτος σκόρ των κιτρινών στο μάτς. 6 στα 9 τρίποτα έκαιγε η μπάλα έξω από τα τρίποτα για τον Τολιόπουλο. Και 4 ασίστ παρακαλώ. Και πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο στο 86-87, 38 δευτερόλεπτο τέλος, και τελικά ο Άρης επεκράτησε με 88-91. Οπότε γίνεται, και αφού γίνεται θα το ξανακάνουμε. Αλλάξαν τα κόζια τώρα, έχουμε Βασίλη Σπανούλη, έχουμε παίκτες. Παρακαλώ, έχουμε τηλέφωνο. Ναι, ορίστε, ορίστε.
1: Δευτερολογώ.
0: Τριτολόγησε κιόλας εδώ, είμαι εγώ όλο το βράδυ, εδώ θα είσαι.
1: Καλά, το άλλο είναι 30-21, δεν μας νοιάζει πλέον.
0: Όχι, ναι. Δεν λοιπόν, πάνε καλά. Κάτω από 20 πόντους η διαφορά.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το κακό. Εγώ θέλω παραπάνω.
0: Ναι, όλοι το θέλουμε αυτό.
1: Στι 40 να πάει. Πρώτον. Δεύτερον, την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Εγώ θα βάλω ένα καλό ποσό στον Άρη.
0: Να βάλεις εγώ.
1: Ο καθένας ό,τι μπορεί. Ναι. Θα πω μόνο μία διαφορά. Τον Άρη το δίνει για κατάκτηση 4 μονάδες και τη Λεμάν 500.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καθένας κρίνει και πράττει όπως θέλει. Δεν τα παρακολουθώ αυτά με τα στοιχήματα και τις ιστορίες.
0: Ναι, το ξέρω, εσείς.
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα.
0: Οκ. Okay.
1: Βάμος.
0: Βάμος και
1: την Τρίτη φυσικά ο Άρης θα μου το κάνει το δώρο στη γιορτή μου επάνω.
0: Αγόρι μου, εμείς θέλουμε ένα σκοπό. Τις Τρίτες να τις κάνουμε Πέμπτες. Τις Τρίτες να τις κάνουμε Πέμπτες. Γίνεται, γίνεται.
1: Και από εκεί που έρχεται ο Θεός πρώτα και τα χαρτάκια τα κίτρινα, ναι. Δεν έβλεπες τίποτα. Τηλεφωνικούς καταλόγους να κόβονται, εσύ που να τα πρόλαβες αυτά.
0: Εγώ είμαι μικρός, δεν τα ζήσα αυτά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Εξαις τι έχεις χάσει.
0: Δεν ξέρω, ξέρω, ναι, άμα ρε παιδί μου, πρέπει κάποια μέρα να βρεθούμε να μεταπείς αυτά από κοντά.
1: Θα σε τα πω, γιατί εγώ είμαι ένα καμάρα και το παλί ήταν δίπλα μου τότε. Δημητρίου Γούναρη 48 εμένα.
0: Α.
1: Μιλάμε τι, δίπλα.
0: Πιο δίπλα πεθαίνεις.
1: Πιο δίπλα πεθαίνεις, δηλαδή έπρεπε να μένω μετά μέσα στο παλέ.
0: Έκοβες εκεί τη Βόλου τώρα, τίποτε παλιά λεγόταν Προξενό Κορομιλά, έμπαινε στην έκθεση και έβγαινε στο παλέ.
1: Όχι, κατευθείαν εκδατεία, μια ευθεία. Εγώ στη γωνιακή την πολυκατοικία ήμουν, απέναντι από την Καμάρα και από τον κινηματογράφο Ανατόλια.
0: Α, σε εκείνη, ναι, ωραία.
1: Ναι, αυτή η Αγνατία, γκρατ, περνούσε έξω από την έκθεση.
0: Πήγαινες και στα κουμπαράκια, ρε φίλε.
1: Δίπλα μου ήταν γι' αυτά.
0: Γι' αυτά.
1: Και από πάνω έμενε συμμαθητής μου. Όταν λίγο
0: ξεκινιάσαμε,
1: μεγαλώσαμε. Πηγαίναμε στα κουμπαράκια.
0: Κατέβαινε και στο Μινουή απέναντι κάτω.
1: Μινουή δεν το θυμάμαι. Βακούρα, τέτοια κινηματογράφου.
0: Καλά ρε, δεν θυμάσαι το Μινουή κάτω με την Λιλή και το Χοντρονάκο?
1: Δεν θα σε γελάσω.
0: Γιατί να μην γελάσεις, τέλος πάντων.
1: Ψέματα θα σε πω.
0: Τώρα να σε δώσω μια πληροφορία. Εκεί είναι μια καινούργια δίσκο που πηγαίνουν διάφοροι και περνάνε πάρα πολύ καλά, γιατί πηγαίνουν γεροντοπάπουδα σαν και εσένα.
1: Σαν εσένα.
0: Σαν εσένα.
1: Α, σαν εμένα.
0: Ναι. Εγώ πάω για να ρίξω.
1: Ανέβηκα μετά εδώ, Φίλιρο.
0: Καλά έκανες, ναι.
1: Συγχωρέθηκε ο πατέρας μου, φύγαμε και έμεινε μετά η αδερφή μου.
0: Στο Φίλιρο ρε, εκείνος που έκανε τα βότανα υπάρχει ακόμα?
1: Ο Χρήστος Κοσμίδης.
0: Ο Κοσμίδης, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι
1: δεν ξέρω ούτε άμα ζει, ούτε... απλά ήταν πολύ αντίθετος με τα δικά μου, τα πιστεύω, τα πολιτικά και τα αυτά, και το διέγραψα από παντού.
0: Καλά τον έκανες.
1: Ναι, πάντα είχε δίκιο.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχω δίκιο κι εγώ, το ποντιακό το πείσμα υπερέχει. Οπότε καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ευχαριστώ για το ποντιακό, είναι υπέροχο.
0: Καλό.
1: Μπορώ να το ακούω. Μπέσα.
0: Ρεμίξ είναι, το μάζεψε και στο έκανα.
1: 36-24,
0: πάμε. Έγινε, πάμε. Γεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
2: καλά λύζε με όσα ζούμε τ' του.
0: Balkania!

Έχουμε στο Viber μηνυματάκια, πάω να τα διαβάσω. Εδώ είμαι εγώ. Μίλτο Θεέ, πάρε την πάει Άρης ντοκιμαντέρ Ρενάρ Κατερίνη. Θέλω ακόμα έναν και την πήρα. Θέλω ένα συμπαίκτη και την πήρα, Απόστολε. Θα το κάνουμε έτσι, ωραία. Πάρω την πάει, Καρυπίδη, τρέμε, έρχομαι. Να ο Γιάννης λέει χαιρετίσματα στον Κυριάκο και τον Μάκη στην Αθήνα. Ο πρόεδρος τι κάνει ρε, μας απαρνιέται ρε, μας απαρνιέται. Με ποιο μαλώνω εγώ τώρα, καλά μαλώναμε. Γεια σου Γιώργα ρε, καλά είμαι, καλησπέρα Μιλτουά. Τι κάνεις ακόμα, τον αυτά, ο τσιπ καλά Γιώργα ρε.

0: Γραμμούλα, πάμε στη Γραμμούλα. Παρακαλώ, Γραμμούλα.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Α, καλώς τον, α.
1: Είμαι ο συμπαίκτης που ψάχνεις.
0: Α, την πήραμε την ΠΑΕ. Βρέθηκε.
1: Πέντε ευρώ εσύ και πέντε, εγώ 10.
0: Καλέ, κάτι παραπάνω βάλε. Ούτε τσίπουρο δεν πίνεις με 10 ευρώ.
1: Τι κάνεις.
0: Τι κάνεις.
1: Τι λέει. Ήθελα να πάρω μετά το φιλιδιώτη.
0: Ναι.
1: Σύντομα θα τον δω, περιμένουμε την άλλη την τρελή να κανονίσει.
0: Με το φιλιριώτη.
1: Να πάμε στο βουνό εκεί με τις αρκούδες.
0: Θα σας παρασύρει, προσέχετε. Yeah. Ξέρει μέρη αυτός εκεί πέρα, θα σας πάει στο Αμαδριάς.
1: Τι να μας κάνει στο Αμαδριάς, δηλαδή, αυτό
0: να σας κατεβάσει το βρακάκι.
1: Στο ψυγείο του.
0: Τι.
1: Αυτός έχει πιο πολλές μπύρες στο ψυγείο του από το Αμαδριάς.
0: Το ξέρω. Εσείς για τις μπύρες θα πάτε και τον άνθρωπο θα πάτε, ρε φίλε.
1: Είπε να μας παρασύρει.
0: Ρε, μην τους κεράσεις τίποτα. Ακούς, Γκρέγορη, μην τους κεράσεις τίποτα. Αυτοί δεν έρχονται για ρασμπόρκα. Δεν έρχονται για να τους παρασύρεις.
1: Εγώ δεν πίνω μπύρες, να ξέρει ο Κυριάκος.
0: Και πίνω μπύρες, πίνω μπύρες.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει το τραγούδι. Τι λέει τώρα εδώ πέρα, πολύ ερημιά. Πολύ βαριά με το.
0: Πού έχει ερημιακή στο σπίτι σας?
1: Θέλω να πάω στο Χαϊλάου.
0: Να τώρα φτάνω, δεν με λες, δώσε μια πληροφορία, εσύ τι ξέρεις. Όταν παίζουν οι εθνικές στην Αγγλία και στην Γερμανία και στα τέτοια εκεί, σταματάει το πρωτάθλημα.
1: Παντού. Μόνο οι κραμιλότερες κατηγορίες παίζουν.
0: Είδες τι μας έκανε αυτός ο Μπόσναν, έτσι.
1: Μας έκανε.
0: Που δίνουμε παίκτες και είναι αποδόσεις εθνικές από εδώ και από εκεί και πάει και ήρθαν να σωρό παίκτες.
1: Α, οπότε, ναι, τέτοια.
0: Παλιά είχαμε δύο, είχαμε τον Ιβάν Ντεσάντος, τον Σίλβα και έναν ακόμα. Είχαμε έναν Όλε Κόμπο και έναν ακόμα. Είχαμε τον Μπάχτης και τον
1: Νίκιτς.
0: Αυτοί, έναν Μπολαχασάνοβιτς και έναν ακόμα. Αυτοί, δύο, ξέρεις, αυτοί ήταν. Τώρα οι μισοί φεύγουν εθνικές.
1: Οι μισοί πάνε εθνικές και άλλοι μισοί τουρισμό. Είδες ναι. Ευτυχώς έχουμε τον μπάσκετ που ξεκινάει τα επίσημα μεθαύριο. Να ευχηθούμε, δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία. Θεωρώ ότι τον μπάσκετ το δρόμο το βρήκε. Είτε ξεκινήσει τώρα, είτε αργότερα, είτε του χρόνου, τον μπάσκετ θα πάει εκεί που ήταν.
0: Εννοείται.
1: Απλά ήθελα λίγο έτσι να επισημάνω κάποιες δηλώσεις του Μπόγρη που βλέπει την τετράδα φέτος που θα καταλήξει στο πρωτάθλημα.
0: Ας τον αυτόν, μωρέ, εντάξει.
1: Άκουσες τι είπε.
0: Άκουσα. Διάβασα, δεν άκουσα.
1: Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λέει πάω και ΑΕΚ. Ναι. Πόσο αντιδιανόησες, ρε Μπόγρη.
0: Κοίταξε, ο Μπόγρης αν ήξερε και μπάσκετ θα έπαιζε και όλα σε ομάδες. Εκεί που
1: δεν πας για ψάρεμα, ρε Μπόγρη. Μην ασχολείσαι με τον μπάσκετ. Και που ασχολήθηκες με τον μπάσκετ απαρατήρητος πέρασες.
0: Ναι. Περισσότερο η προσωπική του ζωή έκανε εντύπωση παρά το παίξιμο του.
1: Έτσι προσπάθησε για να κάνει καριέρα, όπως κάνουν και κάποιοι άλλοι.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι. Γιατί εκεί πέρα νομίζω ότι εγώ που δεν ξέρω από μπάσκετ πιο καλός είμαι σε αυτό, τουλάχιστον να βλέπω ποιος αξίζει και ποιος όχι από αυτό να που έπαιξε κιόλα. Τέλος παντών. Η γιαγιά μου έλεγε εκεί ψηλά, λέει, να πούμε ότι το μυαλό παίρνει αέρα.
0: Ναι. Και έλεγε και άλλα πράγματα. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνεις, τόσο πιο πολύ φαίνεται το κόλλος.
1: Έτσι. Ειδικά στη Μύκονο. Λέει.
0: Ναι, ειδικά στη Μύκονο.
1: Φαίνονται και άλλα στη Μύκονο. θέλω μπάλα, δεν γίνεται, θα σκάσω, δεν μπορώ ρε.
0: Πότε είναι τώρα, πόσο, δύο εβδομάδες έχουμε ακόμα. Δέκα του μηνός, θα πάμε, 11 του μηνός.
1: Ναι, ακόμα δύο εβδομάδες, δεν το πιστεύω ρε.
0: Ευτυχώς νομίζω πάλι παίζουμε Κλάνθης Βικελίδης. Χαριλάω παίζουμε πάλι με Βόλο.
1: Με το φίλο μας.
0: Θα έρθει ο φίλος μας.
1: Ο Μπέος πάντα έρχεται.
0: Θα είναι έξω.
1: Πάντα έρχεται αυτός εκεί. Πάει κάθεται εκεί αφού είναι μεταφραστής, είναι βοηθός προπονητή, είναι.
0: Στον πάγκο, το θέλουμε στον πάγκο.
1: Τι ιδιότητες παίρνει, δεν ξέρω. Και κάθεται στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Βοηθάει εκεί τον προπονητή. Εγώ ένα έχω να πω, ευκαιρία τώρα λίγο να ηρεμήσουμε τουλάχιστον, το μόνο θετικό είναι αυτό, να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση γιατί ο κόσμος παρασύρεται πάρα πολύ, αυτό είναι το άσχημο ρε συνήθως. Παρασύρεται ο κόσμος και κάνουμε κακό στην ομάδα. Εγώ θέλω μόνο μία ερώτηση να κάνω σε όλα αυτά τα παιδιά που γκρινιάζουν και ηρωνεύονται και μιλάνε άσχημα για την ομάδα κτλ. Τι καλό κάνετε στην ομάδα, αυτό να σκεφτείτε, με αυτά που λέτε. Αν νομίζετε ότι βοηθάτε την ομάδα, εντάξει. ο στόχος είναι να βοηθήσετε την ομάδα, σκεφτείτε κάθε φορά αυτό που γράφετε και αυτό που λέτε, τι αντίκτυπο έχει. Αυτό, τίποτα άλλο. Σαν συμβουλή, σαν ένας μπάρμπας, να το πω έτσι. Που έχω περάσει πάρα πολλά μέσα σε αυτή την ομάδα.
0: Μεγάλοι άνθρωποι είναι και παιδιά να είναι και ό,τι να είναι, τα παλικάρια έχουν την ευθύνη των πράξεών τους και των λόγων τους, ας κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Όχι, δικαίωμά τους είναι. Αυτό. Δεν συμφωνώ στο να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα σου πω κάτι. Όταν αυτό έχει αντίκτυπο στους γύρω, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ εγώ να πάρω το αυτοκίνητό μου τώρα και να τρέχω με 200 μέσα στην πόλη. Να κάνω ό,τι θέλω. Καταλαβες. Έχει αντίκτυπο στους υπόλοιπους. Θα σκοτώσω, θα κάνω, θα περάσουμε κόκκινα. Αυτό είναι, επιβαρύνω τη ζωή των άλλων. Και αυτοί που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα με αυτά που κάνουν, κάποιοι καθηγητές των Post που ήταν και πρώην CNN, ας πούμε, τέλος πάντων, ήμαρτων. Αν θεωρείτε τους εαυτούς σας αργιανούς, ρε αδέρφια, αναλογιστείτε τι καλό κάνετε στην ομάδα με αυτό. Τίποτα άλλο δεν λέω. Δεν υπάρχουν ούτε καρυπηδικοί, ούτε αντικαρυπηδικοί, ούτε τίποτα. Άρης υπάρχει. Μόνο Άρης. Τίποτα άλλο. Περάσαμε από παντού. Από φωτιές, από ηφαίστη, από καταιγίδες, από πλημμύρες. Έχουμε περάσει τα πάντα.
0: Σεισμούς. Ξέχασε σεισμούς.
1: Έχουμε περάσει τα πάντα. Τα πάντα. Είμαστε εδώ ακόμα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μας επίτευγμα. Το ότι είμαστε εδώ και με μια σπίθα... Ξέρουμε πολύ καλά τι θα γίνει και ξέρουν και οι άλλοι. Και αναλογιστείτε τόσα χρόνια τα λέμε, γιατί δεν έρχεται ένας μεγάλος επενδυτής στον Άρη. Αν και τρεις τελίτσες αυτό το πράγμα.
0: Πες,
1: αν τα
0: εδώ.
1: Καταφέρουμε με την διπλή ανάπλαση των γηπέδων, πιστεύω ότι θα είναι πολύ σύντομος ο δρόμος ένας επενδυτής.
0: Κοίταξε, ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει. Τη φωτιά να δούμε που είναι.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Άρη, και το λέω εν γνώση αυτό, η πρώτη φορά στην ιστορία του Άρη μας, που ψάχνουμε πραγματικά επενδυτή. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Ποτέ. Και όταν λέγανε ότι ψάχνουνε, κοροϊδεύαν τον κόσμο. Και τα ξέρουμε όλοι πολύ καλά πλέον, γιατί όλα αυτά γράφτηκαν στην ιστορία. Α, και τώρα επειδή παρεμπιπτόντως το βλέπω,
0: ναι.
1: Στην αρχή λίγο ψιλοσυμπάθησα αυτόν τον τρικέρι, το μακαρονά, τελικά είναι τίγκαχώνευτος, ρε φίλε.
0: Άκου τώρα σύμπτωση. Μόλις τώρα, διάβασα ένα μήνυμα από τον Εστή που λέει: Καλησπέρα, ο Θάνος είναι αυτός. Καλησπέρα, θυμίσω τρικερή Χριστούγεννα, δεν θα κάνουμε τους δίπλα. Άνθρωπος κάπου έχει το μυαλό του αρπάξει. Θάνος. Άρα δεν είσαι ο μόνος.
1: Λογικά, ναι, κάποιοι άνθρωποι το βλέπουν. Δηλαδή, σου λέω: Άσε που έχει και ένα τίκετο μεταξύ που στην αρχή νόμιζα ότι γελούσε. Και έλεγα: Τι γελάει εσύ για αυτό, δηλαδή, να μυρωνεύεται, τι κάνει. Αλλά έχει ένα τίκ χαμόγελο, ξέρεις, είναι λίγο τζόκερο ο τύπος.
0: Ναι.
1: Καλά. Έχεις ακόμα μια ώρα και να
0: τα λέμε. Ναι, πέρα. Έχω ακόμα. Εδώ θα είμαι. Τραγουδάκια και Άγιος Θεός. Άντε, τα λέμε. Και πού σε ψάχνει ο Γαβριλίδης, να ξέρεις.
1: Ξέρει που θα με βρει.
0: Εντάξει. Okay. Θα τα πούμε Δευτέρα. Όχι σήμερα. Ευλόγησον Δέσποτα.
1: Να είσαι καλά, τέκνο.
0: Καλά που με το θύμισες για να του στείλω ένα μήνυμα που θέλει.
1: Καλά.
0: Άντε, bye bye.
1: Δεν το θύμισα εγώ μόνο.
0: Εσύ το θύμισες, ναι.
1: Την δάνειά μου μέσα.
0: Ναι, ναι. Άντε, bye bye. Χαιρετίσματα στη Λένα, δώσε bye. Γεια, γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Μπαχτσίσε Χιρ έκανε πλάκα τη Φενέρ που εμείς αν είχαμε Γιώβιτς και Μόργαν θα τους κερδίζαμε. Να πω ότι... Δίκιο έχεις, απόλυτο Χριστό.

0: Τελεφώνγκελντι, πάμε να δούμε ποιος είναι. Ποιος είσαι?
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Τι νος είσαι εσύ? Μ' ακούς?
1: Του Γιωργάκη.
0: Του Γιωργάκη είσαι, α! Καλό παιδί.
1: Τι γίνεται, Μιουτάκο?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Όλα καλά, μια χαρά. 50-29, ε.
0: Α, το κρατάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Το κρατάνε, εντάξει.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως κάνανε δυο νεαροί εκπομπή.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίοι.
0: Γι' αυτό τους ακουβάλαμε εδώ.
1: Τα παιδιά είναι πολύ καλά, αλλά πρέπει να έχουν πάρει εντολή.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις ότι όταν είναι μονόλογος μια εκπομπή, δύο ώρες μονόλογος ή διάλογος, είναι βαρετός. Δεν μπορείς να ακούσει, είναι έτσι δεν είναι?
0: Δείξε, πει και τα παιδιά δεν είναι επαγγελματίες. Τώρα το ξεκινά και το κάνουν. Ναι, δεν είναι,
1: όχι, ναι. Είναι.
0: Μην αρχίσει την κακή κριτική. Το είπες πολύ ωραία και τα λοιπά. Θα κρατήσουμε εδώ. Πες τι θέλεις εσύ. Μην με στεναχωρείς τα μωρά.
1: Παίρνει ο κόσμος και το κλείνουνε. Αυτό είναι μέγα σφάλμα.
0: Θέλεις να βάλουν γραμμές.
1: Μα άμα βγάλουν οι γραμμές.
0: Ναι.
1: Κόντρα στους μονολόγους ή στους διάλογους. Δίνουν ζωή σε μια εκπομπή.
0: Ναι.
1: Δεν βαριέται ο άλλος άμα ακούει συνέχεια να λένε, λένε από μέσα. Αλλάζει κανάλι, κατάλαβες τι γίνει, γυρίζει στη βελόνα. Άμα τα δεις, πες του, μήπως έχουν πάρει εντολή, γιατί και οι άλλοι μεγάλοι, οι μεγάλοι μας, δεν βγάζουν γραμμές. Κάνουν εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Άκου να δεις τώρα, δεν ξέρω άμα τα ακούς.
0: Όσο μπορώ ακούω, όσο δεν μπορώ δεν
1: το
0: ακούω.
1: Το πιο φοβερό πράγμα είναι αυτό. Ολόκληρος δημοσιογράφος τώρα και να κάνει εκπομπή μέσω μηνυμάτων. Να του στέλνουν υβριστικά μηνύματα και να απαντάει και να ξαναστέλνουν και να ξαναπαντάει. Είναι φοβερό πράγμα, ε. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορούν.
0: Καλά,
1: να
0: λέω
1: καταλάβουν.
0: Εγώ τα παιδιά να βάζουν και κανένα μισάωρο καμιά γραμμή.
1: Πέστε τα παιδιά να βγάζουν γραμμές.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί οι γραμμές.
0: Θα τα μαλώσω.
1: Εκπομπή. Δεν είναι μονοτονία, κατάλαβες, φίλε.
0: Ναι, αγόρι μου, ναι.
1: Άντε, χαιρετώ, ε.
0: Να σε καλά.
1: Bye bye.
0: Και πάλι ορίστε. Γεια σας.
2: Για μου θα φύγω στα ξένα. Γιάννη.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Βρε, πού είσαι εσύ?
1: Που είμαι εγώ?
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνω γιατί εκείνη η γυναίκα που βγήκε μερονέτηκε και δεν με σύριξες, γι' αυτό δεν παίρνω.
0: Εγώ σε στηρίζω. Θα
1: όχι,
0: γίνω τα θεμέλια
1: σε
0: σου.
1: Παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πες.
1: Βγήκε και μερονέτηκε, γι' αυτό ρώτησε ο Γιάννης από τον Βόλο. Τ' άκουσε και ο Γιάννης.
0: Σαν δεν ντρέπεται, σαν δεν ντρέπεται. Και γι' αυτό παρεξηγήθηκες μαζί
1: δεν
0: μου.
1: Δεν με σύριξες. Δεν με σύριξες.
0: Έπρεπε να κάνω ρασμπόρκα.
1: Εγώ πάντα σε στηρίζω.
0: Εγώ έπρεπε να κάνω ρασμπόρκα, αλλιώς δεν γίνεται.
1: Πάντα σε στηρίζω.
0: Σου ζητάω ταπεινά συγγνώμη. Τη δέχεσαι?
1: Όχι, όχι, ταπεινά.
0: Δεν τη δέχεσαι.
1: Συγγνώμη. Όταν είναι κάτι, δεν με σύριξες. Γι' αυτό δεν σε έπαιρνα. Σημαίνει ότι παίρνω στο Πέτρο του Γαβρίλη, παίρνω το μεσημέρι και στο Μανώλη του Αδαδάκη παίρνω και στο Ψάκη παίρνω.
0: Πρόεδρε, εγώ σε έχω για πανέξυπνο άνθρωπο και γάτο. Θεωρώ ότι το χιουμοράκι το καταλαβαίνει.
1: Όταν βγαίνει και γελάει, και είμαι εγώ, παιδάκι της είμαι εγώ.
0: Γιατί παιδάκι της είμαι εγώ. Το να γελάει είναι καλό, αλλά τώρα μετά θα μας πάρει και τα
1: γελάει. Όχι, η ειρωνία είναι άλλο να γελάσουμε, να κάνουμε πλάκα, άλλο η ειρωνία.
0: Βρε, δεν σε ειρωνεύεται, δεν σε ειρωνεύεται. Με μένα κάνει.
1: Κατάλαβες.
0: Εγώ κατάλαβα, εσύ δεν κατάλαβες. Το χιουμοράκι να το δέχεσαι όπως και να είναι και να συμμετέχεις.
1: Κοίταξε.
0: Εγώ σε μνημονεύω συνέχεια. Τα λέω, τα έλεγε αυτό. Δεν θα σε αφήσω. Έκανα μότο το δεν θα σε αφήσω.
1: Τα αστεία τα δέχομαι. Και με το Σάκη Καλαρασία, και με το Μανώλη του Καλαρασία, και με τον Πέτρο και με τη Σαββούλα Καλαρασία. Και με τη Μάριο. Κατάλαβες. Αλλά άλλο τα ακούσουν. Άλλο τα αστεία και τα αστεία έχουν και ένα όριο που λένε. Αλλά και με. Ο γερός και μερονέθηκε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τι να τα ρε. Με ήξερε για αυτή, με ήξερε. Δεν με ξέρει.
0: Εσένα σε ξέρει όλη η Ελλάδα ρε φίλε. Τι θα πει δεν σε ξέρε.
1: Άλλο τώρα με ξεπεγνώριζε.
0: Εσένα κατάλαβες. Και τον Γεωργιάδη ξέρει. Γιατί τον Γεωργιάδη το ξέρει. Τον Άδωνη. Μπορεί να λέει για τον Άδωνη ό,τι θέλει και για σένα. Αφού είσαι δημόσιο πρόσωπο εσύ. Δεν είσαι οτικιώτη.
1: Δεν μην το. Όταν μιλάμε σοβαρά μιλάμε, όταν μιλάμε καλά.
0: Μπορείς να μου πεις τώρα τι έγινε με τη Λεμάν που κέρδισε με κατοστάρα, την Γκραβελίλ. Γκραβελίλ. Τι θα κάνουμε τώρα που κέρδισε με κατοστάρα, μπορείς να με πεις?
1: Κοίταξε, έχουμε καλό μπάσκετ,
0: ναι.
1: Πιστεύω να κερδίσουμε, πιστεύω. Κατάλαβες, έχουμε καλή ομάδα με καλούς παίκτες. Κοίταξε, απέναντι, άσε τώρα κάνουνε.
0: Αφήνω.
1: Χθες παίξανε τα αδερφά σωματεία παίξανε. Γιατί ο άλλος είναι.
0: Τι είναι?
1: Χώρος και βρακή με το για να τον πάω για.
0: Ναι.
1: Χώρος και βρακή είναι για. Έτσι είναι για. Σέρα σε δείχνει το Sky.
0: Όχι.
1: Σέρα σε δείχνει το Sky.
0: Εμένα δεν προσωπικά δεν με δείχνει γιατί είμαι χοντρός.
1: Α, μπράβο. Γιατί δεν σε δείχνει?
0: Γιατί είμαι χοντρός.
1: Γιατί ξέρουν αυτοί.
0: Έχω κοιλιά.
1: Και στο μπορούς και στο μπάσκετ. Ξέρουν αυτοί. Τι είναι. Όσο για τον ποδόσφαιρο μην το... Να σου πω ένα πράγμα. Ο Γρηγορίου καλός παππούτησε. Πολύ καλός. Αλλά κοιτάξτε. Οι αλλαγές δεν... Κοιτάξτε. Άλλο που πολλά στην ομάδα. Και έχεις ένα τέτοιο... γυμνάζεις την ομάδα και είναι καλή εξωτή και άλλο να κάνεις αλλαγές. Δεν ξέρω αλλαγές. Δεν ξέρω άλλος. Από αλλαγές δεν ξέρει. Θα πεις, δεν θέλει αυτός το σπορεί. Θέλει διοίκηση και δεν θέλει τους παίκτες. Θέλει ναι. Τη διοίκηση. Αλλά φίλε, εδώ άρεσες. Δεν είσαι ούτε Λαμία, ούτε Ατρόμητος, ούτε Πατολικός. Άρεσες. Έχεις πίεση. Πίεση όταν πίεση. Έτσι είναι μιλτό.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Θα δούμε. Αλλά το καλάβι είναι μεγάλο. Έχει...
0: Θέλει καλό καπετάνιο. Έχει φουρτούνες στη θάλασσα.
1: Δεν μπορεί να το κουμανταρεί.
0: Όχι.
1: Ο Ατρόμητος και ο έχουν πέντε φιλάδους. Εκεί και για να μην πάει καλά, σου λέει ζωμά αφού ενώ άρεσε πίεση εκφυλάτους. Το έλαβες. Αλλά εσύ έλεγες τρεις μήνες ένα σε τεμπάκρε. Δεν μπορείς να βρεις ένα σε τεμπάκρε. Ένα ρε. Δεν μπορείς να βρεις.
0: Δεν είχε στα Lidl center back. Τι να κάνουμε, δεν βρήκε. Σερβία-Ολλανδία 1-2. Η Σερβία ξανά έχασε πάλι 1-2 και από την Ολλανδία, έτσι. Και Δανία-Ουαλία 2-0. Αμάν, αμάν, αμάν. Φωτιές. Πάρε και την Γερμανία σήμερα. Τι θα κάνουμε στο ματσάκι αυτό, για πες.
1: Εμείς σήμερα.
0: Σήμερα, ναι.
1: Τη Γερμανία και αυτοί δίστακουν το καλά.
0: Να τους πάρουμε.
1: Μα κάνε. Κοίταξε, έχουμε καλή εθνική.
0: Έχουμε, ναι.
1: Αυτό το δουβίκα, που σου το πάρουμε τόσο, εμείς λέει, τόσο άγρισε, να μπαίνουμε το δουβίκα. Τα ταλιά να ξεκίνησε, πέμψε, δεν το δουβίκας.
0: Τι είναι, καμπτά το πιέζω.
1: Εμείς
0: τι
1: κάνουμε. Όσο για επενδυτή, Μίλτο.
0: Α, κάνει ωραίες αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Μ' άρεξε, μ' άρεσε.
1: Ε?
0: Ωραίες αλλαγές έκατε κάνει ο τέτοιος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έβαλε τον Αυρούτσο και... για τον Κουρμπέλη. Ναι. Και τον Τετέι βασικό αντί για τον Κοστούρο.
1: Τετέι, φίλε μου.
0: Βασικός.
1: Είναι ο Τετέι.
0: Τετέι Παυλίδης μπροστά, κάτσε καλά. Τζόλης Καρέτσας.
1: Αυρούτσο, σωστά. Είναι...
0: Ο Ζαφίρης είναι μια παραφωνία λίγο. Ο Τσιμίκας είναι καλός. Ο Ρέτσος, ναι. Ε.
1: Ο Τετέι είναι το καλύτερο σωστό στην Ελλάδα.
0: Εντάξει.
1: Είσαι Ερμήντο, Ερμήντο, αυτός ο Μύρ, 4 εκατομμύρια, πέντε εκατομμύρια. Τι είναι αυτός ο Ερμήντο. Αν εσύ στις πλατείνες τους παίζουν καλά. Όταν στον Ελλάδα πιτάζει ρε. Σάσε ρε φίλε. Πήρε τόσα λεφτά ρε. Σε πήρες ο άλλος. Όχι, δεν σε λέω τι παίκτες θέλε, τι δείξεις θέλε και από πότε είσαι. Αλλά περισσότερο φταίει η διοίκηση.
0: Ωραία. Άντε να πάμε και σε κανένα άλλο τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, ξαναλέμε. Γεια, γεια. Καλό βράδυ. Bye, bye. Άρε, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Έχουμε μπαγκαράγκα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει, μπαμπά, πόσους τελικούς θα χάσουμε με μιστακίδι. Ο μας Θόδωρας λέει, τα παιδιά μια χαρά κάνουν εκπομπή και δεν χρειάζεται να ανοίγουν γραμμές, λέω εγώ. Ναι, είναι μια άποψη και ας την ακούσει και ο φίλος. Τα παιδιά επειδή ξεκινήσαν τώρα, μην αρχίσουμε κρίνιες. Τα παιδιά είναι καλά, είναι υπέροχα παιδιά, είναι γεροί χαρακτήρες, είναι ομορφόπαιδα, είναι νέα, είναι ωραία. Μην αρχίσετε τις κρίνιες. Άρησε είσαι και γι' αυτό. Δεν έχουμε με την κρυλιά σου, κρυλιά σου, παιδιά. Ό,τι θέλω θα κάνουν. Εγώ μαζί τους είμαι. Και άμα τους πειράξετε, θα έχετε να κάνει μαζί μου. Ακούτε ρε παλικάρια, τι κάνατε. Ρασμπόρκα!

Δεν είναι πάντα καλό να ακούσει ένα ραδιόφωνο και να ακούσει και μουσικές εκπομπές και οτιδήποτε άλλο και τηλέφωνα. Λίγοι βάζουν τηλέφωνα, τι νομίζετε? Γιατί να...

Αυτή η χαζαμάρα πάντως με, με την ΜΠΟΑΚ Β, Ολυμπιακός Β και τέτοια που πάνε από ήττα σε ήττα και δεν μετέχουν και τζάμπα ενοχλούνται και αντί να βάλουν άλλες 2-3 ομάδες από την επαρχία να ανεβούν, βάζουν τάχα τάχα για να προπονηθούν. Τι ξεφτύλα και τι ρεζιλισμός είναι αυτό, ρε. Τι πήρασε τώρα εκεί που λέει ΜΠΟΑΚ Β να ήταν μια άλλη ομάδα από μια ξερογασία, ήταν τον Έστω Χρυσούπολης, κάτι άλλο να ήταν, τους πήραζε. Χάσανε από την ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β 4-1, δηλαδή είναι από ξεφτύλα σε ξεφτύλα. Και τάχα αυτοί είναι τα παιδιά που προωθίζονται να κρατάνε ρυθμό για να είναι στην πρώτη ομάδα. Climb mine on the line. Α, τώρα που είπα Climb Mine on the Line, θα το αλλάξω αυτό το θέμα και θα βάλω γαλλικό τραγούδι, γιατί πρέπει να ξέρουμε. Κάτσε να δω τι κομμάτι παίζει εδώ. Να τα ακούσω λίγο αυτό το ωραίο το καλό. Ξέρετε, οι Γάλλοι είναι λίγο κουρουπεπέ.

Προλάβατε, πήρατε πατατάκια, τσίπς, ορίστε, περάστε, πάρτε και μπύρες για να δείτε την εθνικιά μας. Εγώ μέχρι τις 10 δηλαδή θα αρχίσει κανένα τέταρτο και μετά θα σκοτώ και θα φύγω. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είμαστε μαζί παρέα. Διαλέξτε και πείτε με και τι σκορ θα κάνει εδώ άμα θέλετε η εθνικιά.

Αν δεν παίξουν ατομικά τα καϊνάρια μας αυτά που είναι και δείσουν λίγη ομαδικότητα στο παιχνίδι τους, όπως χθες ας πούμε που δεν σπάνανε τα... Όταν λέμε ομαδικότητα, όχι πολύ ομαδικότητα, να είμαστε γύρω γύρω όλοι και να δέμε πάσα στην πάσα, πάσα στην πάσα, πάσα στην πάσα, όπως γίνονται και χθες. Λοιπόν, πρέπει να βάλω ακόμα ένα τραγούδι γαλλικό, το έχω εδώ πέρα έτοιμο, θα ακουστεί νομίζω.

Δυστυχώς σήμερα η ΚΑΠΑ 17 ετήθηκε με 1-0 από τον Όφη. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που έγινε το παιχνίδι σημειώθηκε στο 25ο λεπτό. Ενώ η ΚΑΠΑ 15 έληξε 1-1, ο Άρης βρέθηκε πίσω στο χώρο στο 17. Κατάφερε να ισοφορήσει με τον Γιάννη Τσιρά στο 40 σε ένα μάτσο που διεξήγησε κάτω από έντονη βροχόπτωση.

Εγώ να σε εξηγήσω ότι θα κάνουμε άλλες δύο εβδομάδες για να δούμε την ομάδα μας στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο εννοώ. Πώς γίνεται, εξηγήστε μου εσείς. Δεν... Καλή ώρα θα παίξουμε, 7 η ώρα θα παίξουμε την Κυριακή με το Βόλο στις 11 δεκάτου.

0: Είναι ψηλά ψηλά, αλλά θα αρχίσει να κατεβαίνει.
1: Αν σύμπανε λιγάκι, μα όλοι μα απάντησαν.
0: Να θυμίσω, είναι στην τέταρτη θέση με 10 βαθμούς και εσύ έχεις 7, που είσαι στην 7η θέση. Αν τον κερδίσεις, τον φτάνεις.

Ματσάρα Αστέρα Τρίπολη τη Βόλο που είναι και οι δυο κάτω-κάτω και πρέπει ένα από του δύο να ανέβει λίγο παραπάνω να πάρει ανάσα. Και αυτό ματσάρα θα είναι, θα πέσουν κορμιά. Ένα ωραίο μάτς είναι η Ηρακλής Λεβαδιακός που αν κερδίσει ο Ήρα αρχίζει να βλέπει λίγο για πιο ψηλά και κάτι να κάνει. Αν χάσει ο Λεβαδιακός αποχαιρετάει από τώρα και αρχίζει να πουλάει ματσάκια μετά, κάπως έτσι θα γίνει. Μη θεωρηθεί λέω κάτι καλό, το λέω το πουλάει ηθικά, δεν το λέω ότι θα παίρνει λεφτά, θα λέει εντάξει, ναι, δεν έχω τίποτα να κάνω εγώ τώρα, τι να πάω να κερδίσω.

0: Μιλάνο, άρα δύσκολο μάτς. Κηφισιά Πανετολικός. Αυτός ο Πανετολικός, ο φοβερός Πανετολικός που έκανε 3 στις νίκες εκεί πέρα και ανέβαινε και τα λοιπά, τώρα έχει να αποδείξει τι κάνει μέσα στην Κηφισιά. Η Κηφισιά τι θέλει, θέλει να μπει σε περιπέτειες ή να κερδίσει τον Πανετολικό και να ανέβει. Βέβαια αυτά είναι πολύ μακριά, αλλά είναι πολύ ωραία αυτή η Κυριακή. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πού? Στον Άγιο Ρωμανό.
0: Εμείς παίζουμε με το Βόλο, δεν υπάρχει αποτέλεσμα άλλο πέρα από τη νίκη. Έστω και με μισό μηδέν, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δεν ξέρω τι. Και να Ολυμπιακός Παθανάϊκος, εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα. Αν έχει συμφωνηθεί να πάρει το πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός, αυτό το μάτς θα το πάρει αβαβά. Αν το χτυπήσει ο Ολυμπιακός, πιθανώς να μην υπάρχει κάποια συμφωνία και να βάλει δύσκολα στον Παθανάϊκό. Γιατί φέτος εγώ προβλέπω ότι η χρονιά είναι του Παθανάϊκού. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Ήδη οι βοήθειες θα άρχισαν να έρχονται και θα δούμε αν θα είναι και αυτή η βοήθεια. Και ένα αδιάφορο μάτσι Μπόακ με την Καλαμάτα. Εμείς είμαστε Καλαμάτα. Δεν το συζητάμε. Και μακάρι να έρθει διπλό. Όσο εδώ τίποτα άλλο δεν λέμε.

0: Ο φίλος μας ο Γιώργος λέει: κατά τα άλλα, μόνο σχολεία θα έχει στο γήπεδο. Μπήκανε με μέτια με συστήματα πάλι, ό,τι να είναι. Τέτοιοι είναι. Τέτοιοι είναι.
1: Από μοναξιά.
0: Καλέ, τι με στέλνει, Μάριο, με στέλνει Messenger. Γεια σου, Μαριώνη μου.

0: μεταξύ τώρα εδώ στο YouTube που τέτοιο βρίσκουμε κάτι να βρούμε τραγούδια και βλέπουμε Μαζονάκι. Έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια ο τύπος, ρε φίλε. Και γνωστά και όλα και σουξέ και καλά, αλλά είναι τραγουδάρες τα περισσότερα. Τα ακούσαμε, ζήσαμε, μεγαλώσαμε με αυτά. Ειλικρινά, όλα ακούγονται. Δεν υπάρχει τραγούδι εδώ που ψάχνουμε και βρίσκουμε να λέμε ότι δεν είναι καλό. Έχουμε τηλέφωνο. Πήρε καλό.
1: Αλλο.
0: Αλλο, αλλο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Βλέπεις καθόλου τον αγώνα, χαζεύεις λίγο?
0: Περίμενε να δω. Όχι, γιατί τα μάτια μου πονάνε.
1: Όχι, απλά ήθελα να πω σε σχέση τώρα ο Ολυμπιακός με Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός χθες ήταν ένα συνοθήλευμα, ρε παιδί μου. Έχει μαζέψει φίρμες.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί να κάνει ομάδα, γιατί και το χθεσινό τον αγώνα τον είδαμε λίγο, εντάξει. Τώρα ο Ολυμπιακός είναι πιο δεμένη ομάδα και εντάξει, βρήκαν τα ζόρια οι άλλοι. Αλλά υπάρχει μεγάλη γκρίνια, παίζουν πολύ σκληρά,
0: ναι,
1: πολύ άτσαλα και πολύ γκρίνια από τον πάγκο. Πολύ, αυτός ο Ταβερνιάρης εκεί, γιατί για Ταβερνιάρης είναι, δεν είναι για προπονητής, πολύ γκρίνια, ρε φίλε.
0: Είναι με το έτσι θέλω, πολύ, ρε παιδιά, ναι, δεν είναι, ναι, είναι η νοοτροπία τους αυτή, με το έτσι θέλω, δεν γίνεται με το έτσι θέλω.
1: Πολύ γκρίνια, φάνταστο τέτοιο, με το παραμικρό να τους αγγίξουν, να τους κάνουν, βγαίνει, γκρινιάζει, κάνει φιγούρες, καρτούν εντελώς.
0: Τι, μόνο έτσι μπορεί να κάνει, τι να κάνει. Να δημιουργήσει εντυπώσεις, πάντα αυτοί τέτοιοι ήταν, δημιουργούσαν εντυπώσεις.
1: Εντάξει, το μόνο καλό και ενδιαφέρον, ας πούμε, ασχέτου, είναι ότι θα έχουμε δυνατό προτάσμα. Ας πούμε, οι τέσσερις θα είναι full, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν καταλάβει ότι ζόρικα θα περάσουν και με τον ΠΑΟ και με τον Άρη και με την ΑΕΚ, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε, ότι θα περάσουν ζόρικα, δεν θα είναι αυτό το προπερσινό και πιο παλιά, ας πούμε, η τελευταία 20ετία που ήταν, εντάξει, ήταν μόνο αυτό το δίπολο. Θα περάσουν δύσκολες στιγμές.
0: Τώρα ξέρεις, θα σε ακούσει ο Μπόγρης και θα λέει τι γίνεται, που έβαλε, ναι, κάποιες ομάδες εκεί τώρα.
1: Καλά, εντάξει, άλλος εκείνος, είπαμε.
0: Ναι. Άσαμε, εκείνος δουλεύει με το θυμικό και όχι με,
1: ναι,
0: την λογική.
1: Αλλά είναι η καλύτερη διαφήμιση.
0: Αφού το λες έτσι, για να κάνουμε και λίγη κουβέντα, να περάσει και η ώρα, το ζήτημα είναι το εξής, ότι και οι μικρές ομάδες θα χάσουν πλέον κάποιο ενδιαφέρον που είχαν να κερδίσουν τον Άρη, μια αυτοκρατορία και τέτοια. Δηλαδή είχαν ένα τρόπο να το κάνουν, γιατί ο Άρης ήταν, έπαιζε σε χαμηλά κύματα. Φέτος τώρα δεν θα μπορούν να το κάνουν και αυτό. Οπότε θα χάσουν κάποιο ενδιαφέρον και όλοι αυτοί. Θα στραφούν πού να στραφούν. Ο πιο εύκολος μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ νομίζω θα είναι η ΜΠΟΑΚ. Θα είναι ο πιο εύκολος αντίπολος για τις μικρές ομάδες. Γι' αυτό είναι ο λόγος του Ταβρινιάρου και τίποτα άλλο.
1: Εντάξει, εγώ τώρα που βλέπουμε λίγο σε σχέση, άντε να συγκρίνουμε, ας πούμε, να πούμε, εντάξει, χωρίς εμείς να έχουμε παίξει κάποιο επίσημο. Εμείς έχουμε πάγκο, δηλαδή πιο εισάξιους παίκτες με την πεντάδα μέσα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε περισσότερους Έλληνες που έστω ευελπιστούμε το ελληνικό στοιχείο να βοηθήσει φέτος, ας πούμε, λίγο περισσότερο. Να το πάνε πιο εγωιστικά, λίγο πιο διαφορετικά. Θα δούμε, αν και οι μικρές ομάδες όπως προανέφερες έχουν ενισχυθεί και αυτές. Δεν είναι, δηλαδή...
0: Ναι, το μικρές είναι σχήμα λόγου, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι, ναι, όχι προς Θεού, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Δηλαδή,
0: είναι σεβαστές, σεβόμαστε, τις κάνουμε, δηλαδή, αλλά...
1: Και στην Καρδίτσα τώρα που θα πάμε θα είναι, έχει έδρα, ο Ηρακλής έχει έδρα, η Μύκονος, ναι, αυτά δεν έχουν, η Ρόδο έχει, δεν είναι, και έχουν ενισχυθεί, αλίμον, όχι προς Θεού, δεν το συζητούμε έτσι, εννοείται, έχουν ενισχυθεί καλά και εντάξει, ο καθένας θα πάρει αυτό που το αξίζει, ρε παιδί μου, φέτος, νομίζω, θα δούμε. Και απλά είμαστε σε μια φάση που δεν στεναχωριόμαστε, δηλαδή αν κάτι πάει στραβά ή αν χρειαστεί μια βοήθεια η ομάδα, θα μπει το χέρι στο πορτοφόλι,
0: ναι,
1: να
0: διορθωθεί.
1: Ναι, αυτό, να καλύψουμε, να διορθώσουμε.
0: Α, τώρα βλέπω την γκρίνια που λες, τη βλέπω την γκρίνια, γιατί γύρισα, με έκανες να γυρίσω να δω.
1: Έχει τίμο γκρίνια, φίλε, είναι καρτούν στον πάγκο, εντάξει, κανονικό καρτούν. Μεγάλη γκρίνια, με το παραμικρό κάνουν αυτό, τον πάγκο σηκώνονται, δεν είναι λίγο, εντάξει. Να δούμε, εντάξει, και ξεκάθαρα, ας πούμε, ό,τι είναι ο Οσμάν και αυτός ο Αλεξάνδερ είναι πολύ καλός. Τώρα οι άλλοι, εντάξει, είναι...
0: Αυτός ο Καλάθης παίζει, γιατί το βλέπω μέσα.
1: Ο Καλάθης, εσύ, είναι, εντάξει, είναι.
0: Α, μέχρι πόσο θα αντέξει?
1: Αλλά αυτό, ότι δεν είναι, το παιδί δεν μπορεί να βγάλει και πολύ, εντάξει, 37-38 πόσο είναι, εντάξει. Παίρνει τα λεφτά που τον αναλογούν, αλλά εντάξει, ότι είναι καλός, είναι καλός. Απλά είναι ο Οσμάν είναι πολύ.
0: Ναι,
1: πολύ
0: το θέμα είναι, ξέρεις, χτύπα ξύλο να είναι γερά τα παιδιά. Άμα του φύγει κανένας Οσμάν και κανένας Καλάθης με κανένα τραυματισμό από τον ΑΒ λόγο, τέρμα, δεν υπάρχει κάτι. Πάγκος, αυτό που λες εσύ, δεν υπάρχει.
1: Ναι, στον πάγκο έτσι που γύρισε λίγο. Εντάξει, δηλαδή είναι χωρίς να έχουμε κάτι με τα παιδιά, έτσι. Δηλαδή ο Περσίδης, ο Ακλαμανάκης, κάτι, εντάξει, αγνώστου δεν πειράζει. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ο καθένας, όλα στο γήπεδο θα κρυθούν, γιατί και οι δικοί μας ακόμα λίγο έχουνε, θέλουν δουλειά. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι θέλουν δουλειά. Τώρα εντάξει, ευελπιστούμε ότι ο Σπανούλης θα τους φίξει τα λουριά, δεν τους χαρίζει. Mm. Φαίνεται από τα φιλικά λίγο ότι δεν τους χαρίζει. Θα δούμε, ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά.
0: Να θα πάνε.
1: Να δούμε καμιά χαρά από τον μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο.
0: Άστο να πάνε, πάνε.
1: Άστο να πάνε, πάνε. Αυτό ακριβώς. Σε χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Ciao,
0: bye, bye, bye, bye.

Όχι, ο Μπαρτζόκας πάλι Χριστοπαναγίες ρίχνει. Και ακούγονται και όλα αυτά τα πράγματα. Εκτός τόπου και αυτού και ο Μπαρτζόκας. Τι έγινε, Μπαρτζόκα, κοιμήθηκες στον πάγκο, κοιμήθηκες?

όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό να παίζει με το χρόνο σε ένα ματσάκι που πρέπει να το καθαρίσει, πάει να πει ότι και αυτός φέτος χτυπιέται. Δύσκολα, δύσκολα, όπως είπε ο προηγούμενος ο φίλος, δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί να κάνει θάματα. Στα δύσκολα τα πράγματα, εκεί γίνονται θάματα.

στο τέτοιο. Πού είναι στο Περιστέρι, μου φαίνεται πως θα γίνει άντε γεια σας, άντε γεια σας. Παγώθηκαν 20 πόντι και γίνανε στους 3. Τι ωραία, τι καλά. Μα τι μη πω άλλος ο φίλος και το βλέπω. Το κλείνω, γεια σας, δεν με νοιάζει. Το κλείνω.

Λοιπόν, η στίχη αυτό το τραγούδι είναι πανέμορφη. Ένα πρωί ξύπνησα, ο αντίο, όμορφη, όμορφη, όμορφη. Ένα πρωί ξύπνησα και βρήκα τον εισβολέα. Ο αντάρτη, πάρε με μακριά. Αντίο, όμορφη, ο αντάρτη, πάρε με μακριά, γιατί αισθάνομαι ότι θα πεθάνω. Και αν πεθάνω σαν αντάρτη, και αν πεθάνω σαν αντάρτη, επί πρέπει να με θάψει. Να με θάψει εκεί στο βουνό, κάτω από τη σκιά ενός υπέροχου λουλουδιού. Και οι άνθρωποι θα περνούν και θα λένε τι όμορφο λουλούδι. Αυτό εδώ είναι το λουλούδι του αντάρτη. Αυτό είναι το λουλούδι του αντάρτη που πέθανε για τη λευτεριά μας. Επαναστατικότητα του τραγούδι. Ένα αντιφασιστικό τραγούδι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η μουσική είναι από ένα τραγουδάκι που θυμίζει τις γυναίκες που δούλευα σε φοιτίες ριβιού στην κοιλάδα του Πάντου στη Βόρεια Ιταλία. Γι' αυτό είναι ύμνος προς την ελευθερία και αυτό, σαν το δικό μας σε γνωρίζω από την κόψη. Γι' αυτό, μπαρμπαδάκια, όταν θα πάτε να ψηφίσετε, εννοείται ότι θα το βάλετε υπόψη σας. Και τώρα, το δικό μου τραγούδι για να αποχωρήσω.

Λοιπόν, Γερμανία, Ελλάδα στο 13:00. Εγώ σας αφήνω. Καλό βράδυ. Θα μείνετε εδώ στο συντονισμένο στο Γιάλο Ρέντο για τη μουσική του. Τα ξαναλέμε εν ευθέτω χρόνο. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Σαν την υγεία δεν έχει. Και νίκες μόνο στην ομάδα μας. Θέλω αισιοδοξία. Και όλα θα πάνε καλά.

0: light will match. A telephone rings. An airplane.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

look at the moon, the Superman, they turn to King Kong in

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

events had overwhelmed our usual practice.